άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να

για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως θα σου η θάλασσα

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξάφνου με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η ώρα

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή από τα Μανιάτικα που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια γλυκιά καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, γλυκιά τεταρτούλα σήμερα. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος. 14 Οκτωβρίου σήμερα, μια βροχερή ημέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη αυτή την ώρα ρίχνει καταρακτώδη βροχή στην Υποκράτειο Πολιτεία. Και στη Μαλακάσα, εδώ στην Αττική. Και βεβαίως έχουμε ισχυρές βροχές αυτή την ώρα και στην Κρήτη, στα Χανιά. Γενικότερα είναι βροχερός ο καιρός, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Προβλήματα μπορεί να είχαμε χθες και στην Εύβοια κυρίως, εκεί παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα. Και εδώ στην Αττική υπήρξε περισσότερο ταλαιπωρία, όχι τόσο προβλήματα, αλλά ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία σε αυτούς που βρισκόταν στον δρόμο. Έτσι βροχερός θα είναι και ο καιρός και σήμερα. Από το βραδάκι και μετά θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξασθενούν. Αλλά όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν έχουμε τελειώσει με την κακοκαιρία. Έρχεται κι άλλο κύμα, σιγά σιγά από Παρασκευή και μετά, και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι βροχερό. Την αγάπη μου και στο φίλο τον Γιώργο, τον Ιβρέτα που μας ακούει. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Πολλά τα θέματα και της επικαιρότητας και σήμερα φυσικά, με πρώτο και κύριο τα μέτρα που περιμένουμε να ανακοινωθούν από το κυβερνητικό επιτελείο φυσικά. Να δούμε τι θα περιλαμβάνουν και τι από όλα αυτά θα ακουμπήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας και αν θα ακουμπήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, δεδομένου του γεγονότος ότι η βενζίνη καλπάζει. Δηλαδή παρά τα μέτρα που περιμένουμε και όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση αλλά και για την επιδότηση στα καύσιμα, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ χθες στα Παραπολιτικά, είπε ότι στο τέλος της εβδομάδας, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, θα φτάσει η βενζίνη να πωλείται εδώ στην Αττική ακόμη και 2,25. Θα το δούμε δηλαδή αυτό το νούμερο. Οπότε ανεβαίνει η επιδότηση, ανεβαίνει αλλά ανεβαίνει και η τιμή την ίδια ώρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια γιορτή σήμερα, σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας ή γιορτάζετε κάποια επέτειο, να είστε καλά, να είστε γεροί και βεβαίως να έχετε καλή διάθεση. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στον ήχο, έχει πάρει σκυτάλι από την Ηλία Σελιμά. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 88 80, περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα όμορφα τραγούδια. Ερυπανάγω μαζί σας μέχρι τις 7. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή να διαβάσουμε εφημερίδες και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Βρετανών να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Δύο δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει μεγάλο προβάδισμα 14,4 μονάδων έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη της Ελλάδας. Διότι χθες και με νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, επί της ουσίας η Κίμπερλι Γκυλφόιλ αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος και επί της ουσίας της ζητήθηκε να αφήσει τη θέση αυτή από την Ελλάδα σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. 43.500 δικαιούχοι. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άρχισε και η αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2.400.000 γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Έκπτωση στην Αγγλία με τη στην Αγγλία με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Στόχος να πέσει κοντά στο 1,5-1,6 ευρώ το λίτρο. Sound, 240.000 φρέσκα σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά κάθε μέρα. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται
στις ανάγκες των παιδιών και στις αρχές της μεσογειακής διατροφής. Η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί το για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Εφημερίδα Καθημερινή, τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της απομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως τη ζητήθηκε να παραιτηθεί, ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αναφέρει πως έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε. Καθώς και ότι δεν αποτελεί μέλος της οικογένειάς του. Μέσω ανάρτησής της η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδής της εις βάρος της κατηγορίες, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για το έργο της πρεσβείας κατά τη θητεία της. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων σε τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται φυσικά σε μποτιλιάρισμα. Μόνο στη λεωφόρο Κηφισίας το ρεύμα προς το κέντρο, από το κέντρο της Αθήνας η μέση ταχύτητα μειώθηκε το 9 μήνο από 20 χιλιόμετρα την ώρα, το 25, στα 17,36 χιλιόμετρα την ώρα το 26. Σταμάτα ξεκίνα, μονίμως. Νεκρά πρώτη. Παράθυρο για περισσότερους εισακτέους σε άδεια τμήματα, εισήγηση των Βρετάνων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους υποψηφίους των ΑΕΗ που κόπηκαν λόγω της ελαχιστής βάσης εισαγωγής, ζητάει η Σύνοδος των Βρετάνων. Στόχος στα δημόσια πανεπιστήμια να έχουν περισσότερους εισακταίους κάθε χρονιά και άρα να αποφύγουν τον κίνδυνο της κατάργησης τμήματων. Κάτω από 1,6 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί, καθώς θα υπάρξει επιδότηση στην αντλία για όλους, αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και ποιοι, που θα πάρουν και ποιοι το επίδομα αυτό. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές της πρόωρες κάλπες 29 Νοεμβρίου την αυλαία για μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, καθώς και σε 4 μικρότερες, Εστονία, Φιλανδία, Ελλάδα και Σλοβακία.

Εφημερίδα Τα Νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων ενημέρωσης. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας που κρύβονται τα μυστικά της, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ ως 1560 ευρώ. Ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, οι κλιματικοί συντελεστές καθορίζουν το ύψος του επιδόματος. Ως τα τέλη Νοεμβρίου οι αιτήσεις, μέσα στο Δεκέμβριο η προκαταβολή. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε 43.500 ασθενείς. Τέλος στην αναμονή. Με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, στήριση των ειδικών κανόνων για μοτοσικλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Εγκληματικός τουρισμός, συμμορία χιλιανών έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου.

Στην εφημερίδα των συντακτών, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προπολογισμού του 27, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, σε φάση επιβράδυνσης σε ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 26 και το 27. Στην 172η θέση σε 190 χώρες ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο των πληρωμών και υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 26 και 3,6 το 27 προβλέπει το ταμείο. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Επίδομα θέρμανσης ημίμετρα κατόπιν εορτή, σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Λέσβος, συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Η κυβερνητική διαχείριση του αυτού του πυρετού καταδικάζει την οικονομία του νησιού. Και στα Χανιά, σε δίκη το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, οαρίων και βρεφών.

Εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων με το ξύλωμα της Γκυλφόιλ. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες στην εγχώρια ομερτά. Λερναία Ύδρα, η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στην Έλγο Δήμητρα.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κομβό. Ανεπεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motorola. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Σωματεία και φορείς, μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Εφημερίδα Κόντρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο, οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν όψει ενός δύσκολου χειμώνα. Διπλή επιδότηση σε αντλία και επίδομα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Δεν αλλάζει κάτι για τους δικαιούχους ως προς τις προϋποθέσεις ή τα εισοδηματικά οικογενειακά κριτήρια. Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών και επιζώντων στη δίκη για τα Τέμπη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά.

Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. 2 μέλη Σπύρας πιάστηκαν στα Πράσα. Μιλάμε για χιλιανούς, οι οποίοι τι έκαναν, έσκαγαν λάστιχα και έκλεβαν οδηγούς. Ακολουθούσαν λοιπόν αυτή την γνωστή, το γνωστό αυτό τρόπο, και μάλιστα είχαν πέσει στα δίχτυα τους πάρα πολύ, οι οποίοι με ένα αυτοσχέδιο καρφί έσκιζαν τα λάστιχα των αυτοκινήτων των υποψηφίων στόχων τους, τους ακολουθούσαν και στη συνέχεια, όταν εκείνοι ακινητοποιούσαν το όχημά τους, εμφανιζόταν δήθεν για να τους προσφέρουν βοήθεια. Αφού απασχολούσαν το θύμα, ένας συνεργός άνοιγε την πόρτα και αφαιρούσε από το εσωτερικό τσάντα, χρήματα, οτιδήποτε έβρισκε. Αυτό το ένα περιστατικό, το πρώτο περιστατικό που καταγράφηκε, ήταν στις 5 Αυγούστου. Με χιλιανούς, με αυτούς τους χιλιανούς, να αρπάζουν την τσάντα μιας 40χρονης γυναίκας, η οποία είχε μόλις προχωρήσει σε ανάληψη του ποσού των 3.000 ευρώ. Στις 12 Αυγούστου, στο Μενίδη, στην οδό Πάρνηθος, κατάφεραν με την ίδια μέθοδο να ξεγελάσουν μια 56χρονη γυναίκα και να της αφαιρέσουν 5 τραπεζικές κάρτες και 1.000 ευρώ σε χρήματα. Την 1η του Σεπτέμβρη στο Γέρακα άρπαξαν το πορτοφόλι ενός 55χρονου άντρα, μέσα στο οποίο υπήρχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και τραπεζικές κάρτες.

0: Ακολούθησαν και άλλα παιδιά περιστατικά. Τελευταία κατοικία ήταν σε ένα Airbnb επί της οδού Σπύρο Μαρκούρη. Εκεί λοιπόν άρχισαν να εντοπίζουν αυτούς τους χιλιανούς. Εκεί εντοπίστηκαν λοιπόν. Κατασχέθηκαν τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων, τραπεζικών καρτών. Σε βάρος φυσικά των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, πλαστογραφία και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Η κακοκαιρία βεβαίως είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά καλύτερα να μας εξηγήσει τώρα την κατάσταση ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση, πώς κινήθηκε από χθες το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στην Αττική?
1: Λοιπόν, η Αττική πέρασε μια νύχτα έτσι με έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία όμως δεν προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις και στην κυκλοφορία των οχημάτων. Μόνο σε έτσι μικρές περιπτώσεις στη Δυτική Αττική, στα Μέγρα και στο Πικέρνι σημειώθηκαν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εμείς από την πρώτη στιγμή που μπήκε σε πορτοκαλί συναγερμό χθες η Περιφέρεια Αττικής, έχουμε θέσει σε πλήρη επιφυλακή το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας με το προσωπικό, τεχνικά συνεργεία, μηχανήματα έργου σε ετοιμότητα και τα συνεργεία σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Τους έχουμε θέσει και αυτούς σε ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής θες έβγαλε και μια ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά ζητάει έτσι προσοχή αυτές τις ώρες, τις πρώτες πρωινές και ιδιαίτερα τις ώρες προσήλευσης των μαθητών στα σχολεία, γιατί το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ έντονη η άνεμη. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα φτάνουν 90-90 και γύρω από χιλιόμετρα την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε παρακολουθούμε, είμαστε σε επιφυλακή και οτιδήποτε προκύψει.
0: Υπήρξαν κάποιες κλήσεις για άντληση υδάτων, υπήρξαν κάποια προβλήματα στην εθνική, είχαμε κάτι?
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Πολύ μικρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και άμεσα αντιμετωπίστηκαν. Όχι κάτι σοβαρό δηλαδή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Ζόμπο, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά λοιπόν, εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε αυτό που φοβόμασταν, διότι είχαμε ακούσει από τους μετεωρολόγους ότι έρχεται πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη ραγδαιότητα η βροχή, οι καταιγίδες και όπως καταλαβαίνετε από χθες το απόγευμα και τα λοιπά, όσοι μπορούσαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και καλά έκαναν, γιατί σε κάθε περίπτωση εδώ στην Αττική δυστυχώς ακόμα και όταν βρέχει έχουμε αρκετά προβλήματα.

Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στην Εύβοια, γιατί ότι και εκεί είχαμε σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Είναι ο Γιώργος Κελαϊδίτης μαζί μας, αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας. Καλημέρα σας, κύριε Κελαϊδίτη, τι κάνετε?

0: αυτό το καιρικό φαινόμενο. Έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στο χωριό των πανοικισμών των πολιτικών, τα κατάντη του ρέματος των πολιτικών.
1: Έχουν πλημμυρίσει και σπίτια, κύριε Κλαϊδίτη.
0: Έχουμε και πλημμυρισμένα σπίτια. Είναι κατάσταση αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Πληρώνει πάρα πολύ και γίνεται προσπάθεια να βοηθήσουμε τον κόσμο και να κάνουμε ότι το καλύτερο γίνεται για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και δυστυχώς αυτή τη παρεμβάση στο ποτάμι δεν μπορούμε να γίνουν γιατί η όγκη των νερών είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει ένταση του φαινομένου ακόμα?
0: Εξακολουθεί το φαινόμενο να βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι, δεν έχει προχωρήσει.
1: Υπάρχουν πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική. Τι σας λένε από την πυροσβεστική? Υπάρχουν πολλές κλήσεις για αντιλήψη υδάτων. Υποθέτω ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με κάποιον όχι. άνθρωπο και τα λοιπά, κάποιο πολίτη.
0: Όχι ακόμα δεν έχει συνελήψει κάποιος άνθρωπος, αλλά δεν έχω ακόμα την ενημέρωση από την πυροσβεστική για τις κλήσεις.
1: Μάλιστα, παρακολουθούμε λοιπόν το φαινόμενο. Είναι πολύ έντονο από ό,τι μας λέτε. Με μεγάλη ραγδαιότητα οι καταιγίδες κτλ. Και αρκετά προβλήματα εκεί στο δικό δίκτυο. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και στη συνέχεια φυσικά και πάλι θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η Εύη, όπως είπαμε, έχει χτυπηθεί από την κακοκαιρία. Πολύ μεγάλος όγκος της βροχής. Και φυσικά στη Σκιάθο και εκεί παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα. Για ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώνουμε εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Και να πούμε ότι υπάρχει και είναι σε ισχύ και το απογορευτικό απόπουλο από το λιμάνι του Πειραιά και από το Λαύριο, διότι οι άνεμοι είναι σε πολύ μεγάλη ένταση, 8, 9, ακόμη και 10 αμποφόρους σε αρκετές περιοχές τοπικά.

Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα για τους ανθρώπους για την παχυσαρκία, διότι είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο είχαν λάβει μέρος πάνω από 43.000 δικαιούχοι και κάπως έτσι το καλοκαίρι διακόπη το πρόγραμμα αυτό, διότι ήταν με κοινοτικά κονδύλια. Το Υπουργείο Υγείας είχε δεσμευθεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και κάπως έτσι λοιπόν από κοινοτικούς πόρους πέρασε σε εθνικούς πόρους το πρόγραμμα αυτό και μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων ασθενών που είχαν ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό και έτσι λοιπόν με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε ξεκινάει η δωρεάν χορήγηση των ειδικών φαρμάκων αδυνατίσματος μετά από κάποιους μήνες αναμονής παίρνει το πρόγραμμα αυτό, το πράσινο φως για να συνεχιστεί. Επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι από χθες άρχισε ο νέος κύκλος εξετάσεων για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Από χθες ήδη στέλνονται μαζικά SMS σε όλες τις γυναίκες. Είναι ένα πρόγραμμα το Φόφι Γεννηματά και τα κινητά τηλέφωνα των δικαιούχων γυναικών άρχισαν να δέχονται σταδιακά τα SMS χωρίς φυσικά λίστα προτεραιότητας. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, πολύ σημαντικό, και περιλαμβάνει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν υπερηχογράφημα και δωρεάν κλινική εξέταση. Στις αρχές του Νοέμβρη θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων και μέσω άλλων SMS, νέων SMS, οι πολίτες θα καλούνται να κάνουν μια δωρεάν εξέταση λιποπρωτεΐνης. Είναι βασικός δείκτης κληρονομικού κινδύνου και σε περίπτωση αυξημένων τιμών ο δωρεάν έλεγχος θα επεκτείνεται άμεσα στα παιδιά της οικογένειας και στους ενήλικες που θα καλύπτονται πλήρως για περαιτέρω εξετάσεις.

Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. 6 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμίας από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Ιωνία και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και λίγο πριν το Χαϊδάρι, μπορώ να σας πω, μέχρι και το Σκαραμακά. Κατά διαστήματα και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αυξημένη κίνηση και στην Κηφισίας και στη Μεσογείων και στην Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά. Στην Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στον Καρέα επίσης αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα, αλλά και περιφερειακά σε αρκετούς ακόμη δήμους όπως στην Αργυρούπολη παραδείγματος χάρη υπάρχει κίνηση κατά διαστήματα, πυκνήριο οι οχημάτων, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα προβλήματα.

αρκετά τα προβλήματα που παρουσιάζουν πάρα πολλοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί στην Λέσβο. Και αυτό διότι ισχύουν εκεί τα κυβερνητικά μέτρα για τον αυτόδη πυρετό, και αυτό, όπως λένε εκεί οι άνθρωποι στους συνεταιρισμούς, καταδικάζει το μέλλον τους. Μιλάμε για γυναικείους συνεταιρισμούς που μεταποιούν την τοπική παραγωγή, μιλάμε για αγροκτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς που είναι επί της ουσίας η ραχοκοκαλιά της οικονομίας εκεί στην Λέσβο, και παρασύρονται και είναι ένα βήμα πριν από το λουκέτο. Παρουσύρονται από όλη αυτή την διαχείριση, διότι τα ταμεία τους είναι άδεια, οι αποθήκες τους είναι γεμάτες προϊόντα, αδυνατούν να τα διαθέσουν εκτός Λέσβου, λόγω αυτής της κατάστασης που έχει επιβληθεί με τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης στα ακτινοτροφικά προϊόντα του νησιού.

Ζητούν στήριξη και όπως λένε οι ίδιοι, δεν ζητάμε ελεημοσύνη, θέλουμε να μείνουμε ζωντανοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συνεταιρισμοί που βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λουκέτο, διότι έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει η διαχείριση του προβλήματος του αυτόδης πυρετού, δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια. Δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια να επιβιώσουν.

Την καλημέρα μου στη Μαρία, η οποία λέει ότι το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκω καθόλου εύκολα ταξί. Καλημέρα Μαράκι μου, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αυτό λέμε και εδώ στο στούντιο με τον Θανάση τον Αθανασόπουλο, ότι το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δεν βρίσκεις εύκολα ταξί και επίσης δεν βλέπεις και κόσμο πλέον να βρίσκεται στον δρόμο για να πάρει ταξί. Κυρίως χρησιμοποιούν είτε το τηλέφωνο είτε κάποια εφαρμογή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτοί που τηλεφωνούν και ζητούν ένα ταξί, σε πολλές περιπτώσεις η κλήση απορρίπτεται, δηλαδή δεν υπάρχει διαθέσιμο ταξί. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ίσως ενδεχομένως σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε κάποιες εταιρείες, αν παραδείγματος χάρη μου έλεγε ένας ακροατής μου, είχε στείλει μήνυμα μια μέρα και μου έλεγε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια εταιρεία σου λέει ότι αν δώσεις ένα φιλοδόρημα ή τέλος πάντων υπάρχει το priority, η προτεραιότητα, εκεί μπορείς να βρεις ταξί. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις βρίσκεται ταξί. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος είχε πάρει τηλέφωνο να ζητήσει ένα ταξί, δεν βρέθηκε αυτό και αμέσως μετά όταν έβαλε το priority βρέθηκε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό ένας από τους λόγους και αν επιλέγονται οι διαδρομές και αν τους συμφέρει και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες μια τέτοια πρακτική, διότι μπορεί να επιλέγουν μια διαδρομή η οποία, εντάξει, προφανώς να είναι συμφέρουσα, έτσι, διότι όπως καταλαβαίνετε και με το κόστος των καυσίμων και εκείνοι προφανώς με κάποιο τρόπο πρέπει να επιβιώσουν και κάπως πρέπει να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό που έρχεται και αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κόσμος, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που βρέχει, είναι πολλοί αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν εύκολα ταξί. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της από την Ιγουμενίτσα, την υπέροχη. Και ο Μάκης από τα Γιαννιτσά στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Μάκη μου, καλημέρα.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου φυσικά και στον κύριο Λάμπρο που μας στέλνει το μήνυμά του από τη βροχερή Ναύπακτο, όπως μας λέει. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, τα καλύτερα, σας εύχομαι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένατε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Και τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, πηγαίνετε στις δουλειές σας, εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια, αυτό το βροχερό πρωινό της Τεταρτούλας, 14 Οκτωβρίου. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους καλά. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε, οι επιστήμονες, ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που ονομάζονται μπλε ζώνες. Μπλε ζώνες δηλαδή είναι οι περιοχές όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξεπερνούν, ρε παιδί μου, τα 100. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν με τη μακροζωία. Θες να σου πω ποιες περιοχές είναι αυτές? Η Ελλάδα δεν είναι πάντως. Οπότε πρέπει να μετακομίσουμε. Η Σαρδινία είναι, λέει, μία από τις περιοχές που έχουν γίνει διεθνώς γνωστές ως μπλε ζώνες. Είναι οι γεωγραφικές αυτές περιοχές με μια συνήθιστα υψηλή συγκέντρωση ανθρώπων που φτάνουν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Πέρα από τη Σαρδινία όμως είναι η Οκινάβα στην Ιαπωνία, η Χερσόνησος Νικόγια στην Κωνσταντίνα, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, και η Ικαρία. Γι' αυτό με κοιτάς. Ναι. Εκεί λοιπόν στην πανέμορφη Ικαρία, που υπάρχει αυτός ο πολύ ωραίος τρόπος ζωής, και φυσικά η διατροφή και η ισχυρή κοινωνική δεσμή, λέει, συμβάλλουν πάρα πολύ και αυτό. Το λάδι, το ελαιόλαδο, το ψωμί με το προζύμι, η μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού στο πλαίσιο της κοινωνικής αναστροφής είναι βασικά στοιχεία της τοπικής εκεί διατροφικής κουλτούρας που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Στην Ικαρία δεν είναι που κοιμούνται πολύ και αργούν να ξυπνήσουν? Το ξέρεις αυτό, που ναι, στην Ικαρία το πρωί στο φούρνο μπαίνει ο πελάτης, δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης, μπαίνει ο πελάτης, παίρνει το ψωμί, αφήνει το χρηματικό αντίτιμο και φεύγει. Και όλα καλά. Οι άνθρωποι ζουν καλύτερα, διότι διασκεδάζουν. Είναι σε εφορία, δεν είναι σε μιζέρια και κατήφια.

Βέβαια τώρα όλες αυτές οι περιοχές μπαίνουν τώρα στην έρευνα για το δημογραφικό, για το τάξη, γιατί σε αρκετές από αυτές τις περιοχές η αλήθεια είναι ότι δεν ζουν και πολλοί κάτοικοι, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ερευνητές βλέπουν ότι υπάρχει ένα πεδίο μελέτης, βλέπουν ας πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που συνδέονται με τη μακροζωία. Βέβαια η μακροζωία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των συνηθιών που ακολουθεί κάποιος, έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα όπως εκτιμούν οι ειδικοί. Είναι η γενετική προδιάθεση, είναι οι συνθήκες, οι οικονομικές συνθήκες, προσέξτε, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, διότι αν υπάρχει ας πούμε αυτό που λέμε αδυναμία, αρχίζουν άλλα προβλήματα, κυρίως τα οικονομικά προβλήματα φέρνουν και ψυχικά προβλήματα. Πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βρει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και φυσικά σε ό,τι σου έχει γραμμένο, Θανάση μου, κατάλαβες. Τα πράγματα είναι απλά. Απλά εμείς τα κάνουμε πολύ δύσκολα. Δίνεις σημασία μόνο στα σημαντικά, αφήνεις στην άκρη τα ασήμαντα, κάνεις μόνο ότι σε κάνει ευτυχισμένο και γενικότερα αποφεύγεις την τοξικότητα. Μόλις βλέπεις τοξικούς ανθρώπους, τοξικές συμπεριφορές κτλ, την κοπανάς για άλλη παραλία. Γελάς περισσότερο, βρίσκεις τρόπους να χαίρεσαι και προσπαθείς να κάνεις, ακόμη και με τα λίγα, ότι σε κάνει ευτυχισμένο. Τα λεφτά, έλεγε μια ψυχή, τα παίρνουν αυτοί που δεν έχουν μυαλό για να μπορούσαν να επιβιώσουν. Ακείνοι που έχουν πολύ μυαλό, ο Θεός τους είπε, έλα, μπορείς να βγάλεις αυτά που χρειάζεται για να ζήσεις όμορφα και ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Θανάση Αθανασόπουλο, τον Ηλία Σελιμά που ήταν στον ήχο, την Ελένη Τάκα και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της πρωινής αφετηρίας και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει πάντα αυτά τα όμορφα τραγούδια. Από εμένα θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά πεμπτούλα, θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα φιλιά μου, να περάσετε όμορφα.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα συνεχιστούν και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Αττική πλημμύρισαν δρόμοι, σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά, ενώ κατά διαστήματα σημειώνονται βροχές κατά τόπους ισχυρές και η τροχιά εφιστά την προσοχή των οδηγών. Στη Σκιάθο, δύο γιοταχοί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, παρατηρούνται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, τα πολιτικά ευβίας, έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Ψαχνά Προκόπη. Έχουν υπερχειλήσει ρέματα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Ευβίας Γιώργος Κελαϊδίτης. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμιση, όλες τις Κυκλάδες, σε δήμους της Εύβοιας και της Κύρο. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για νέα παρέμβαση για να περιορίσει το κόστος θέρμανσης των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, ενεργοποιεί η κυβέρνηση. Θα ανακοινώσει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδότηση στην αντλία στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η διάθεσή του να ξεκινήσει κοντά στα 1,50 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Σαφές προβάδισμα με 14,4 ποσοστιαίες μονάδες διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 30,3%, ακολουθούν η Ελλάς με 15,9% και το Πασόκ με 12,3%. Στο 3,5% το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών με 59% και ακολουθεί η οικονομία ανάπτυξη με 27,2%, η ενεργειακή κρίση και το κόστος καυσίμων με 21,2%, καθώς και η διαφθορά με 13,3%. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων και μεγαλύτερη αυτονομία των ιδρυμάτων στον καθορισμό των εισακτέων και της ελέγξης της βάσης αγωγής προτείνουν οι Πριτάνης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Οι προτάσεις ανοίγουν τη συζήτηση για το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εν ώψη και του σχεδίου νόμου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΕΕ που αναμένεται να είναι έτοιμο τέλη του 26 με αρχές του 27. Αναπόφευκτη η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ που δήλωνε δυσαρεστημένος. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle έσπευσε να δηλώσει πως δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, ενώ είπε πως είχαν καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η διπλωμάτης απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται με την κατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 νεκροί και 21 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σε κρίσιμη κατάσταση σε ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Κίεβο. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 72-55 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Ο ελληνικός λαός αφιερώνει στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ αυτό το τραγούδι, γιατί εσύ για μας θα πάθεις έρωτα. Δεν χάσαμε πρέσβυρα. Διαμάντι χάσαμε.

Μη δείτε άνθρωπο να κάνει καλή δουλειά, μη δείτε να είναι άριστος, μη δείτε να μπορεί να λειτουργήσει, μη δείτε να δουλεύει βράδυ, πρωί, βράδυ, πρωί, 24-7, πρωί στη δουλειά, βράδυ στα μπουζούκια. Τίποτα. Ασταμάτητε, πει συνέχιζε μετά και αμέσως να τη διώξετε. Δηλαδή, μη δούμε εμείς ένα χαΐρι σε αυτή τη χώρα, μόλις δούμε ένα καλό άνθρωπο να πέσουμε πάνω να το φάμε. Έσχος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Είναι μηγάμα. Μηγάμα εννοώ μετά γκλιφόιλ εποχή. Ναι, μην μπερδεύεστε. Μετά γκλιφόιλ εποχή ξεκινάει μια άλλη σελίδα για την Ελλάδα μας. Δεν θα είναι τόσο κοσμική η ζωή φέτος το χειμώνα χωρίς την γκλιφόιλ. Επίσης πάρα πολλά μαγαζιά που στεινόντουσαν στη λογική ότι θα πηγαίνει γκλιφόιλ και η συνοδεία της θα πρέπει να απευθυνθούν σε διαφορετικό κοινό. Τώρα καταλαβαίνεις, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο καιρός είναι φθινοπορεινό χειμερινός, δηλαδή έχει πολύ νερό που έχει ρίξει σε πάρα πολλές περιοχές. Έχει χαμηλές θερμοκρασίες σχετικά σε αρκετές περιοχές επίσης. Εδώ στην Αθήνα έχει γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Το ρίξε το νεράκι του στην Αθήνα, αλλά ευτυχώς δεν έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα γύρω-γύρω στην υπόλοιπη χώρα, αλλά όχι εκτεταμένες ζημιές. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε δει αυτό που είδαμε στην Κρήτη, για παράδειγμα. Συνεχίζεται όμως η κακοκαιρία, μάλλον συνεχίζεται το φαινόμενο για τις επόμενες ώρες, οπότε ας έχετε το νου σας, μην υπάρξει κάτι αρνητικό, γιατί είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει από χθες την χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, με συνδυασμό έλλειψη υποδομών σε πάρα πολλά μέρη, όπως καταλαβαίνετε, να δημιουργούν προβλήματα, να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί δεν είναι μόνο η ένταση του φαινομένου, είναι και αν υπάρχουν υποδομές. Τα λέγαμε χθες ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, ότι θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την νέα εποχή της κλιματικής κρίσης. Είχαμε 112 στην Σκιάθο, όπου εκεί παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα. Ήταν σοβαρά τα προβλήματα στον Δήμο. Ήδη πληροφορίες λένε ότι ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των προβλημάτων που υπήρξε. Είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο και για σήμερα Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και βαθμία στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Εύβοια, πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, στη Χαλκιδική, ως τις πρωινές ώρες υπάρχει πρωτοκαλή προειδοποίηση, στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, στα Δωδεκάνησα ως το απόγευμα, στην Κρήτη κυρίως στον ομό Χανίων και στον ομό Ρεθύμνου. Θα είναι θυελλώδης η άνεμη βορειοανατολική, εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φτάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό, στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχηματαγωγικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με τα Δελφίνια. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Πάρτε όμως ένα τηλεφωνάκι πριν για να είσαστε σίγουροι. Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθυμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα και Αρκίτσα Ριψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να
επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία για να δουν τι γίνεται. Μόλις έστειλε το 112 προειδοποιητικό έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή πολιτικά ευβίας, προσοχή στις μετακινήσεις σας, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δεν υπάρχει προσώρας εντολή για απομάκρυνση, αλλά είναι προειδοποιητικό, προκειμένου να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι. Είπαμε 112 για τα πολιτικά ευβίας. Θα δούμε αναλυτικά τον καιρό και μετά τις 7.30 με τον μετεωρολόγο, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πολλά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Αττική, νότιο-ανατολική και βόρειο-ανατολική Αττική, είτε με διακοπές είτε με χαμηλή τάση που προκαλεί προβλήματα σε πολλά σπίτια, προκαλεί προβλήματα και στη θέρμανση, γιατί καταλαβαίνετε τώρα έχει ξεκινήσει ειδικά σε αυτές τις περιοχές να χρειάζονται και θέρμανση, οπότε αν δεν έχεις καθόλου ρεύμα ή αν η τάση είναι πάρα πολύ χαμηλή και δεν μπορεί να στηρίξει τη θέρμανση, τα προβλήματα είναι αρκετά και δύσκολα. Τα συνεργεία είναι εκεί και προσπαθούν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα. Ήδη υπάρχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τα Ανοπατήσια και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης στην πραγματικότητα, με μια διακοπή από τον Κόκκινο Μήλο και μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μετά ξαναξεκινάει η κίνηση κανονικά μέχρι και την Λένορμαν. Είναι νωρίς, είναι η αλήθεια. Προφανώς είναι και χαμηλές οι ταχύτητες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Κίνηση στην έξοδο της Αθηνών, κίνηση στην Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Δεν βλέπω αλλού ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα, από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Βλέπω στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει ήδη αρκετή κίνηση. Το νου σας, διότι καταλαβαίνετε τώρα με καιρό, με βροχή, με ολισθηρότητα στον δρόμο, με χαμηλότερες ταχύτητες, αναμένεται να είναι μια μάλλον δύσκολη ημέρα στους δρόμους. Με πολύ προσοχή, θα φυσάει και πάρα πολύ, οπότε έχετε το νου σας. Με αέρα νικητή μπήκε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε την Παρτιζάν 72-55 εύκολα, δηλαδή δεν άφησε περιθώρια να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Παναθηναϊκού η Παρτιζάν στο γήπεδο όπου αγαπήθηκε ο Μπράντοβιτς σε μια μεγάλη πορεία, όταν ξεκινούσε και ο ίδιος την μεγάλη του πορεία. Βαλένθια Ολυμπιακός, μια ματσάρα με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από την κόλαση που λένε, διότι έχανε σε όλο το παιχνίδι, έκανε την ανατροπή 94-102, γύρισε το παιχνίδι με την Βαλένθια. Τώρα είναι και περίεργη εποχή γενικά, οι ομάδες ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, δεν είναι έτοιμες, δεν είναι προετοιμασμένες πάρα πολύ καλά, ψάχνονται ακόμα, ειδικά άμα έχεις μεταγραφές. Όταν ξεκίνησε να παίζει άμυνα Ολυμπιακός, ξεκίνησε να γυρνάει και το παιχνίδι. Εντάξει, Μοντέρο, μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος και μέσα στη Βαλένθια, κάποιοι λέγανε ότι μήπως είναι τρακαρισμένος επειδή πηγαίνει στην παλιά του ομάδα και πολύ γρήγορα και πολύ αυτό, τίποτα. Πρώτο σκόρερ, οδήγησε τον Ολυμπιακό και έδωσε την λύση στα δύσκολα. Ο άλλος ήταν ο Φουρνιέ, αλλά αυτός είναι ο συνήθις ύποπτος εδώ και χρόνια. Μαζί με τον Φουρνιέ, μάλλον τώρα κάνουν ένα δίδυμο υπόπτων, συνήθι υπόπτων, ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ. Η ερυθρόλευκη συνήθις ύποπτη. Σήμερα έχει και μπαλίτσα, Σακτάρ ΑΕΚ το βράδυ. Η ΑΕΚ που αναζητεί στο Λονδίνο, γιατί Σακτάρ δεν παίζει στην έδρα της, αναζητεί στο Λονδίνο ένα καλό αποτέλεσμα για να
συνεχίσει στο Champions League με ελπίδες, όπως και να έχει, εντάξει. Είναι θετικό το γεγονός ότι παίζει τα μεγάλα σαλόνια.

χθες έγινε και μια ματσάρα με την Μπαρτσελόνα που ξεκίνησαν χάνει 1-0. Μετά το 1-0 έγινε 2-0. Το δεύτερο γκολ δεν μέτρησε ως offside. Και από εκεί και πέρα ήταν να μην τσαντήσει την φετινή Μπαρτσελόνα, να μην φανείς προκλητικός που λένε απέναντί της. Και έριξε 4 στην Γαλατά Σαράι και το καθάρισε το παιχνιδάκι. Η έκπληξη της αγωνιστικής, το Viking Bayern Μονάχου 3-3, όπου κανείς δεν το περίμενε που λένε. Εντάξει, η Bayern δεν είναι και στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά με τους Viking 3-3. Τους πήραν το σκάλπι οι Νορβηγοί. Κατά τα λοιπά, Guilfoyle, όπως καταλαβαίνετε, με αυτό θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά αυτό δεν είναι μια είδηση από την κοσμική Αθήνα, δηλαδή είναι μια είδηση με πολιτικές προεκτάσεις πολύ σοβαρές, διότι εδώ όσοι λέγαμε όταν εμφανίστηκε η Guilfoyle στην ζωή μας, όταν αποφασίστηκε ότι η Guilfoyle θα είναι πρέσβυρα στην χώρα μας και την είχαν βάλει σε ειδική εκπαίδευση και σχολεία κτλ. Αλλά ξυλοπελέκι το μάλλον, τίποτα δεν κατάλαβε, και ορκίστηκε στις 29 του Σεπτέμβρη και μας ήρθε στις 4 του Οκτώβρη και ξεκίνησαν τα κανάλια να κυνηγούν από πίσω την πρέσβυρα και τι όμορφη και τι ωραία και την καλέστη και... Τώρα να έχουμε να λέγαμε, αλλά τέλος πάντων και που πήγε και πως πήγε και αυτό και στα μπουζούκια και ο Αργυρός και νύχτες στη Μύκονο με την Παρσέλινο μαζί και ποτά και ξενύχτια και business και απειλές σύμφωνα με την Wall Street Journal, και απειλές που έγιναν και μπροστά στην ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση πλέον θα πρέπει να απαντήσει, διότι είναι άλλο να λες στο ερώτημα ότι δεν συμβαίνει τίποτα και δεν τρέχει τίποτα και τα λοιπά και να είναι εδώ η πρέσβυρα και άλλο να την καρετομούν από το ο ίδιος ο Τραμπ, που τώρα σκέψου, για να αποφασίσει ο Τραμπ να καρατομήσει έναν δικό του άνθρωπο, ασχέτως άμα λέει δεν ήταν στην οικογένειά μου και τα λοιπά, δεν ήταν διπλωμάτισσα, δεν είναι διπλωμάτης η κυρία Guilfoyle, επιτιμή, μεγάλη τιμή, ήρθε και έγινε διπλωμάτης. Οπότε καταλαβαίνεις, για να αποδέχεται στην πραγματικότητα το λάθος, όλο αυτό, να μην κάνει αντεπίθεση ο Τραμπ, να μην πει ότι φταίτε όλοι, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίνει οι Ιρανοί, δεν ξέρω εγώ ποιοι φταίνε, αλλά να την εξωθήσει σε παρέτηση, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά με το τι έχει κάνει η κυρία Guilfoyle κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα, αλλά και με τα ταξιδάκια της γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν τον πείραξαν περισσότερο η κοσμική ζωή, αν τον πείραξε περισσότερο το ότι κυκλοφορούσε και ζητούσε λεφτά γύρω-γύρω από διάφορους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον, ή το γεγονός ότι κυκλοφορούσε γύρω-γύρω και μιλούσε πάρα πολύ και μιλούσε μάλλον και εξ ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό με τη Ρουμανία, του ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και μπορούμε να ρίξουμε και ποια κυβέρνηση θέλουμε μπροστά σε κυβερνητικούς αξιωματούχους διαφόρων χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Την θέση της προσώρας αναλαμβάνει ο αναπληρωτής, ο κύριος Τζος Χακ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι και ο επόμενος πρέσβης στην χώρα μας. Αλλά εντάξει, δεν θα σκοτωθεί και ο Τραμπ να βρει πρέσβη για την Ελλάδα άμεσα. Οι δουλειές γίνονται. Τώρα το πρόβλημα του το μεγαλύτερο ήταν ότι μάλλον είχε πληροφορίες ότι σκάνε και άλλα ζητήματα όπου είναι έτοιμα και έχουν οι δημοσιογραφικές πηγές στην κατοχή τους, και επειδή είμαστε πολύ κοντά πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές, σου λέει ας μην το διακινδυνεύσω, ας την καρατομήσω για να φύγει από πάνω μου αυτός ο βραχνάς. Περιμένω ένας-ένας και μία-μία όσοι έβγαιναν και έλεγαν ότι τι μεγάλη τύχη είναι που ήρθε η Guilfoyle στην Ελλάδα,
ένας-ένας και μία-μία, ειδικά για τους πολιτικούς, να βγουν και να πούνε ότι έκαναν λάθος, ότι τους ανθρώπους πρέπει να τους κρίνουμε όχι από την εξωτερική τους εμφάνιση ή από το πόσο σκαμπρό, πόσο λένε, σκέρτσο έχουν, αλλά από την πολιτική τους διαδρομή, από τις διπλωματικές τους ικανότητες, από τη σοβαρότητά τους σαν άνθρωποι, από το πώς συμπεριφέρονται. Και ξαναλέω τώρα, δεν θα πω 2, 3, 4, 5, 10, 15 ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό, που έπιναν νερό στο όνομα της κυρίας Γκυλφόιλ και προσπαθούσαν όλους να μας πούν ότι είσαστε τρελοί, κάνετε κακό στο έθνος, στη χώρα και τα λοιπά, που λέτε ότι η κυρία Γκυλφόιλ, ξέρω εγώ, δεν είναι και ότι καλύτερο μας έχει συμβεί, και ότι, ρε παιδιά, μήπως, ξέρω εγώ, μας ρίξανε λίγο στη μοιρασιά, ξέρω εγώ, στέλνοντάς μας την κουμπάρα. Όχι κουμπάρα, νύφη, νύφη. Την πρώην νύφη του Προέδρου, και δεν μας στείλανε κανένα σοβαρό άνθρωπο εδώ πέρα. Να μου πεις, έχει στείλει σε πολλές πρωτεύουσες σοβαρούς ανθρώπους ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια άλλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά από αυτό που είχε, εδώ μας έστειλε μάλλον μια εξαιρετικά προβληματική περίπτωση. Τα μεγάλα ζητήματα που έχει να ασχοληθεί μετά την Γκυλφόιλ, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα, μην νομίζετε ότι επειδή είναι στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλο ζήτημα, είναι μεγάλο ζήτημα γιατί υπάρχουν μάλλον πολλά οράματα για τη γούνα και της Γκυλφόιλ και άλλων που έχουν σχέση με την Γκυλφόιλ, οπότε φοβάται τον Ντόναλντ Τραμπ για το τι θα γίνει. Είναι προφανώς και τα δύο πολεμικά μέτωπα, στο ένα που από τη μία ίδια η Ρωσία μάλλον ψηλάδιασε τον Τραμπ το αν έχει γίνει συμφωνία ή όχι, και από ό,τι φαίνεται και η χειρία τέλος, διότι συνεχίζουν τα χτυπήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και στο άλλο μέτωπο, οι Χούθοι, όπου κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, ο Ντόναλντ Τραμπ που δεν κατάφερε να ρίξει τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή και το αργό έχει τσιμπήσει στα 94,59, θυμίζω ότι ήταν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, και το Brent συνεχίζει την άνοδό του στα 106,15 δολάρια το βαρέλι. Ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι το φυσικό αέριο, όπου έχει πάρει τον ανήφορο και δεν λέει να σταματήσει, στα 86,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Αύξηση το φυσικό αέριο το τελευταίο χρόνο 180%. Δηλαδή, ζήτω που καήκαμε. Σήμερα οι ανακοινώσεις από την ελληνική κυβέρνηση για το δεύτερο κομμάτι των μέτρων, διότι το πρώτο κομμάτι των μέτρων πρόλαβε ο Υπουργός Οικονομικών και το ανακοίνωσε πριν φύγει για τις Βρυξέλλες από το αεροδρόμιο. Άλλο πράγμα αυτό τώρα. Έχω την αίσθηση λίγο ότι τρέχουν οι υπουργοί μεταξύ τους ποιος θα προλάβει ποιο να κάνει τις ανακοινώσεις. Την ανακοίνωση την έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν φύγει, ενώ θεωρητικά η ανακοίνωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Ζήτησε την κάμερα της ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών και έκανε την ανακοίνωση ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% για τους δικαιούχους, αυτούς που ξέρουμε, δηλαδή δεν αλλάζουν τα κριτήρια και τα λοιπά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί περιμένουμε και την εξειδίκευση, δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Όσοι το πήραν πέρυσι, αν δεν έχουν αλλάξει η περιουσιακή κατάσταση ή η εισοδηματική κατάσταση, το δικαιούνται και φέτος, εκτός εάν από αυτοί που κόπηκαν, εάν κάποιοι από αυτοί που κόπηκαν, από αυτούς που κόπηκαν πέρυσι, έχουν αλλάξει τα εισοδηματικά τους κριτήρια και τα περιουσιακά τους κριτήρια και μπαίνουν. Είναι γύρω στο 1%, κάτι λιγότερο από ένα 200 οι δικαιούχοι. Θυμίζω ότι δεν το πήραν όλοι το επίδομα, ούτε όλο το επίδομα το πήραν όλοι. Το πήραν περίπου 800.000 άνθρωποι, κάτι παραπάνω από 800.000 άνθρωποι, γιατί κάποιοι δεν αγόρασαν πετρέλαιο, άρα δεν μπόρεσαν να πάρουν το επίδομα, και κάποιοι πήραν λιγότερο από το επίδομα που δικαιούνται, γιατί για να πάρεις το σύνολο πρέπει να αγοράσεις το διπλό ποσό από το επίδομα που δικαιούσε. Δεν είχαν λεφτά για να πάρουν το διπλό ποσό, άρα πήραν λιγότερο, πήραν και μικρότερη επιδότηση. Σήμερα θα μάθουμε τι θα γίνει και με την επιδότηση στην Αντλία. Στην περίμετρο το 1,60 μάλλον θα είναι η επιδότηση, λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί παραμένει ακριβά. Αν σκεφτείς ότι πέρυσι ξεκίνησε με ένα 13 και έκλεισε στον πόλεμο με ένα 75, και τώρα θεωρητικά είμαστε, πόσο είναι, 9 μήνες μετά, και όχι στα ντουζένια το πόλεμος, είναι ψηλά το 1,60. Οι δικοί της αγοράς λένε ότι ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ένα θρίλερ εξελίσσεται σε σχέση με το πώς θα γίνει η ανακοίνωση των νέων μέτρων, που ήταν να γίνει με συνέντευξη τύπου, μετά παραιτήθηκε η Γκυλφόιλ, μετά λίγο
δυσκολευτήκαμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα γίνει με ανακοινώσεις, θα γίνει με ανακοίνωση γραπτή, θα γίνει με δήλωση, θα γίνει με συνέντευξη τύπου. Ακόμα περιμένουμε ενημέρωση. Ο Μεγάλος Αντίπολος κυβέρνηση νέα ακρίβεια σε όλα τα μέτωπα, όχι μόνο στην ενέργεια, σε όλα τα μέτωπα τα πράγματα είναι δύσκολα, καλός ή κακός, διότι καταλαβαίνετε ότι ακόμα επειδή ακούω για παράδειγμα από την κυβέρνηση να λένε να έχουμε, δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Σύμφωνοι, το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, αλλά δεν υπάρχουν και μειώσεις. Άρα παραμένουμε με ένα 37-38% να τρέχει η ακρίβεια στα τρόφιμα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ότι μένουμε σε τιμές χαμηλές. Το έχουμε καβαλήσει το κύμα της ακρίβειας και απλά καθόμαστε στην κορυφή και μας πηγαίνει. Δεν μειώνουμε, δεν αλλάζουμε, δεν βελτιώνουμε καθόλου την κατάσταση. Οπότε μην πανηγυρίζουμε κιόλας για το ότι διατηρούμε την ακρίβεια στο ύψος του, στο ύψος της. Ξεκινάει μια συζήτηση για τις Πανελλήνιες, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Μια συζήτηση για τις Πανελλήνιες, επειδή έχουν μείνει πάρα πολλές και σχολές κενές, μήπως θα έπρεπε να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που έχουν μείνει εκτός εξαιτίας της χαμηλής βάσης που υπάρχει, αυτό το κατόφλι που υπάρχει, μήπως δηλαδή σε όσες σχολές μένουν εκτός να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία για αυτούς που έγραψαν κάτω από τη βάση να μπουν στις σχολές για να διατηρηθούν οι σχολές ζωντανές. Βέβαια, καλό θα ήταν να ξαναδούμε λίγο και το ενδιαφέρον των σχολών και όλο αυτό το πράγμα, ασχέτως αν είναι χαμηλή ή υψηλή η βάση, για να δούμε αν έχει νόημα να υπάρχουν και κάποιες σχολές ή είναι στη λογική του να φτιάξουμε μια σχολή στην εκλογική μας περιφέρεια για να υπάρχει και μετά να τη συντηρούμε με νύχια και με δόντια. Απέναντί μου είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος και φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το κάνει με εξαιρετικό τρόπο. Η κυρία Σουζάνα Αναγνωστοπούλου επιμελήθηκε της εκπομπής, επέστρεψε και η Κατερίνα Πλατή όμως εδώ, Κέρβερος, εκεί μπροστά για την, να τρέξει, να αρπάξει οποιαδήποτε εξέλιξη τρέχει και να την φέρει εδώ στον αέρα της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ο Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά ή να μας πείτε και την εικόνα που βλέπετε εκεί που είστε, αν ο καιρός είναι δύσκολος ή όχι. Αλλιώς, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9 στο πρώτο πρωινό. Φύγαμε για το πρώτο διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε να δούμε τι κάνει ο καιρός, τι μας επιφυλάσσει.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιώματα.

0: ομορφιάστηκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
0: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
0: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.

Ξημερώματα 14 Οκτωβρίου του 2004 βιάστηκε να φύγει ο τύπος που πάντα αργούσε αλλά ποτέ δεν ζητούσε συγγνώμη. Ο Βλάσης, απόμακρος πολυτάλαντος, με πάθη και λάθη, αιώνιος έφηβος, σόουμαν, τραγουδιστής, ηθοποιός, ιδιαίτερος και μοναδικός.

0: Εδώ είμαστε παραπολιτικά, 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 38 γράφει το ρολόι. Ξημερώνει η Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Με βροχές, με αέριδες, με δύσκολο καιρό. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο μετεωρολόγος του Action 24, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει να μας πει λίγο τι περιμένουμε και την σημερινή μέρα. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αλεξάνδρε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει κακό καιρό. Ευτυχώς δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας.
1: Ναι, ισχύει εν μέρει. Εδώ στην Αττική τουλάχιστον έπεσε αρκετή βροχή. Τοπικά υπήρξαν προβλήματα, δηλαδή στο Πέραμα χθες έπεσε πολύ μεγάλο σωκός νερού. Έπεσαν πάνω από 90 τον Ιεροαναστρέα, οπότε υπήρχαν και αρκετά προβλήματα εκεί στην Τραπετσόνα και στο Πέραμα. Αλλά ήταν πολύ περιορισμένα δηλαδή τα προβλήματα. Τουλάχιστον εδώ στα Αττική και στην Κερατέα είχε κάποια προβλήματα που πέσει πολύ νερό. Αλλά δεν ήταν στο λιγανοπέδιο τόσο πολύ, δηλαδή μέσα στο λιγανοπέδιο, και δεν ήταν εκτεταμένα τα προβλήματα. Τώρα η Σκιάθος, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα.
0: Η Σκιάθος μάλλον είναι το μεγαλύτερο ζήτημα από αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, γιατί έπεσαν 200 νερό αναστρέβα μέσα σε λίγες ώρες. Από χθες τη νύχτα, γύρω σε χθες τη νύχτα, υπήρξε η μεγάλη έξαρση εκεί στη Σκιάθο. Τώρα τις επόμενες ώρες περιμένουμε αρκετές ροχές, δυνατές ροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια χώρα, κυρίως σε Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

0: και το μεγαλύτερο ύψος βροχής θα σημειωθεί στην Εύβοια. Εκεί στην Εύβοια θα συνεχιστούν αρκετά έντονες οι βροχές και τις επόμενες ώρες.
1: Ναι.
0: Και στις σποράδες, σε μικρότερο βαθμό από ήταν όμως χθες το βράδυ που έγινε, που υπήρξαν προβλήματα σε σκιάθο.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης το σημαντικότερο ίσως πλέον σήμερα είναι οι πολύ ισχυροί θυελλώδεις βοριάδες.
1: Mm-hmm.
0: Φυσάει πάρα πολύ, δηλαδή και εδώ στην Αττική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σίγουρα απαγορευτικά για κάποιες περιοχές.
1: Ναι, ναι, Λαύριο, Αθήνα, δεν φεύγει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αρνικός, μόνο τα πολύ βασικά, μόνο τα συμβατικά φεύγουν. Μπορεί από τη Ραφίνα να φύγουν τα πρωινά, ίσως από τον Πειραιά δεν φεύγει τίποτα. Γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δυνατή. Αν φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάσουν και πρόσχερα και τα 10 μποφόρ. Και εδώ στα Αττική είναι πάρα πολύ ισχυρή, ειδικά στα βόρεια του νομού και τα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Οπότε λίγη προσοχή για τους ανέμους εδώ κυρίως στην Αττική. Από βροχή θα έχει βροχή και σήμερα όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και εδώ στα Αττική, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού. Θα είναι περισσότερες δοχές, χωρίς να δημιουργούν κάποια ιδιαίτερα πρόβλημα. Οι περισσότερες δοχές θα είναι γύρω από την Πάρνηθα, στη Μαλακάσα, δηλαδή το κράτο πολιτεία εκεί, θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Αλλά θα βρέξει και στην υπόλοιπη Αττική, κατά διαστήματα θα βρέχει και σήμερα στην Αττική. Αλλά το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό είναι η άνεμη. Και η πτώση θερμοκρασίας, έτσι είναι πολύ σημαντική η πτώση θερμοκρασίας. Έχει κρύο σήμερα. Είναι σαν Νοέμβριο, ουσιαστικά, όχι σαν Οκτώβριο. Τώρα από αύριο βελτιώνει το καιρό. Και μια μικρή κακοκαιρία θα μας επηρεάσει για λίγο, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, με πάλι κρύο και κάποιες δοχές, αλλά όχι δυνατές δοχές, όχι επικίνδυνες δοχές δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και μετά φαίνεται να βελτιώνει το καιρός από την Κυριακή ξανά για κάποιες ημέρες, αρκετές ημέρες θα έλεγα.
1: Ναι. Άρα τα μάτια μας στην Εύβοια και στην Σκιάθο.
0: Στην Εύβοια, ναι, στις σποράδες εκεί και... όμως και στο Ανατολικό Αιγαίο θα δεκάνησα, θέλει λίγη προσοχή και εκεί έπεσε και αρκετό νερό και θα έχει καταιγίδες ακόμα και στην Κρήτη.
1: Mm-hmm.
0: Έχει πέσει, θα βρέξει κι άλλο ακόμα σήμερα αρκετά. Όχι του όπως την προηγούμενη κακοκαιρία στην Κρήτη, που ήταν η μεγάλη κακοκαιρία. Αλλά και εκεί θα πέσει αρκετή βροχή.
1: Ναι, απλά εκεί ακόμα μετρώνε τις πληγές που λένε.
0: Σωστό,
1: και
0: αρκετό.
1: Δεν έχουν διορθωθεί τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Οπότε είναι πιο εύκολο να έχεις ζητήματα όταν ακόμα η περιοχή είναι με δυσκολίες. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο φίλος και μετεωρολόγος από το Action 24. Thank you.

Όσο περνάει η ώρα, τόσο κοκκινίζει ο Κηφισός εξαιτίας και του καιρού. Καταλαβαίνετε ότι οι ταχύτητες είναι πιο περιορισμένες, πιο χαμηλές, άρα είναι και πιο έντονη η κίνηση. Κίνηση από την Λεωφόρο Αθηνών αυτή την ώρα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Στην κάθοδο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Από την μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών πλέον είναι η κίνηση. Στην έξοδο της Λεωφόρος Αθηνών δύσκολη από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Η έξοδο της Σχιστού δύσκολη μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση στην Μικρά Ασίας, στην είσοδο προς το Πειραιά, στο ρεύμα εισόδου δηλαδή προς το Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση ψηλά ακόμα, δεν έχει απλωθεί πάρα πολύ, αλλά έχει κίνηση μετά η Καλλιρόης στην αρχή της, και ξαναβλέπω κίνηση από την Αρδιτού μέχρι... Η άνοδος της Κηφισίας είναι δύσκολη μέχρι και την Μιχαλακοπούλου σχεδόν. Βλέπω ότι έχει κίνηση αρκετή. Κίνηση στην Αθηνικής Αντιστάσεως πριν γίνει η Ηλιουπόλεως. Κίνηση στον Περιφερειακό από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Κίνηση βλέπω ότι υπάρχει και στην Λεωφόρο Κατεχάκη και στο ρεύμα προς την Κηφισίας και στο ρεύμα προς τον Περιφερειακό, περισσότερο στο ρεύμα που μπαίνεις προς την Αθήνα.

0: Πάμε στις Ποράδες, όπου εκεί, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Παπαγιάννου, είναι το ένα μεγάλο μέτωπο. Αμαλία Γραβάνη, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στις Ποράδες. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να αποδειχθεί και καλημέρα για τις Ποράδες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
0: Μέχρι τώρα τα προβλήματα είναι μεγάλα.
1: Μέχρι στιγμής, τώρα το πρώτο φως της ημέρας θα μας αναδείξει τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, είναι αλήθεια. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι χθες το βράδυ είχαμε έναν πολύ άσχημο καιρό με πολύ έντονη βροχόπτωση και ταυτόχρονα αέρα έντασης πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν αναφερθεί από την πυροσβεστική ορισμένα περιστατικά, τα οποία όμως σε εισαγωγικά είναι αναμενόμενα, δηλαδή μερικές απαντήσεις, κοπές κάποιων δέντρων που πέσανε, αλλά χωρίς άλλα ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιοι δρόμοι γεμίσαν νερό και πέφτουν στη θάλασσα. Ήταν ρέματα όμως, ήταν αναμενόμενο δηλαδή να μαζευτεί νερό αφού με τέτοια ένταση έπεφτε η βροχή. Δεν είχαμε κάτι αναφορές κάποιου άλλου γεγονότος το οποίο θα ήταν αξιοσημείωτο. Όμως το πρώτο φως της ημέρας νομίζω θα αναδείξει και άλλα προβλήματα και ετοιμαζόμαστε. Ο μηχανισμός ήταν υπατμών, ήταν έτοιμος. Είχαν γίνει προειδοποιήσεις τόσο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας όσο και από τον Δήμο και από τους υπόλοιπους φορείς να μην υπάρχει κίνηση στους δρόμους ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να μην τεθεί σε κίνδυνο καμία ζωή, και νομίζω ότι αυτό επετεύχθη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο λεπτομερές αυτή τη στιγμή.
0: Απεγκλωβισμοί υπήρξαν, σας ζητήθηκε η συμβολή σας?
1: Ζητήθηκε η συμβολή της πυροσβεστικής, από όσο ξέρω, σε ένα περιστατικό που δεν ήταν απεγκλωβισμός, ήταν η βοήθεια μιας κυρίας η οποία είχε πρόβλημα κινητικό και η οποία δεν κινδύνευσε, απλά ήθελε να μεταφερθεί από εκεί που ήταν κάπου άλλο.
0: Ναι. Τα σχολεία στην περιοχή?
1: Είναι κλειστά τα σχολεία μας σήμερα και στα τρία νησιά.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η Σκόπελος είχε λιγότερη βροχή σε ένταση, παρόλα αυτά τα ύψη ήταν μεγάλα, αλλά ο αέρας ήταν εξαιρετικά δυνατός εκεί. Και από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος Σαλονίσου, μέχρι το βράδυ τουλάχιστον που είχα επικοινωνία μετά τα μεσάνυχτα, η κατάσταση εκεί ήταν διαχειρίσιμη.
0: Μάλιστα. Κυρία Γραβάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να είναι όλα κατευχήν και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα.
0: Όλοι το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή σας
0: καλή σας ημέρα, η κυρία Αμαλία Γραβάνη, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής της περιφέρειας Σποράδων, για τα προβλήματα που υπάρχει εκεί στην περιοχή, που υπάρχουν εκεί στην περιοχή εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αλλά και της έντασης της βροχής που έχει χτυπήσει κυρίως την Σκιάθο, αλλά και τα γύρω νησιά, και στη Σκύρο υπήρξε προβλήματα. Ακούσατε, όλα τα σχολεία και των τριών νησιών θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Δεν υπήρξαν απεγκλωβισμοί, με εξαίρεση μία περίπτωση μιας γυναίκας με κινητικά προβλήματα που περισσότερο φοβήθηκε μην εγκλωβιστεί στο σπίτι. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι που, όπως ακούσατε να λέει η κυρία Γραβάνη, ήταν ρέματα οι περισσότεροι από αυτούς, οι ποτάμια που απλαμπαζώθηκαν για να γίνουν δρόμοι, άρα το νερό καλώς ή κακώς δεν ξεχνά και περνάει από εκεί που περνούσε πάντα. Ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να ξεγελάσει το νερό, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Όπως έχει στείλει και το μήνυμα του Μάκη από τα Γιάννητσά, δεν πρέπει να φτιάξουμε νέες πόλεις. Απλά το κράτος να μην δίνει άδειες να μπαζώνουν τα ρέματα και να χτίζουν σπίτια και μετά να πλημμυρίζουν και ο κόσμος να φωνάζει ότι πλημμύρισαν τα σπίτια τους. Δίκιο έχεις, Μάκη. Διότι από τη μία είναι τα προβλήματα, από την άλλη είναι τα ακραία φαινόμενα, αλλά είναι και η ανθρώπινη. Μην τη χαρακτηρίσω. Όταν δηλαδή είναι ένα ρέμα και πας και χτίζεις μέσα στο ρέμα και μετά έρθει το νερό και σε πάρει, είναι λογικό ότι το περίμενες. Δηλαδή πρέπει να το έχεις υπολογίσει όλο αυτό. Ή όταν θα νομιμοποιήσει η πολιτεία το σπίτι που χτίσει μες στο ρέμα, άρα θα πει και στον επόμενο ότι έλα χτίσε και εσύ μες στο ρέμα και θα έρθει η ώρα να νομιμοποιήσω και το δικό σου σπίτι. Και τσούκου τσούκου τσούκου φτάσαμε να έχουμε μπαζώσει όλα τα ρέματα, να έχουμε κλείσει τα ποτάμια, να έχουμε σπίτια εκεί που δεν πρέπει να έχουμε σπίτια, να πετάμε τα μπάζα στα ανοιχτά ποτάμια και στα ανοιχτά ρέματα και μετά να λέμε γιατί το νερό ήρθε και μας σήκωσε. Χρήστο, δεν χλεβάζω καθόλου το τι έγινε με την Guilfoyle. Χλεβάζω αυτούς που αποθέωναν την Guilfoyle. Το πάω από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια πολύ σημαντική πολιτική, κοινωνική, οικονομική εξέλιξη όλο αυτό που έχει γίνει με την Guilfoyle. Χλέβαζα τους διαφόρους που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η Guilfoyle είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ότι ήρθε εδώ πέρα και θα μας κάνει όλους καλύτερους. Όπως επίσης όλους αυτούς που έσπευσαν ως καλοί ως φιοκάμπτες να προσκυνήσουν την Guilfoyle και να συνεγελαστούν μαζί της, να βγουν στα μπουζούκια, να πάνε διακοπές, να κάνουν, να ράνουν αυτό, εκείνο το άλλο, βλέποντας μάλλον όχι μια καλή διπλωμάτισσα, αλλά μια τύπισσα που μαζί της μπορεί να κάνουν περίεργες business. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορείς να δεις στην, τι άλλο μπορείς να, να δεις τότε στην συγκεκριμένη πολιτικό, ας πούμε πολιτικό. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 1,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smartphone Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δεν λέω το ψευδόνιμο όπως το έχει στείλει, γιατί θα μας πιάσουν. Αλλά τέλος πάντων, θα γράψει, λέει, λυπητερό τραγούδι ο Αργυρός. Θα το παίξω αύριο πρώτο στην εκπομπή, μόλις ξεκινήσει. Είμαστε, περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις. Αυτό που μετράει τώρα είναι το «Και σε ψάχνω επεγνωσμένα στην Αθήνα μου».
1: Φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.
0: Το γελάμε, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί μιλάμε για την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Δεν είναι από το Τιμπουκτού που ήρθε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και αυτό. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, και αυτό δείχνει γιατί κυβέρνηση μιλάμε, γιατί προεδρία μιλάμε στις ΗΠΑ και για τον Ντόναλντ Τραμπ, και πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Γιατί ξαναλέω, το να καρατομήσει πρέσβη ο Ντόναλντ Τραμπ και να μην πει ότι απλά μας κάνετε κακό όλοι οι υπόλοιποι, σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν σφίξει εξαιρετικά πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας αφήνω με Αρλέτα και πολύ συννεφιά έξω για να γράψει το ρολόι 8. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων, έτοιμος με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγα λεπτά, και πάλι εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Ορίστε. 8 και 5 ακριβώς που λέτε, γιατί ανοίγεις και βγαίνεις και 9 και 10. Σε θέλουμε νωρίτερα. Ορίστε, βγήκαμε και 5. Τι άλλο θέλετε. Καλημέρα σας. 14/10/26 σήμερα. Μετά από μπόλικο νεράκι, μουλιάσαμε, δεν έχουμε παράπονο. 2 μέρες. Έχω να σας πω ότι ανοίγει κατά τον Πατραϊκό. Καλό δρόμο να έχετε, μεγάλη λαχτάρα. Πάθαμε, χάσαμε την Κίμπερλι. Αχ, δεν πρόλαβα να το πω. Τι φάγανε σε 48 ώρες τη Χριστιανούλα. Πάει και η Κίμπερλι. Ό,τι σας είπα χτες για την ιστορία και το παρασκήνιο που κρύβεται πίσω από την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως, το δημοσιεύουν σήμερα όλα τα site και όλα τα πρακτορία ειδήσεων. Δεν μπενεύω τον εαυτό μου, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω μετά από 35 χρόνια. Απλά σας λέω ότι αυτά που σας λέω είναι πάντα έγκυρα. Έχουμε εξαιρετική υγρασία πρωί-πρωί. Κατεβήκαμε κάτω από 15. Σήμερα το πρωί είχαμε 13, τώρα έχουμε 14. Η βροχή αναμένεται να εξασθενήσει γύρω στις 9-9.30. Εγώ άρχισα να έχω το γνωστό προβληματάκι αυτό με το που πιάνουν οι πρώτες υγρασίες και τα πρώτα κρύα. Είναι αυτή η αλλεργική βροχίτιδα η οποία με ακολουθεί από το 2020. Εποχική. Άλλος έχει, ας πούμε, αλλεργία, κλαίνει τα μάτια του, φυσάει τη μύτη του. Εγώ έχω αυτό, τι να κάνουμε. Είναι και η σχέση που έχει κανείς με την ομιλία και με το μικρόφωνο. Το μεσημέρι δεν πάμε πάνω από 19-20, μπήκαμε καλά-καλά για τον Οκτώβρη και το συννεφάκι αυτό που ρίχνει τις τελευταίες αιώνες τώρα, γύρω στις 9.30 με 10 θα φύγει και θα έχουμε συμπαθητικές υγρές λιακαδούλες. Δια του λόγου του αληθές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η θερμοκρασία είναι 85%. Σήμερα έχει πολύ πιο μεγάλη και υψηλότερη υγρασία από ό,τι εχθές. Πιστεύω πως κάποιους που ζουν σε παραλιακές περιοχές και που έχουν ευαισθησία στην υγρασία, θα πρέπει να τους πονάει η μέση τους, ο σβέρκος τους, τα κόκαλά τους. Πρωί-πρωί έχει 85%. Σήμερα εμείς και ο κάμπος της Ηλίας είχαμε τη μεγαλύτερη υγρασία στην Ελλάδα. Εις τον κάμπον της Ηλίας εμετρήθη 87% υγρασία πρωί-πρωί. Άρα σκασίλα μας μεγάλη προς το παρόν δια τον κάμπον της Ηλίας, διότι έχουμε να δούμε και τον κάμπον ράχη των δικών μας εδώ κατά πάν. Λοιπόν, αφού θα επιζήσουμε μετά από τη μεγάλη λαχτάρα αυτή που πάθαμε να χάσουμε την Κίμπερλι, έχουμε να δούμε τι έχει η επικαιρότητα σήμερα στη χώρα μας. Καταρχήν, γύρω στις 12, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών ο Θάνος Πετραλιάς είναι αυτός που έχει το κλειδί με το σιρτάρι και τα λεφτά. Το γραφείο δε αυτού του συγκεκριμένου Υπουργού επί των Οικονομικών του Ταμείου, δηλαδή, είναι πάντα στο ίδιο κτίριο με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Οδό Πανεπιστημίου, να ξέρετε. Έχω πάει σε αυτό το κτίριο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν αυτοί οι δύο θα ανακοινώσουν και θα εξειδικεύσουν τι σημαίνει 30% αύξηση στην επιδότηση θέρμανσης, πετρέλαιο, ξύλο και ρεύμα και αέριο. Για όλα αυτά 30% είπε ο Πιέρ, δεν είπε, το γιώτα πάει μετά στο όνομα, ο Κυριάκος Φιρακάκης, και επίσης και πώς θα εγγυηθούν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα κινηθεί κάτω από 1,60, λέει, γύρω στο 1,56-57. Με ποιο τρόπο θα το ελέγξουν και πώς θα το εγγύθουν θα τα μάθουμε του Μεσημέρ. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλό δρόμο να έχετε. Στρούμφισε ήδη Τετάρτη. Πρώτα απ' όλα στην Κάρνα έχω ακόμα τις καθημερινές τιμές που είχαμε για τις τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας και θα σας τις επαναλάβω γρήγορα του τσουίτ, γιατί αρχίζω από αύριο και άλλες τη μεγάλη τιμή βόμβα που έχω πάντα για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάω να σας πω ότι έχουμε σιδηρόδρομο Μοσχαρίσιο 8.88, κότσι χοιρινό χωρίς δέρμα με κόκαλο νοπό 3.28, σνίτσελ χοιρινό νοπό ελληνικό 5.48,
Κοντομπουκές 5,98 και σνιτσελάκι 5,98 κοτόπλο. Μέχρι σήμερα είναι αυτές οι τιμές. Από αύριο θα γίνει χαμός, έχω τιμή βόμβα για το Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε παράπονο, σας έχω βάλει, έχετε χορτάσει τα Σαββατοκύριακα, κιμά, μοσχαρίσιο, κρέας και όλα τα καλούδια. Πάω να σας πω ότι ένα από τα 6 κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Και θα φύγουμε να πάμε στους Golden Traders. Συγχωρήστε μου λίγο το διχαλάκι, θα στρώσει που θα πάει, έτσι κάνει με τις πρώτες υγρασίες. Έχω αργήσει τα ματζούνια, τα τσάγια και τις καραμέλες. Εκφωνητές, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και δικηγόροι έχουμε αυτό το μειονέκτημα να κρυώνουν οι φωνητικές χορδές μας και τα λαιμόμαζια που λένε και Σαλονίκη από τις πρώτες υγρασίες. Γιατί είμαστε εμείς που μιλάμε πολύ. Πηγαίνετε λοιπόν στους Golden Traders, στα ξαφικά σας, για να πάρετε τα χρήματα που θέλετε. Ένα έχει ροή η πώληση, απαντούν στο 6944-21-2150. Έχουν 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα από όλα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Παρακαλώ, νοικοκυρέοι ανθρώποι, παρακολουθούν τις τιμές του χρυσού και του ασημνιού. Μου έρχονται και μνηματάκια, ακούτε, ζωντανή εκπομπή έχουμε. Και σας δίνουν και τιμές Τράπεζας Ελλάδος αν έχετε τύπο τις λίρες. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Τζίφρι, το γνωστό γαλακτοπουλείο της Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων με καταστήματα και σε άλλα μέρη από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, έχει φρεσκότατα γαλακτοκομικούλια πρωί πρωί να πάρετε ασβέστιο, να στανιάρετε, φοβερές κρέμες με όλες τις γεύσεις και με τη σκουλάτα της κιντά και με βανίλια και κανονικά. Επίσης μπορείτε να πάρετε και ωραιότερη ζωγαλά και να τους βάλετε και κανέλα πάνω και τυροκομικά το φοβερό τσαλαφούτι και ειδικά γαλακτοκομικά προϊόντα όπως αριάνι και τι κάνει η μάνα σφρυγιάνι που λέμε και τα λοιπά. Πάω παρακάτω να σας πω πέρα από το Τζίφρι ότι είναι μαζί μας και η αντιπροσωπή αυτοκινήτων Veneris Motors, Veneris Νίκος και Γιάννης, ακροτηρίου και Βενιζέλου, 26 10 70 70 60, επιλεγμένο μεταχειρισμένο. Πας και λες ας ρίξω μια ματιά και δεν ξεκολλάς από εκεί, τα θέλεις όλα. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο εγγυημένο στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Αχ, Παναγία μου, να μας πάρει ο κιαρατάς που λέει και ο Ζήκος την Κίμπερλι και πάνω που την είχαμε συνηθίσει. Έχω να σας πω πολλά και διάφορα αργότερα γι' αυτό. Θα τις αφιερώσουμε και ένα τραγούδι στο τέλος της εκπομπής. 11 μήνες βάστηξε η χλίδα στην Ελλάδα. Η στενοχώρια δε που έχει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παραλίγο κουμπάρα ήταν, μάλλον να του βαφτίσει το δεύτερο παιδί, πάει κουμπαριά τώρα, τα μαζεύει. Μέχρι την Παρασκευή έχει πετάξει, μην την είδατε, μην την απαντήσατε. Το πολύ πολύ να τη δούμε το καλοκαίρι σε τίποτα παραλίες της Μυκόνου ή της Σαντορίνης. Γιατί εμούστοσε μου φαίνεται 11 μήνες τώρα, μπουζούκια, παραλίες, κότερα κτλ. Τελευταία δε την έχουν σε ένα βιντεάκι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και το εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου διαφημίζει ένα χλιδάτο πολυτελές κότερο ως πρέσβης, παρακαλώ, αμερικανογάλου επιχειρηματία στα ανοιχτά του Ατλαντικού εκεί. Βέβαια δεν τη φάγανε γι' αυτό, τη φάγανε για αυτά που σας είπα χτες. Τέλος πάντων, τώρα πρωί πρωί μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες στην Αμερική και τα πετρέλαια και οι πόλεμοι και οι δρογονάνθρακες και οι πρέσβεις και οι εκλογές του Τραμπ και οι ενδιάμεσες και πάμε στα δικά μας να προσγειωθούμε εδώ στην καθημερινότητα. Κολοδρόμου λοιπόν, αδέρφια Έλληνες, πατριώτες, δυτικοελλαδίτες, βουνίσι, καμπίσι, στεριανοί και εσείς αγαπημένοι υπήκοοι της λαϊκής δημοκρατίας των πατρών. Ξεκινάμε.

Δευτέρα Λυκείου πηγαίναμε όταν βγήκε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Καυκόπουλος, καλημέρα Βασίλη. Και μου λέει, ξεχνάς τους ψαλτάδες και τους παπάδες, και αυτοί παθαίνουν την νόσο της, των φωνητικών χορδών. Σωστό. Λοιπόν, έρχεται το νεράκι, τελειώνει τώρα, τελευταίες βροχές, ασθενείς βροχής στα Καλάβρη, τα 8 παρα 10 είχαμε, στο χωριό Μεσορούγγι επίσης, στην Ακράτα, και θα μην σας πει κανείς εδώ Ακράτα, ξέρετε τι θα το απαντήσετε. Και έπεσε νεράκι αρκετό, λέει, στην Τρίπολη, στην Κορινθία και στο Λεβίδι. Εκεί λοιπόν στην πλατεία στο Λεβίδι δεξιά, με το που αντικρίζεται το άγαλμα του Γεωργίου Παπαναστασίου, πως λέγεται αυτός ο πρώτος σοσιαλιστής πρωθυπουργός, νομίζω έτσι λέγεται, δεξιά είναι ο Κουμπούρης. Έχει μια ουρνοπούλα απίστευτη. Άμα βρεθείτε στο Λεβίδι Αρκαδές, πάνω στην πλατεία, στη γωνία, έχει και κομμάτια μεγάλα σαν αυτά που φτιάνουν κάτω στον κάμπο, στην Ηλία και στη Μεσσηνία, κυρίως σαν αυτά που φτιάχνει ο Ντούφας, αλλά δεν συγκρίνεται. Του Ντούφα είναι καλύτερη, αλλά του Κουμπούρη στο Λεβίδι είναι, σου τη σερβίρει με διαφορετικούς τρόπους, ψιλοκομμένη, είναι τώρα επιστήμης γουρνοπούλας, είναι άλλο πράγμα στην Πελοπόννησο. Δεν έχει πουθενά άλλο νερό και λένε οι μετρολόγοι ότι αυτό ήταν, θα φύγει, πάει κατά πέρα και κατά κα. Θα βρέχει στην Αθήνα σήμερα και έριξε πριν από λίγο πάρα πολύ νερό εκεί που υπηρέτησα την αρχική στρατιωτική μου θητεία, στον Αυλώνα Αττικής, που είναι το κέντρο εκπαίδευσης τεθωρακισμένων, διότι πρόκειται περί μαχή μου άνδρος. Τεθωρακισμένα, Νικολάκη, όχι το χάμου που τη βγάζετε καθαρή εσείς τώρα, τα λέω στον πιτσιρικά απέναντι να μαθαίνει. Πώς γίνεται, μάχη ημέρα, σκονιστήκαμε, μπήκαμε στη λάσπη. Παναγία μου. Λοιπόν, θεματάκια αρκετά μπόλικα. Καταρχήν να κλείσω με το καιρικό για να σας πω ότι δεν υπάρχουν δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου, και λίγες τροποποιήσεις στη Ραφίνα. Πριν το από λίγο πρωί πρωί 7 η ώρα χτύπησε το 112 σε Εύβοια και βόρειες ποράδες, και το Αιγαίο έχει εννιάρια και δεκάρια αυτή τη στιγμή. Η κακοκαιρία πάει προς το κεντρικό Αιγαίο. Τώρα, όταν λέμε κακοκαιρία, στην ουσία είναι αυτό που κάνει στην ώρα του. Συνήθως αυτά τα φαινόμενα τα περιμέναμε 15 Σεπτέμβρη, μας ήρθανε λίγο αργότερα. Τώρα πάμε στην τσέπη μας, γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν περισσότερο, και κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος για τους καταναλωτές, για το πώς θα θερμανθεί φέτος ο ελληνικός λαός. Μερικοί μετεωρολόγοι λένε ότι μην αγχώνεστε, είναι σύμμαχος ο καιρός και ότι θα είναι από τα πιο θερμά, από τις πιο θερμές περιόδους χειμώνα στην Ελλάδα. Άλλοι λένε θα μας κόψει το κρύο. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, πέρυσι οι πρώτες αγορές πετρελαίου ανά λίτρο ήταν στο 1,15-1,20. Ας υπολογίσουμε λοιπόν αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι θα είναι στο 1,60. Άρα λοιπόν ο προμηθευτής στο λίτρο έδωσε, πληρώθηκε 1,130-1,150 εκεί. Φέτος θα πάρει 1,600. Το επίδομα θέρμανσης πέρυσι ήταν 300 ευρώ, φέτος είναι 390. Καθαρό κόστος μετά το επίδομα, από τα 830 που ήταν πέρυσι, 1210 φέτος. Η αγορά ακριβένει κατά 470 ευρώ συνολικά στο κόστος και το επίδομα μεγαλώνει κατά 90 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μην κάνουμε λογαριασμούς πρωί-πρωί. Έχουμε και ένα ευεργέτημα που το λέμε και το ξαναλέμε εδώ στην Πάτρα, έχουμε και κάτι καλό, δηλαδή ότι ο χειμώνας ο βαρύς μας επισκέπτεται εκεί 2-3 μέρες πριν, 2-3 μέρες μετά του Αγίου Ανδρέου, και για να το πούμε και λίγο πατρινά όπως το λέμε εδώ, του Αγιαντρεός. Δεν υπάρχει αυτή η γενική ενικού,
Δεν είναι ο Αγιαντρέας του Αγιαντρέως, απλά εδώ στην Πάτρα την έχουμε βγάλει αυτή την έκφραση, είναι καθαρά τοπονύμιον και το χρησιμοποιούμε. Ευτυχώς λοιπόν εμείς εκεί ξυλιάζουμε. Αν και η υγρασία η οποία έχει ξεκινήσει ακάθεκτη φέτος από πάρα πολύ νωρίς, μάλλον θα ανατρέψει λίγο τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά εσάς που θέλετε και θα βάλετε και φυσικό αέριο, εγώ το βλέπω που σκάβετε και τρέμει ψυχή μου με τα συγχωρήσεως. Εδώ σε κράτη προηγμένα που το έχουν 50 χρόνια πριν και 100 το φυσικό αέριο συμβαίνουν ατυχήματα. Φαντάσου στην Ψωροκόστενα έσκεσε φυσικό αέριο. Εντάξει Νίκο, όλα καλά, δεν, ούτε μυρίζει ούτε... 5 χρόνια. Ποια περιοχή μένεις, πού μένεις? Στο? Α, στο Σαραβέιλι. Έχει το Σαραβάιλι. Α, εσείς το βάλατε. Α, εντάξει, εντάξει. Τώρα θα μπει και από τον κράτο. Λοιπόν, μπράβο. Τι ήθελα να πω. Και η τιμή του και αυτού δεν είναι χαμηλή. Τριπλάσια είναι φέτος από ότι το 23. Μέσα σε 3 χρόνια έχει συμπίσει αρκετά. Ως προς το φυσικό αέριο, λοιπόν, μια πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με τις αποθήκες της Ευρώπης, οι οποίες υπολογίζονται ότι θα ξεκινήσουν το Νοέμβρη να δίνουν πράγμα. Και ο ανταγωνισμός έχει να κάνει τώρα με την Ασία και με τη Ρωσία, την οποία Ρωσία ξανάβαλε στον κόλπο ο Τράμπης με φυσικό αέριο και με πετρέλαιο, όπως ακούσατε και όπως καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους λόγους που τα απόνερα αυτής της ιστορίας έδιωξαν από εδώ την καημένη, την Κίμπερλι, αυτή τη χρυσή γυναικούλα, τι καλός άνθρωπος, σεμνή, διακριτική. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν θα είναι όλα ένα χρηματιστήριο που θα ανεβοκατεβαίνουν και που θα πρέπει να το παρακολουθούμε συνεχιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι σημερινές τιμές, οι σημερινές παρεμβάσεις, γιατί σήμερα ο Παπασταύρου και ο Θάνος ο Πετραλιάς θα πούνε λεφτά, χρήματα. Μιας λοιπόν και σας λέω για το φυσικό αέριο, μου είπαν και μου κατήγγυλαν ότι προς Οβριά μεριά, μεταξύ Οβριάς και Καλυθέας, εκεί που σκάβεται ένα κομμάτι, είναι αφημένα χώματα και χαλίκια πάνω στο δρόμο από την εταιρεία που σκάβει για το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να έχουν τουμπάρει με τις πρώτες βροχές 2 μοτοσυκλετιστές. Ας πάει κάποιος να τα καθαρίσει αυτά όταν γίνεται ένα έργο. Φαντάζομαι το ξέρουν καλύτερα από μένα οι εταιρείες αυτές που κάνουν και εργολάβει τα έργα. Δεν αφήνουμε τον εργοταξιακό χώρο έτσι ερήμην, καθαρίζουμε τα πάντα. Προφανώς θα ξαναπάνε εκεί, γι' αυτό το άφησαν. 2 την έχουν τουμπάρει, μεταξύ Οβριάς και Καλυθέας, στον δρόμο που πάει πάνω και φτάνει μέχρι τη στροφή του Κουρλαμβαίος που λέμε. Λοιπόν, ξαναλέω, θερμή παράκληση προς την εταιρεία ΑΕΝΑΟ νομίζω λέγεται, που κάνει το φυσικό αέριο, να πάει εκεί να τον καθαρίσει τον τόπο, να τον διευθετήσει, να φαίνεται κανονικά ασφαλτοστρωμένος, και φοβάμαι ότι οι βροχές καθυστέρησαν από το αποτελείωμα του έργου, την αποπεράτωση που λέμε και εμείς οι πολυμορφωμένοι. Αλλά είναι κρίμα, έχουν τσακιστεί 2 μηχανάκια μέχρι ώρας από το χαλίκι και από την πέτρα. Έτσι μου λένε, έτσι σας λέω εγώ, δεν πήγα απάνω και η Καλυθέα Οβριά πρωί-πρωί για να σας το πω. Λοιπόν, στις διεθνείς ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, δεσπόζει τουλάχιστον στην Ευρώπη αυτή η απίστευτη πραγματικά ιστορία, πώς τα φέρνει η ζωή και πώς τα φέρνει η τύχη και γενικά, της διάγνωσης του Πάπα Λέοντος με καρκίνο, ο οποίος μπήκε στη διάσημη κλινική Τζέμελη στην Ρώμη, στην Ιταλία, χτες, εκεί που έχουν κυριστεί πρωθυπουργοί, υπουργοί, πάπες κτλ. Τελικώς επρόκειτο για όζο, είπαν στην αρχή, αλλά αφαιρέθηκε το δεξί κάτω μέρος του λοβού στον πνεύμονα κουλαβού, του λοβού, χριστιανέ μου, στον πνεύμονα, και επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για κακοήθεια. Στο ιατρικό δελτίο που εκδόθηκε μετά την επέμβαση λένε ότι ενδείξεις της νόσου υπήρχαν από τις προεγχειρητικές εξετάσεις, επιβεβαιώθηκαν. Ο Πάπας παρέμεινε στο χειρουργείο 3 ώρες παρά 10 λεπτά και η επέμβαση όλη και όλη κράτησε 90 λεπτά. Ο διάσημος χειρουργός της Ιταλικής πρωτεύουσας, ο Στέφανο
Μαργαριτόρια είναι αυτός που έκανε τη θωρακοχειρουργική επέμβαση, είναι ο επικεφαλής καθηγητής του νοσοκομείου Τζεμέλη στη Ρώμη, όπου νοσηλεύεται ο Πάπας. Μέχρι τις 20 του μήνα, λέει, άλλες 6 μέρες και μετά μπορεί και να βγει και να είναι καλά. Χτες είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες καθολικοί πιστοί έξω από την κλινική Τζεμέλη, Τζέμελη, όπως θέλετε πείτε τι, στη Ρώμη. Και λέω, βρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Είχαμε συνηθίσει κάτι χούφταλα που ήταν πάπες. Ο Ιωάννης Παύλος, κατά κόσμον Κάρλος Βοητήλα, που πυροβολήθηκε και από ένα Τούρκο τρομοκράτη στη δεκαετία του 80, έζησε με την καμπούρα πολλά χρόνια και πήγε 80 κάτι, και αυτός έφυγε με βαριά ασθένεια, και ο καημένος ο Ράτσιγκερ εκείνος ο Γερμανός έγινε μεγάλος πάπας, 85-86 χρονών, δεν άδειξε πολύ. Μετά από 8-10 χρόνια παραιτήθηκε, ο πρώτος που παραιτήθηκε. Πέθανε 97 βέβαια, και αυτός είχε κάποια προβλήματα υγείας. Μετά ήρθε ο Φραγκίσκος, ο πιο αγαπητός πάπας των τελευταίων δεκαετιών, και ο οποίος έφυγε σε ηλικία 86-87 χρονών, και αυτός από άσχημη αρρώστια, από κακοήθεια. Και πάνω που συνήθισε ο κόσμος των καθολικών σε όλη την Ευρώπη αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι συμπαθέστατος και πολύ πιο απλός, δηλαδή πιο γήινος, γιατί εκείνα τα χούπταλα είχαν δυσκολία να περπατάνε, να κινούνται, θυμάστε. Ο Φραγκίσκος τελευταία με καροτσάκι εκείνη του. Και αυτός ανεβαίνει τις σκάλες, πάει, ταξιδεύει, κάνει μόλις το 56, μόλις 70 ετών. Και κρίμα τώρα, και αυτός διαγνώστηκε με σοβαρή ασθένεια. Ας ελπίσουμε να είναι καλά ο άνθρωπος, και για κανέναν άνθρωπο που αρρωσταίνει, είτε πρόκειται για πάπα, για παπά ή για οποιονδήποτε, και για απλό καντιλανάφτη που λέμε, για να κάνουμε λογοπαίγνιο, οι προσευχές μας είναι πάντα να είναι γερός ο καθένας, όλοι μας γεροί και δυνατοί, να μας βοηθάει ο Θεός, γιατί με αυτά που ακούμε αριστερά και δεξιά, χωρίς διάκριση ηλικίας, φύλου, ταυτότητας και αξιώματος, πολλοί προβληματίζουν. Εν πάση περιπτώσει, για να αλλάξω κλίμα, κύριε Νίκο, τι θέλετε να κάνουμε, να παίξω λίγο τραγούδι και μετά διαφημιστικά μηνύματα? Ναι, αφήτε το καν 2-3 λεπτά, μην το κατακρεουργήσετε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
6: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook ένα ωραιότατο μήνυμα του καλοντημένου και με μοντέρνο τρόπο και με ωραία χρώματα Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ του Μίτσου του Κουτσούμπα. Και το μηνυματάκι αυτό λοιπόν έλεγε ότι σε όλη την Ευρώπη, λέει, η νεολαία ξεσηκώνεται ενάντια στην ακρίβεια, στο ακριβό κόστος ζωής, και παραλύλησε την Γαλλία με την Ισπανία, και όλο αυτό για να δώσει όθηση στην ακτιβιστική ενέργεια που οργάνωσε το ΚΚΕ χτες και προδόθηκε, γιατί στην αρχή λέγανε ότι είναι κίνημα φοιτητικών συλλόγων, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και μετά στο Σύνταγμα, στο οποίο στήθηκαν σκηνές και φιλοδοξούσαν από την πρώτη μέρα να δημιουργήσουν εκεί μια μόνιμη εστία έντασης. Βέβαια κακώς είχαμε επέμβαση των ΜΑΤ και επεισοδιάκια, ευτυχώς απεσοβήθησαν, αλλά τι σου κάνει η πολιτική στην Ελλάδα. Έχει μπει και το ΚΚΕ, που εν πάση περιπτώσει είχε μια γραμμή, είχε μια συγκεκριμένη ατζέντα χρονολογικών ακτιβιστικών ενεργειών, και όπως για παράδειγμα υποθέτω θα στηρίζει σήμερα τη συγκέντρωση που ετοιμάζονται να κάνουν συνταξιούχοι 10 η ώρα έξω από τον ΕΦΚΑ, από τα συνθήματα και από τη χρειά της Ντουντούκας και των μηνυμάτων καταλαβαίνεις από ποιο κόμμα προέρχονται, προδίδονται μόνοι σου. Βεβαίως δεν το κρύβουν, κανένα λόγο να το κρύψουν οι άνθρωποι, πέρα από τα αιτήματα τα οποία είναι δίκαια και καλά κάνουν και τα φωνάζουν. Θέλω όμως να πω το εξής: πώς μπήκε και το ΚΚΕ στον πειρασμό τώρα. Ο Μίτσος ο Κουτσούμπας, ένας σοβαρός και συμπαθής άνθρωπος, του φορέσανε ωραίο το μπλουζάκι πόλο, από μέσα με ρίγανε ανική 17χρονου και από πάνω μπουφανάκι κόκκινο με πράσινο και λευκό, νομίζω Tommy Hilfiger, ακριβούλη, δεν ξέρω αν το είδα καλά, θα το ξαναδώ στο βίντεο και θα σας πω, ο οποίος είπε για τη Γαλλία, την Ισπανία και τώρα ήρθε και η ώρα της Ελλάδος. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς η παραγωγή πολιτικής σε αυτή τη χώρα από όλα τα κόμματα, και μπήκε και στον ίδιο πειρασμό και το ΚΚΕ, είναι μια σχέτη μούφα, μια παραμύθα για χαφταλεύριδες. Καλέ μου σύντροφε Μίτσο, στην Ισπανία έχουν βγει στους δρόμους οι άνθρωποι της αριστεράς μεν, της ευρωπαϊκής αριστεράς και όχι της κομμουνιστικής αριστεράς που θέλει, ονειρεύεται ή προσδοκά ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Άλλοι είναι εκείνοι οι αριστεροί που έχουν βγει στους δρόμους, και μαζί τους είναι οι οπαδοί της λαϊκής δεξιάς και του Vox, οι οποίοι θέλουν να φύγει από την εξουσία ο Σάντσεθ. Έχουν συγκεκριμένο λόγο στην Ισπανία που βγήκαν στους δρόμους αυτοί, με αφορμή την κακομοίρα εκείνη που συγχωρέθηκε, που τη διώξαν από το σπίτι της. Ασφαλώς και στην Ισπανία υπάρχει ακριβή διαβίωση, ασφαλώς όλη την Ευρώπη υπάρχει ακριβή, ασφαλώς είναι ακριβά τα νίκια, αλλά δεν έχει σχέση αυτό που συνέβη στην Ισπανία με αυτό που συνέβη στη Γαλλία. Στη Γαλλία, από την άλλη, ο Μελανσόν, υποψήφιος πρόεδρος της αριστεράς, της ευρωπαϊκής αριστεράς, διάδοχος του Ζορχ Μαρσέ, και όχι κομμουνιστής που θέλει η χώρα του να αλλάξει πολιτικό σύστημα, καμία σχέση με τον ΚΚΕ εδώ, υποκινεί για να τους νεολαίους, για να μπορέσει να κάνει ανάχωμα στη Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, και μαζί με την αριστερά του Μελανσόν στη Γαλλία έχουν βγει στους δρόμους Γαλλοβόρειοαφρικανοί μετανάστες που μιλάνε γαλλικά, Γαλλομαροκινοί, Γαλλοτινήσοι, Γαλλοεγύπτιοι, Γαλλοαλγερινοί κτλ. Τι σχέση έχουν αυτά με την Ελλάδα? Την παραμικρή. Μπορεί βεβαίως να διαμαρτύρονται όλοι για το ίδιο πράγμα, για το κόστος ζωής κτλ. Δεν είναι κανένα νεολαιίστικο κίνημα το οποίο προσδοκά να αλλάξουν τα πολιτεύματα των χωρών στην Ευρώπη. Ή καμία σχέση αυτό με την δική μας εδώ επίδοξη και καταφανή και ειλικρινή τοποθέτηση του δικού μας κομμουνιστικού κινήματος. Απλά ήθελε και ο Μίτσος να μπει στον πειρασμό, να παίξει επικοινωνιακά με την τηλεπαραγωγή πολιτικής που γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και που έχει έρθει ως

μόδα και στην Ελλάδα. Και να δείξουμε τελικά ότι ξεσηκώνεται ο λαός της Ευρώπης. Κολοκύθια τούμπανα. Η δε Γαλλία, η οποία έζησε ένα Μάη του 68 που θεωρείται για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, την εποχή του Μαρσέ, του Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, που ήταν θεωρητική του ευρωκομμουνισμού, έζησε η Γαλλία του 68 την επανάσταση της γαλλικής αριστεράς και του Μάη και τα λοιπά, και μετά από 6 μήνες κέρδισε η δεξιά τις εκλογές. Βγήκε ο Ντεγκόλ και μετά ο Πομπιντού. Δεν είναι σίγουρο ότι όλα αυτά μας εμπνέουν στην Ελλάδα και έχουν σχέση με τις δικές μας κομματικές επιδιώξεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μας έχει κάνει το διαδίκτυο να παπαγαλίζουμε και να δημιουργούμε κλίμα τάχα μου ότι κάτι γίνεται σε όλο τον κόσμο και πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Και έτσι μπήκε στον πειρασμό και ο Μίτσος, ο οποίος χορεύει εξαιρετικό ζεϊμπέκικο εν προκειμένου δια τον γραμματέα του Γουγουεδίου. Λοιπόν, πάω να σας πω τώρα ότι έξω από το ΙΚΑ θα μαζευτούν εκεί οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ κατά τις 10, λέει, Γούναρη και Κορίνθου. Συνεπώς θα κλείσει ο δρόμος, φαντάζομαι. Θα ακούμε σφυρίχτρες τροχονόμων κατά τις 10-10.30, εάν όντως πάνε σήμερα. Φαντάζομαι θα σταμάτησε η βροχή έξω. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι ωραίο κονφούζιο θα γίνει στους κεντρικούς δρόμους. Αλλά ο λαός μπορεί βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτύρεται και να απαιτεί και καλά κάνει. Μάστα, μάστα, μάστα, μάστα. Τώρα, εμείς εδώ στην Πάτρα έχουμε και άλλα θεματάκια. Έχει γίνει χαμός με το Ριγανόκαμπο, τον καταβλισμό των Ρωμά, όπου το τρίτο ντου της αστυνομίας βγάζει πολλά λαβράκια. Εξιχνιάστηκε η εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει ως ερμητήριο τον καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο. Σου πάτε ρε παιδιά, γίνονται τέτοια πράγματα? Οι συλλήψεις έγιναν από την υποδιεύση 2 ξεξιχνίας εγκλημάτων της Πάτρας. Στον ανακριτή πήγαν χτες, ήταν γεμάτο μέχρι το μεσημέρι αργά όλο το τετράγωνο Γούναρη και Κορίνθου από ομάδες Ρωμά που στήριζαν τους δικούς τους ανθρώπους που ήταν στα πόγια κάτω το κρατητήριο. Η δράση της ομάδας εκτινόταν σε γλυκάδα, περιβόλα, ψαροφάι, σαραβάλι, Ρωμανού, Μιντιλό, Λιάλο, Καστρίτσι και σε όλες τις περιοχές. Είχαν μαζέψει και 960 χιλιάρικα, κοσμήματα, 50.000 ευρώ κοσμήματα, κυνηγετικά όπλα, κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το ντου εκεί και θα συνεχιστεί, λέει η αστυνομία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εάν πάνε στον ανακριτή όλοι αυτοί σήμερα ή αύριο, πάλι περνώντας από τα δικαστήρια στη Γούναρη, θα δείτε εκεί τους ομόφυλους, τους δικούς τους ανθρώπους να είναι απ' έξω και να τους στηρίζουν. Κάθονται μέχρι το μεσημέρι έργα, άμα θα πάρει τι αναμπολή ή όχι. Λοιπόν, χτες είχαμε ένα περιστατικό ασυνήθιστο, αλλά μάλλον για το αντικείμενο και για την αιτία, για τους αστυνομικούς και τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, όχι και τόσο ασυνήθιστο. Βρέθηκε στο οδόστρωμα ένας άνθρωπος για αρκετή ώρα, ξάπλα, ερμού και όθωνος αμαλίας. Έφτασε το ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Δεν διευκρινίστηκε από τι βρέθηκε πεσμένο στον δρόμο. Περιπτώσεις τέτοιες συνήθως είναι ανθρώπων που έχουν σχέση με εξαρτησιογόνες ουσίες, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μπορεί κάποιος άνθρωπος περαστικός να πέρασε και να θυμιάζει άλλη, να του ήρθε και να σοριάστηκε και να σπίσουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, 14 του τουνού του μηνού σήμερα και συνεχίζω εγώ στην Κάρνα να σας έχω τις τιμές που σας είχα υπομένω, που λένε και σε κάτι χωριά της Ηλίας, προηγούμενα, αλλά από αύριο θα σας έχω και μέχρι το Σάββατο τη μεγάλη τιμή, βόμβα, βόμβα τιμή, όχι αστεία, για να χορτάσει ο κόσμος φρέσκο ποιοτικό κρεατάκι, να γεμίσετε τους καταψύκτες, γιατί τέτοιες τιμές που σας δίνω από Πέμπτη ως το Σαββατοκύριακο από την Κάρνα δεν τις έχετε ματακουσμένο. Ωραίες μετοχές αυτές στα χωριά της Ηλίας, πολύ ωραίες, στοχοϊπωμένο κτλ. 6 Κάρνα, ένα είναι σίγουρα κοντά σας. Golden Traders, αγορά η ενέχειρο χειρονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, είναι στην Μεζόνος 100, στον τρίτο όροφο, ένα από τα 5 καταστήματά τους. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι,
Μπορείτε να τους πάτε κοσμηματαδακτική διαβραχιόλια, τη Μέλφη και λίρες, για να τα εκτιμήσουν και να τα πάρουν με τιμή της Τράπεζας Ελλάδος, και να απαντήσουν στο 694-21-2150. Περί Τζίφρι έχω να σας πω ότι αρμέγαν οι άνθρωποι χτες και προχτές απέναντι στο όριο Στάνος Αμφιλοχίας, για να έχετε εσείς σήμερα φρεσκότατα γιαουρτάκια, κρεμούλες. Βιαούρτη την έλεγε η νόνα μου η Μαρία Θεοσχορέστην. Δεν ξέρω γιατί νόμιζε ότι άρχισε από Δέλτα. Τι θα φας νόνα, της λέγαμε για το βράδυ. Μια βιαούρτη, παιδάκι μου. Μια βιαούρτη ήθελε. Λοιπόν, Έλληνος στρατιώτου και 5x2 ο Τζίφρης. Εσείς βάλατε κάτω από τον αριθμό κυκλοφορίας στο πλαίσιο του αυτοκινήτου σας την ταμπέλα Veneris Motors? Όχι. Άρα δεν πήγατε να πάρετε επιλεγμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, όχι οποιοδήποτε μεταχειρισμένο. 2610-70-70-60. Δεν θα ξεκολλάτε από εκεί, γιατί ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν ψάξει, έχουν καρατσεκάρει και σας έχουν τα καλύτερα επιλεγμένα αυτοκίνητα ακροτηρίου και βενιζέλου. Κύριε Νίκο, για πατούτε το κουμπί να παίξει ο επόμενος τραγούδης. Καλημέρα αδέρφια Πατρινίδη Τικολαδίτες, περήφανα νιάτα, πως έλεγε ο Ανδρέας, χαρούμενα νιάτα, περήφανα γυρατιά. Άρε μαύρα Ανδρέα, έφυγες νωρίς να είδεις τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχω να έρθω μετά να πω κι άλλα.

δεν είναι από τα μείζωνα θέματα που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Άλλα θεματάκια έχουμε και μας απασχολούν. Πριν λίγο ανακοινώθηκε, από το πρωί δηλαδή, ότι προσωρινός πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία, ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ, λέγεται ο άνθρωπος. Τζος Χακ είναι το κανονικό του όνομα. Ξέρει τα θέματα εδώ, είναι 18 μήνες στην Ελλάδα και ήταν υφυπουργός εξωτερικών για την Νότια Ευρώπη στην Αμερική, στην πρώτη κυβέρνηση του Τράμπεως. Αυτό είναι το ένα. Θα είναι προσωρινός όμως, γιατί η διαδικασία είναι, περνάει από το Κογκρέσο και τα λοιπά. Θέλουν μετά τις εκλογές να το κάνουν. Αυτό είναι το νέο που ήρθε. Το άλλο νέο που έρχεται τώρα από την Αμερική και κοιτάζω, εγώ δεν είμαι αισιόδοξο γι' αυτό, κύριε Σεκή. Λυπάμαι που το λέω. Όσες φορές στο παρελθόν έχει συμβεί, ήταν μία τρύπα στο νερό η εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ψάχνει, λέει ο Τραμπ με τον Ρούμπιο, να μας στείλουν Ελληνοαμερικανό. Λυπηθείτε μας. Άρα θα μου πείτε, είτε Αμερικανός-Αμερικανός, είτε Ελληνοαμερικανός έρθει, το ίδιο πράγμα είναι για την πολιτική των ΗΠΑ. Από την εμπειρία μου και τη δημοσιογραφική πορεία 35 χρόνων σας λέω πως όσες φορές βρέθηκαν εδώ Ελληνοαμερικανοί πρέσβοι στην Ελλάδα, όχι δεν έκαναν τίποτα, εφουσκώσανε δημόσιες σχέσεις, σουβλάκια και μπύρες και σηκωθήκανε και φύγανε. Απολύτως τίποτα, μία τρύπα στο νερό, χειρότερη από τους κανονικούς Αμερικάνους. Έτσι υποψήφι είναι ο Γκάς Μπιλιράκης, λέει, από τη Φλόρινα, άλλο η Φλόρινα, Ελληνοαμερικανός βουλευτής, ο Τζον Τζόρτζ, Γιώργος Γεωργίου δηλαδή, ο οποίος ήταν επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, αλλά φροίσκιωτος τελείως ήταν αυτός, τζαζ, Νέα Ορλεάνη, είναι κολλητός με τον Ρούμπιο και έχει στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάικλ Τζόνσον, την οποία μάλλον θα τη χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τώρα στις 3 Νοέμβρη. Και τελευταίος, αχ Παναγία μου, λυπηθείτε μας, είναι ο κολλητός, λέει, του Τραμπ, ο Τζον Κατσιματίδης, ένας κύριος γύρω στα 68-70, που είναι σαν τον Κώστα Δούκα, ίδιος άμα τον δείτε, ίδιος. Είναι ο ηθοποιός που έκανε τον ταβερνιάρη στο Ζήκο, που του έλεγε Ζήκο, Ζήκο, είσαι εδώ. Αυτός. Και βεβαίως ένας από τους τρεις Ελληνοαμερικανούς, λέει, θα μας έρθει. Προς το παρόν είναι ο κύριος Τζος Χακ. Δεν θυμάστε εσείς οι νεότεροι την περίοδο Μάικλ Σωτήρχος στην Ελλάδα. Ήταν πρέσβης όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας. Και μετά μας είχαν στείλει και τον Τζορτζ Ούνις, που ήταν αποναύπακτος. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αλλά όλα μοιάζουν μαγικά και προπαντός αμερικανικά, που λένε γύρω. Εγώ θα σας πω μερικά πράγματα που δεν σας λένε άλλοι, στιγμιότυπα πραγματικά. Κοίτα να δεις, λοιπόν, δεν υπάρχει έλεος σε αυτή την πόλη. Ο Στέλιος Αποστολόπουλος μου λέει, δεν έχεις 35 χρόνια, έχεις παραπάνω, γιατί τα κλέβεις, γιατί, Στέλιο μου, εγώ είμαι ελεύθερο παιδί και δεν κάνει να μου κόβετε την τύχη να μου προσθέτετε χρόνια. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τάκη, καλημέρα. Καλημέρες πολλές στον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Τάκη Αντωνόπουλο. Λένε οι πληροφορίες θα είναι ο νέος πρέσβης του Αγίου Διονυσίου στην Αμερική, αλλά δεν τον δίνουμε. Θα τον κρατήσουμε στον Αγίου Διονύση. Η Κάρνα λοιπόν ήταν κοντά μας με τα 6 καταστήματα, όπου ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας για σας σε τιμές βόμβα από αύριο μέχρι και το Σάββατο, καινούργιες από αυτές που έχω 3 μέρες τώρα. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Η Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών, νομισμάτων, κρουσμάτων και ρολογιών, σας περιμένει στα 5 καταστήματα. Απαντά στο 6944-2150 και ένα από τα κεντρικότερά τους είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Ο Τζίφρις, που είναι στην Έλληνα Αντιώτου και 5 πηγαδίων, με τα φοβερά και φρέσκα γάλακτοκομικά του προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, και η Βενέρης Μότορς, ο Νίκος και Γιάννης Βενέρης, με το επιλεγμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο υψηλών προδιαγραφών με πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες ιστορικό σέρβις, επαγγελματική εξυπηρέτηση, σας περιμένουν ακροτήριο και Βενιζέλο, 2610 70 70 60.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Μας είπανε κάτι που πρέπει να το πούμε. Κύριε Νίκο, όχι. Α, για πες, τι είπανε. Τι, τραχανά ποιος? Όχι βρε παιδιά, μην τα μπερδεύετε. Δεν έχει τραχανά ο Ζαχαρόπουλος στο Γλαύκο. Έχει βραστό, χοντρό, βεργάδι και πατσά, πατσούλα μοσχαρίσια. Φοβερή, θα βάλετε λεμονάκι επάνω για το στομάκι, είναι ό,τι πεις. Με ρωτάνε Βασίλη αν φτιάνεις και τραχανά. Τι να κάνουμε, θέλει ο λαός τραχανά Βασίλη. Λοιπόν, βεργάδι και πατσά έχω στο Γλαύκο. Απαντήσαμε, απαντήσαμε, ωραία. Ασθενής βροχή που θα τελειώσει κάποια στιγμή και θα έρθουν διαστήματα με καθαρό καιρό, λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα. Αύριο ίδια μέρα με λίγο παραπάνω ήλιο, την Παρασκευή πιθανώς να ξαναπεράσει λίγο νεράκι και μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδος δεν ξαναέχουμε τίποτα μέχρι το άλλο Σάββατο. Στέγνες και παγωνίτσες όμως, διότι το πρωί θα πέφτει στους 12 και στους 13 βαθμούς η θερμοκρασία. Θέλω να πω πολλές καλημέρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, όπου τα γλυκά εκεί φτιάχνονται με πολύ μεράκι και με πολύ αγάπη για όλους και για όλες, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κύριε Τάκη, οφείλω να σας ενημερώσω ότι γίνει χαμός με τα μηνύματα. Όλοι στηρίζουν να αναλάβετε την πρεσβεία του Αγίου Διονυσίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν θα σας δώσουμε, θα σας κρατήσουμε στον Άγιο Διονύση. Λοιπόν, καλημέρα κυρία, αγαπητή φίλη, στην κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, το λέω, την μέχρι πρόσφατα προϊσταμένη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Καλημέρα και σε εσάς εκεί έξω, καλημέρα στους οδηγούς και στους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης μας, σε όλο τον καλό τον κόσμο, το οποίο αστικό κτέλ έκανε μια εξαιρετική εθελοντική αιμοδοσία μαζί με τον Αρχαϊκό Σύλλογο Θαλασσιμίας χτες, στο νέο του αμαξοστάσιο στον Άγιο Βασίλη. Και επειδή είμαστε μια εκπομπή που κάνει υψηλού επίπεδου ρεπορτάζ, θέλω να σας μεταφέρω τώρα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτή η τρελή μοδίστρα, η μαυρούλα που την έχει φέρει από την Αμερική, είναι με μια βεντάλια και κάνει αέρα σε ένα καναπέ. Έτοιμη να λιποθυμήσει μέσα στα στρας. Στενοχώρια που θα έχει το λουγκρικό αυτό που λύσαξε, γύρισε όλη την Αθήνα μέρα νύχτα, γύρευε τη όρμαξη. Και επίσης η κυρία Κίμπερλι ξεβάφεται μπροστά από τον καθρέφτη. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τηλεφωνεί συνέχεια να μάθει πώς είναι που είναι στενοχωρημένοι. Τηλεφωνούν επιχειρηματίες, τηλεφωνεί κόσμος πάρα πολλής. Και μέσα στη θαλπορία αυτή της στενοχώριας και της αποχώρησης παίζει ένα τραγούδι αγαπημένο και παλιό, αφιερωμένο στην κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Εμείς πρώτα Θεός, με ή χωρίς Κίμπερλι, θα σας ξαναδούμε αύριο το πρωί στις 8.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

δραματικές ώρες στη Βόρειο Έφη από την κακοκαιρία. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, πλημμύρες και μήνυμα από 112. Προβλήματα σε Σκιάθο, πλημμύρες στον Πειραιά, Ρόδο απαγορευτικό απόπλου πλοίων. Το 82% των Ελλήνων τα βγάζει δύσκολα, κάτι παραπάνω, σε αιτήσια, μηνιαία και εβδομαδιαία βάση. 7 στους 10 φοβούνται το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Και γένετο η ανακοίνωση. Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, αύξηση έως και 30%, αλλά αυτό είναι το ζαχαρότο, είναι το λουκούμι. Η αλήθεια είναι πως θα κοστίσει 380 ευρώ τουλάχιστον, πιο ακριβά, για φέτος η θέρμανση σε ένα μέσο νοικοκυριό. Ντόμινο εξελίξεων εν Ελλάδη μετά το ξύλωμα της Γκυλφόιλ. Η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας συνοδεί ερωτηματικών για την επόμενη μέρα. Και ξαφνικά ο Τραμπ δεν τη γνωρίζει. Δηλώνει πως δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μας. Εκεί που όταν την τοποθετούσε την εκθίαζε. Την έφαγαν Dolce Vita. Ταξίδια με φίλους και μίζες. Αλλά κυρίες και κύριοι, σας διαβεβαιώ ότι το χειρότερο είναι αλλού. Τι θα κάνει τώρα ο Αργυρός? Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με τριάρι μπροστά. Η μάχη της Ελλάς. Η κόντρα με τον Πασόκ. Και η παράμετρος Κασιδιάρης στις δημοσκοπήσεις που ήρθαν πριν από ένα 24ωρο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion, ανωδική δυναμική για Πασόκ, είσοδο Συμμαχίας Ελλήνων με μετρήσεις στο 3,5%. Ως προς την εκτίμηση ψήφου, 30,3% η Νέα Δημοκρατία, 15,9% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στο 12,3% το Πασόκ του Ανδρουλάκη, 7,2% το ΚΚΕ, 6,8% η Ελληνική Λύση, 5,1% η Πλαίσια Ελευθερίας, 4,5% η Ελπίδα της Καριστιανού, στο 3,5% η Συμμαχία Ελλήνων. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα με δεκάδες σκηνές, έχει γεμίσει η πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της κινητοποίησης των φοιτητών της Αθήνας μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών. Στη μαγική περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Την φτωχή πλην τιμία. Από τη Σιλικόνη, τον Μπότοξ και στον Εισαγγελέα. Στη Μέγκαινη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, 42 Ινστιτούτα ή δίθεν Ινστιτούτα Αισθητικής στην περιοχή. Μπότοξ, ενέσιμες θεραπείες και αναφορές στη δικαιοσύνη. Πράξεις αισθητικής σε ξενοδοχεία ακόμα και μετά από πάρτι. Στον αστερισμό της επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης και η Δυτική Ελλάδα. Στις περιοχές με τις πιο χαμηλές επιδοτήσεις ως πιο χαμηλή ζώνη. Το ανέκδοτο με την αύξηση και αυτοί που τρέπονται να πούν πως η τιμή εκκίνησης φέτος είναι στο 1,75 το λίτρο. Περάστε η διαπόθεσή σας. Αντιμέτωποι με καταδίκες για παρακόλληση συγκοινωνιών οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και όχι μόνο. Βάζουν πλάτη για τις κλήσεις, κινητοποιήσεις από αγροτικούς συλλόγους όλης της Αχαΐας αλλά και υποστήριξη από κόμματα. Σενάριο για δεύτερη ευκαιρία εισαγωγής υποψηφίων σε τμήματα και του Πανεπιστημίου Πατρών. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει για την Πάτρα, ο μύθος και η αλήθεια. Στα χέρια της ασφάλειας Πατρών, δύο καταζητούμενο για τη συμμορία των διαρρηκτών που συνελήφθησαν στο Ρικανόκαμπο. Τάζει διορισμούς με το ασημείωτο παραμένει ασύλληπτος απατεώνας που δρά στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Μια ακόμα παγίδα από δίθεν λογιστή. Νέο θύμα εξαπάτησης με κοσμήματα στην Πάτρα. Πίστηκε να αφήσει τα κοσμήματά της έξω από την κατοικία. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM, είναι 93 και 4, είναι ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο.
Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Τσελέπης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το Ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση αν σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Με το νέο υπενσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα από σκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις κάλεσε τώρα στο 2610 205 205. Ραδιοταξί Πάτρας, πάμε παντού μαζί.

0: από τη σιλικόνη και στον εισαγγελέα. Στη Μέγκαινη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, 42 πράξεις αισθητικής, προσέξτε, δεν ξέρω αν είναι και αφορά μόνο σε Ινστιτούτα Αισθητικής ή δίθεν Ινστιτούτα Αισθητικής στην περιοχή. Μπότοξ, ενέσιμες θεραπείες και αναφορές στη δικαιοσύνη. Αναφορές επίσης για πράξεις αισθητικής σε ξενοδοχεία, ακόμα και μετά από πάρτι. Για να πάμε για το επίκαιρο του θέματος, στην ίδια την κυρία Μαστοράκου, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, η εισαγωγή μου είναι ξεκάθαρη, περιέχει και το ερώτημα. Τι βρήκατε, πώς τα αλλιεύσατε και πού τα στέλνετε?
1: Λοιπόν, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι. Πρόκειται για κέντρα ομορφιάς που περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, δηλαδή και κέντρα αισθητικής και κέντρα νησιών, περιποίησης νησιών, κέντρα αδυνατίσματος, διαιτολογικά κέντρα, είναι μια make-up artist. Καταλαβαίνετε, μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων που μπλέκονται στο χώρο της ομορφιάς και διαφημίζουν, το τονίζω, διαφημίζουν ενέσιμες εφαρμογές οι οποίες είναι παράνομες. Για να διαπιστωθεί ουσιαστικά αν είναι νόμιμες ή παράνομες οι πράξεις αυτές, πρέπει να γίνουν αυτοψίες από τις αρμόδιες αρχές. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αρμόδιος για να ελέγξει αυτές τις επιχειρήσεις. Επομένως, διαβίβασε φάκελο στον εισαγγελέα με όλες αυτές τις επιχειρήσεις βάσει των διαφημίσεων που προβάλλουν στο διαδίκτυο. Για να πιστοποιηθεί λοιπόν η παράβαση, θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά έλεγχοι με αυτοψίες, επιτόπιοι έλεγχοι, και οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι αστυνομικές αρχές. Οπότε θα πρέπει εκ μέρους της εισαγγελίας να δοθεί εντολή στις συναρμόδιες υπηρεσίες, γιατί δεν είναι μία υπηρεσία η οποία εμπλέκεται, σαφώς όχι ο Ιατρικός Σύλλογος. Θα πρέπει λοιπόν να διενεργήσει τους ελέγχους. Ήδη έχω καταθέσει χθες τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες αν λάβουν την εντολή βεβαίως, εννοείται ότι θα κάνουν το καθήκον τους. Και να πούμε στους πολίτες το εξής, ότι πρέπει να ελέγχουν σε όλες τις ενέσιμες εφαρμογές, καταρχήν αν υπάρχει γιατρός. Μπορούν να ελέγξουν και αν είναι όντως γιατρός, την ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, εάν πατήσουν το κουμπί γιατροί, αλφαβητικά, μπορούν να βρουν το όνομα του γιατρού. Δεύτερον, θα πρέπει να βρουν αν είναι αδειοδοτημένο το γιατρείο, γιατί χρειάζεται να υπάρχει αδειοδότηση γιατρείου. Και το τρίτο που πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ είναι το υλικό που θα ουσιαστικά χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει barcode και πιστοποίηση. Γιατί πρέπει να ξέρουμε το υλικό, πόσα, τι δοσολογία, ώστε αν τυχόν υπάρξει κάποια παρενέργεια, να υπάρχει και η αντίστοιχη χορήγηση κάποιου αντιδότου για να μπορέσει να αρθεί η οποιαδήποτε παραμόρφωση, παρενέργεια, αλλεργία ή οτιδήποτε στον πολίτη.
0: Μου είπατε ότι αφορά σε μια ευρεία γκάμα, δεν είναι μόνο κέντρο αισθητικής, είναι κέντρο για νύχια, είναι κέντρο δυνατίσματος, ότι η παραπομπή εντός εισαγωγικών αναφορά στις αρμόδιες αρχές από τον Ιατρικό Σύλλογο γίνεται με βάση το τι διαφημίζουν τα ίδια αυτά τα κέντρα ως παρεχόμενες υπηρεσίες. Ακριβώς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δεν έχει την αρμοδιότητα να τα ελέγξει, άρα πηγαίνοντάς τα στον εισαγγελέα, λέτε στον εισαγγελέα να ελεγχθούν από αυτούς που πρέπει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το νόημα.
0: Δεν υπάρχουν άλλες αναφορές πλέον των μηνυμάτων αυτοπροβολής τα οποία σας ενεργοποίησαν? Δηλαδή είναι μόνο αυτό ή υπάρχει και κάτι άλλο? Έχετε προσλαμβάνουσες μέσω καταγγελιών, κυρία Μαστοράκου?
1: Λοιπόν, υπάρχουν και καταγγελίες, επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες διαβάστηκαν στον εισαγγελέα, αφορούν καταγγελίες πολιτών που υπέστησαν παραμόρφωση κατά την ενέσιμη εφαρμογή σε κέντρα μη αδειοδοτημένα και που χορηγήθηκαν όχι από γιατρούς. Οπότε σαφώς θα επιληθεί ο εισαγγελέας αυτές τις αναφορές. Να πούμε ότι έχουμε κάνει και μία σάρωση όσον αφορά τους ποδολόγους, γιατί εκεί εντοπίσαμε επίσης αιστεία χορηγιών οι οποίες είναι παράνομες. είχε η φαρπαγή του όρου θεραπεία διαβατικού ποδιού, θεραπεία καλών παθήσεων των ποδιών, όπου αυτές οι θεραπείες έχουν ιατρικό περιεχόμενο. Επομένως υπάρχει μια ευρεία γκάμα επιχειρήσεων στον χώρο της υγείας, στον χώρο της ομορφιάς, συγγνώμη, που δυστυχώς υφαρπάζουν εφαρμογές ενέστημες κιόλας, χωρίς να έχουν καμία γνώση ανατομίας, χωρίς να έχουν τις αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις, και προβαίνουν σε πράξεις οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι έχουν άγνοια κινδύνου. Πραγματικά υπάρχουν καταθέσεις από την Επιτροπή Εφοπλίας Αισθητικών Επεμβάσεων του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για παραμορφώσεις, για αλλεργίες και φυσικά περενέργειες σε ανθρώπους που ουσιαστικά δέχτηκαν τις εφαρμογές αυτές από μη γιατρούς και σε μη αδειοδοτημένους χώρους.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαστοράκου, μένει να δούμε τα αντανακλαστικά, παύλα ανακλαστικά των αρμόδιων φορέων συμπεριλαμβανομένης και της εισαγγελίας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε ποια ήταν τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών στην παραπομπή, σε παραπομπή 42 κέντρων αισθητικής, κέντρων για νύχια, για αδυνάτισμα, κατά ανάγκη όχι κέντρων, πράξεων οι οποίες είναι από δίθεν κέντρα ή δίθεν διπλωματούχους, πτυχιούχους. Είναι ένα κράμα όλο αυτό, όπως τα ακούσατε. Η ειδική κατηγορία, οι ποδολόγοι, άκουσαν, που υπόσχονται θεραπεία μέσω ιατρικών πράξεων. Για να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι λέει η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Πελοποννήσεων, Δωδεκανανίας και Ιουνίων, μέσω της Προέδρου της κυρίας Ηλέκτρας Γιαννούλη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν θα πρέπει μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Κυρία Γιαννούλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει να μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι.
0: Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς προστατεύεται ένας κλάδος, ένα επάγγελμα, μια ειδικότητα, η οποία επισήμως έχει κτηθεί μέσα από σπουδή και βεβαίως αυτό πιστοποιείται. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται, που πορεύεται ένας κλάδος ιδιαίτερα ευαίσθητος. Ακούσαμε ένα μεγάλο φάσμα. Είναι κέντρα αισθητικής, είναι κέντρα δυνατίσματος, είναι ακόμα και περιποίηση νυχιών που υπόσχονται αδυνάτισμα. Έχουμε αναφορές, όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, μετά από make party να γίνονται botox.
2: Ναι, τα έχουμε ακούσει, είναι η αλήθεια, όλοι αυτά. Προσπαθούμε, στέλνουμε συνεχώς καταγγελίες στην περιφέρεια, στην οποία επαγόμαστε έτσι κι αλλιώς, από εκεί αδειοδοτούμαστε, τα εργαστήρια αισθητικής. Έχουν ξεκινήσει ήδη και γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι. Έχουν βρεθεί χώροι που φέρονται ως χώροι αισθητικής. Δεν είναι μέχρι στιγμής σε αυτούς τους χώρους κανένας διπλωματούχος αισθητικός, κανένα μέλος του συλλόγου μας. Και προχωράνε οι έλεγχοι. Από εκεί και έπειτα η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Πελοποννήσου, Τελακαρνανίας και Ιωνίων Νήσων και καμία Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών δεν είναι ελεγκτικός μηχανισμός. Συμμετέχουμε ως μέλη στις επιτροπές της περιφέρειας για τους ελέγχους.
0: Κυρία Γιαννούλη, άκουσα καλά, μου είπατε ότι ήδη έχουν γίνει έλεγχοι και ναι, ότι οι επιτροπές στις οποίες συμμετέχετε έχουν διαπιστώσει δίθεν κέντρα αισθητικής τα οποία δεν συμμετέχει κανένας διπλωματούχος μέλος της ένωσής σας.
2: Κανένας. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ εχθές άκουσα τις αναφορές της κυρίας Μαστοράκου, με την οποία είναι η αλήθεια συνεργαζόμαστε σαν σύλλογος εμείς και ιατρικός σύλλογος και αντιπεριφερειάρχης κυρία Μαστοράκου. Και θα ήθελα, αν υπάρχουν καταγγελίες για εργαστήρια αισθητικής, να τις έχουμε και εμείς ώστε να προβούμε στις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό μας.
0: Εδώ μπαίνει στο τραπέζι αυτομάτως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι υπεύθυνος για να προστατεύσει το επάγγελμά σας? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο κάθε ένας μπορεί σε ένα δωμάτιο, σε δωμάτιο ενός ξενοδοχείου ή σε ένα κτίριο να στήσει μια επιχείρηση, να δηλώνει ότι είναι κέντρο αισθητικής, να μην έχει καμία πιστοποίηση, καμία σχέση με το επάγγελμα, να μην συμμετέχει ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες κανένας επίσημος αισθητικός, έτσι όπως προκύπτει από τις σπουδές και τη γνώση του, και μέλος της Ένωσης. Ποιος πρέπει να κάνει τους ελέγχους τελικά?
2: Οι έλεγχοι γίνονται από την περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
2: Και στην, έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές να είναι ακόμα πιο εντατική. Υπάρχει βέβαια προφανώς υποστελέχωση. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να γίνει μητρό διπλωματούχων αισθητικός, να γίνει μητρό εργαστηρίων αισθητικής, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν να γίνονται σωστά οι ταυτοποιήσεις του ποιος δουλεύει πού και ποιο Ινστιτούτο ανήκει σε ποιον. Από εκεί και έπειτα ο πολίτης εύκολα μπορεί να αναζητήσει τα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής, τα οποία στην είσοδό τους συνήθως έχουν ένα ταμπελάκι που δίνεται από το σύλλογο και λέει ότι είναι νόμιμο εργαστήριο αισθητικής, και βέβαια να αναζητά και το πτυχίο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιαννούλη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε και τη θέση της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Πελοποννήσου, Εντολοκαρνανίας Ιωνίων Νήσων. Κάναν τώρα πρόσφατα ελέγχους με επιτροπή στην οποία συμμετέχουν και βρήκανε κέντρα αισθητικής, μάλλον να δηλώνουν κάποια κέντρα αισθητικής, αλλά μέσα σε αυτά να μην υπάρχει κανένας αισθητικός. Καμία αισθητικός, κανένας αισθητικός, κανένας διπλωματούχος, κανένας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και καταλαβαίνετε ότι το φτηνό το κρέας θα τρώνε τα σκυλιά. Γιατί πάνω στην προσπάθεια να βρουν κάποιοι καλύτερες τιμές, κάποιες κυρίες καλύτερες τιμές, καταλαβαίνετε τι γίνεται και πού πέφτουν. Η κυρία μας τώρα νωρίτερα μίλησε για παραμορφώσεις, για αλλεργίες, για χρήση ενέσιμων προϊόντων για μπότοξ και όχι μόνο, στα οποία δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης, για την ακρίβεια δεν υπάρχει πιστοποίηση του υλικού από κανένα οργανισμό, αλλά πολύ περισσότερο, τα περισσότερα από αυτά, γι' αυτό είναι και πιο φτηνά, έχουν λήξει με ό,τι συνεπάγεται. Μέχρι να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτή η ιστορία.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε σελίδα. Καθώς δεν φτάνουν τα προβλήματα ενός κλάδου που απειλείται με αφανισμό και η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα, ο Δυτικός Άξονας δεν αποτελεί εξαίρεση, σας μιλάω για τις αλλιείς και τις περιοχής. Την ίδια στιγμή έχετε στο προσκήνιο αναφορά αποκαλύψεις για μεγάλο σκάνδαλο με πρόγραμμα Λίντερ Αλλίας. Αφορά σοβαρές καταγγελίες για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, προορίζονται για τη στήριξη ψαράδων και βιώσιμης αλλίας, αλλά κατέληξαν άκουσαν σε άσχετες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις μετά από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο μικρόκοσμος της Δυτικής Ελλάδας δεν μπορεί να είναι απλός παρατηρητής. Για την ακρίβεια, παρατηρεί μεν, με αγωνία δε. Πάμε στους αλλιείς, στην Ιχθύο Σκαλό στην Πάτρα. Πάμε στον κύριο Βουτσινά. Κύριε Βουτσινά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι προσλαμβάνουν σας από τα όσα έχουμε εξελίξει έχετε. Το ερώτημα που τίθεται είναι τελικά πήγαν
1: σε ψαράδι. Έχουμε τρελαθεί.
0: Έχετε τρελαθεί, μου λέτε.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν όλα αυτά τα χρήματα εδώ να παρακαλάμε για λίγο πετρέλαιο και να μαθαίνουμε ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια ήταν για μας και πήγαν αλλού.
0: Πήγαν σε πολυταλέστατες βίλες, σε σκάφη αναψυχής, σε σπίτια με πισίνες, ακόμα και για μεγάλες αλυσίδες οι οποίες προσφέρουν ως φαγητό γύρω και σουβλάκια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
1: Αυτά πληροφορούμαστε και εμείς και έχουμε τρελαθεί. Τι γίνεται, θα εξαφανίσουμε λέει την αλλία? Αν όλα αυτά τα χρήματα πραγματικά έρχονταν για στήριξη των αλλιών, θα βλέπατε μια βιομηχανία πλέον στην Ελλάδα αλλιευτική. Όχι 5 αλλιευτικά και 10 να υπολειτουργούν.
0: Κύριε Βουτσινά, στην περιοχή δεν έχει έρθει ούτε ευρώ από ό,τι διαβάζω σχετική λίστα.
1: Ορίστε.
0: Στην περιοχή από αυτά τα λεφτά, σε ψαράδες, σε αλλιείς, δεν έχει σχεδόν ούτε ευρώ έρθει από ό,τι βλέπω. Δεν είναι μες στη λίστα ούτε η Πάτρα, ούτε κανένα άλλος αλλιευτικός σύλλογος, οτιδήποτε.
1: Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο τομέας αλλιείας στην Ελλάδα δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ, δεν έχει λάβει χρήματα ποτέ πλην του κορονοϊού. Είμαστε εντελώς σε άλλο κομμάτι. Ενώ μας εντάσσουν στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, όπου επιδοτούνται οι άνθρωποι και καλά κάνουν για τις ευγές, η αλλία πάντα ήταν εκτός. Ποτέ δεν πήραμε τίποτα. Αγωνιζόμαστε μόνοι μας. Και τώρα μαθαίνουμε ότι αυτά τα ποσά που ήταν όντως για ενίσχυση αλλίας δεν έφτασαν ποτέ σε μας.
0: Πήγαν στα λεχάρια με λίγα λόγια.
1: Μπράβο. Εδώ παρακαλάμε, σας λέω, για μια επιδότηση στο πετρέλαιο για να συνεχίσουμε να δουλέψουμε. Να παράγουμε, να προσφέρουμε. Όχι να πάρουμε λεφτά από τέτοια. Αυτά ούτε στα όνειρά μας.
0: Επί της ουσίας έχουμε ένα μικρό ΠΚΠ και εδώ, έχω την αίσθηση, και μη χειρότερα.
1: Φαίνεται όλη η Ελλάδα ένας ΠΚΠ είναι. Το βλέπω.
0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ΠΚΠ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουτσινά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δεν ήρθε από αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ούτε ένα ευρώ στην Πάτρα. Στους πραγματικούς αλλιείς, στους πραγματικούς ψαράδες. Αντιλαμβάνεστε τι έχει παιχτεί. Αν δείτε τη λίστα με το πώς επιδοτήθηκαν, ποιοι επιδοτήθηκαν, θα τρομάξετε. Μιλάμε για υποτιθέμενα σπίτια που είναι για μίσθωση, ενοικίαση, αλλά χρησιμοποιούνται ως πολιτικές, πολυτελείς κατοικίες διαβίωσης με πισίνες. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για καταστάσεις που προκαλούν δικαίως την οργή των αλλίων και στην Πάτρα. Ντέστην έχουμε ψάρεμα σε πισίνες. Χρηματοδοτήθηκαν πολυτελείς βίλες, ξενοδοχεία, πισίνες, σπα, γυμναστήρια, ακόμα και οφθαλμιατρία. Διοχετεύθηκαν σε εστιατόρια, καφετέριες. Και στους αλλιείς της Πάτρας, αλλά και σε όλους τους αλλιείς της Δυτικής Ελλάδας, σε όλους τους αλλιείς του Δυτικού Άξονα, δεν έχει έρθει ούτε ευρώ. Και αυτοί οι άνθρωποι παρακαλάνε τώρα για μια πραγματική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, για να μπορέσουν να βγουν στη θάλασσα να ψαρέψουν.

0: Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάσιο φόντο.
1: Το ξέρω, μάρα...
0: Θυμίζω μαζί μας και σήμερα ραδιοδεξή Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοδεξή προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοδεξή Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: Η ώρα είναι 9:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Άλλο τι μου γίνεσαι, άλλο τι μου κάνεις. Εισαγωγή αυτή που πάει γάντι, κυρίες και κύριοι. Στα απόνερα της ανακοίνωσης χθες, διαστόματος Μπελακάκη, έναρξης επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης. Ξέρετε πώς παίζει σήμερα η ανακοίνωση Μπελακάκη. Αύξηση κατά 30% της επιδότησης. Δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ανώδυνο. Κανένα σε τίτλο δεν λέει όμως ότι φέτος ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,75 στην Αγγλία αντί για 1,05 που ήταν πέρυσι. Κανένας δεν λέει ότι δεν διευρύνθηκε το εισοδηματικό κριτήριο. Δηλαδή αυτή η αύξηση αφορά μόνο σε όλους όσοι είχαν δικαίωμα επιδότησης πέρυσι. Παρότι η οικονομική κρίση ξετίναξε νοικοκυριά και τσέπες πέρυσι. Παρότι η οικονομική κρίση ξετίναξε νοικοκυριά και τσέπες και θα έπρεπε να αυξηθούν τα όρια.

0: ο Υπουργός Οικονομικών, πριν μπει στο αεροπλάνο για τη σύνοδο του Δουνουτού, έριξε την πρώτη βόμβα. Η αύξηση του επιδόματος δεν θα είναι 20 αλλά 30%. Με μια προφανή προσπάθεια να στηθεί ανάχωμα στις αυξημένες διεθνείς τιμές της ενέργειας. Λοιπόν, η αύξηση αυτή είναι οριζόντια, συμπαρασύροντας ελάχιστα και τα μέγιστα ποσά επιδότησης, και έτσι το ελάχιστο επίδομα ανεβαίνει από τα 100 σε 130 ευρώ και το ανώτατο της βασικής κλίμακας από 800 στα 1040 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρόσθετη αύξηση από 30 έως 240 ευρώ στους δικαιούχους και σε ορεινές περιοχές όπου προβλέπονται ειδικές προσαυξήσεις, δηλαδή στα Καλάβρητα, τα 1000 ευρώ ανεβαίνουν στα 1300 ευρώ και τα 1200 φτάνουν στα 1560 ευρώ, ειδικά στις περιοχές με πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ποιοι τώρα είναι οι δικαιούχοι και τα νέα ποσά? Τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης και ωφελούνται από την αύξησή του ανέρχονται σε περίπου 1.171.000 νοικοκυριά.
1: Όσα ήταν και πέρυσι, δηλαδή.
0: Όσα ήταν και πέρυσι. Διπλά ωφελημένα είναι 603.000 νοικοκυριά που ζεσταίνονται με πετρέλαιο. Καθώς πέρα από την αύξηση του επιδόματος έχουν και το όφελος από την επιδότηση στην Αγγλία. Σε εισαγωγικά το όφελος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης έρχεται να καλύψει και χιλιάδες άλλα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν άλλα μέσα θέρμανσης, τα οποία επίσης νιώθουν την πίεση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Κάποια νοικοκυριά χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, το οποίο εμείς θα το έχουμε από του χρόνου όπως δείχνουν τα πράγματα. Κάποια άλλα νοικοκυριά στέλνονται με ηλεκτρικές συσκευές και κάποια άλλα νοικοκυριά χρησιμοποιούν καυσόξυλο. Λοιπόν, για κάποιους που...
1: Σε αυτές τις κατηγορίες η επιδότηση είναι στο ίδιο ποσοστό?
0: Στο ίδιο ποσοστό, πάντα μιλάμε για το ίδιο ποσοστό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάποιοι πέρσι που πήραν επιδότηση 239 ευρώ, 239,40, φέτος θα πάρουν 311,22. Κάποιοι άλλοι που πήραν πέρσι 298,20, φέτος θα πάρουν 387,66. Στα Καλάβρητα, κάποιος που πήρε 487,20 πέρσι, φέτος θα πάρει 633 ευρώ. Και αναλόγως διαμορφώνται και τα επιδόματα, ανάλογα το τι χρησιμοποιεί ο καθένας για τη θέρμανση. Αν θα είναι φυσικό αέριο, αν θα είναι ρεύμα, αν θα είναι καυσόξυλα. Ανεβαίνει ανάλογα και, και η επιδότηση.
1: Ουσιαστικά μου περιγράφει ένα διπλό μηχανισμό στήριξης που είναι και στην επιδότηση και στην αντλία για όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο, όμως δεν υπήρχε καμία διεύρυνση της φορολογικής βάσης, παρότι η ακρίβεια και η οικονομική δυσπραγία έχει φέρει σε αδιέξοδο ακόμα και οικογένειες οι οποίες σε σχέση με πέρυσι μπορεί να είχαν μεγαλύτερο εισόδημα από ό,τι το επιτρεπτό για ένταξη στην επιδότηση, αλλά έχουν υποστεί και αυτές ζημιά και τα φέρνουν δύσκολα βόλτα.
0: Αυτό που, το 30% που έδωσε στην αύξηση του επιδόματος δεν μας καλύπτει. Θα μπορούσε να δώσει 15% αύξηση, αλλά να διευρύνει και τις βάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε να μπουν ακόμα περισσότερα νοικοκυριά μέσα. Το ότι κάποιος στα χαρτιά έχει χρήματα και δεν εμπίπτει δεν σημαίνει ότι δεν κρυώνει. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει και παιδιά που φοιτούν, που έχουν φροντιστήρια.
1: Για πες μου αμιγώς για Πάτρα που θα κυμανθεί επιδότηση.
0: Η επιδότηση, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα έχει μια αύξηση περίπου στα 80 ευρώ ανά νοικοκυριό σχετικά με αυτά που είχαν πάρει πέρσι τα νοικοκυριά.
1: Η Πάτρα είναι στη χαμηλότερη ζώνη, έτσι.
0: Είναι στην ζώνη 3.
1: Στη ζώνη 3. Λοιπόν,
0: να πούμε και για τα μαύρα σενάρια στις επιδοτήσεις των καυσίμων, ότι πέρα από την αύξηση επιδόματος θέρμανσης, σημαντική θα είναι και η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι 0,35 ευρώ ανά λίτρο. Επαναλαμβάνω, 0,35 ευρώ ανά λίτρο. Εκ των οποίων τα 0,20, τα 20 λεπτά θα είναι συμβολή των δηληστηρίων και τα υπόλοιπα της κυβέρνησης.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα, καλή δύναμη να έχεις. Αυτά λοιπόν ως οδηγίες για ναυτιλωμένους. 15 Οκτώβρια ανοίγει η διάθεση. Να σας πω όμως ότι το κεφάλαιο της επιδότησης ξεκινά από 15 Νοέμβρη. Για να μην μπερδευόσαστε. Μουσική ανάσα παρακαλώ.

0: uviděnune serijani.
1: A dnes ještě přemáte. Πάντα κυρίες και κύριοι, για την ίδια σε ισχύ, πες μου ποιος το λέει, να σου πω τι είναι. Σήμερα ανταμώνουμε με αυτή τη διάσταση, καθώς αν αρκεστεί κάποιος και διαβάσει τους τίτλους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, θα βγάλει ένα και μόνο συμπέρασμα. Σου διαβάζω από την απογευματινή. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Βρετάνων να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτήων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η έγκριτος και γυραιά καθημερινή. Παράθυρο για περισσότερες εισακτέους στα άδεια τμήματα. Οι προτάσεις μετά από συζήτηση των Βρετάνων. Εισήγηση για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες και να αναφέρω και sites, αλλά σταματήσω εδώ. Εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε? Ότι το στενοπούλι σας, το κανακάρι σας, το τσουπί σας θα έχει και δεύτερη ευκαιρία και βεβαίως είναι θέμα χρόνου αυτό να γίνει πράξη. Είναι έτσι? Τι ισχύει, τι δεν ισχύει? Καλημέρα κύριε Πρίτανη, πάω στον κύριο Μπούρα. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, πες σε εσάς και στους ακροατές σας. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η Σύνοδος των Πριτάνων είναι ένα όργανο το οποίο εισηγείται. Δεν είχαμε Σύνοδο Πριτάνεων, ήταν μια προπαρασκευαστική Σύνοδος εν ώψη της Συνόδου που θα γίνει το Γενάρη-Φλεβάρη. Εκεί μας παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Φακιανάκης, ή έχει κάνει η Επιτροπή που έχει συστήσει υπουργός για αυτά τα θέματα, για την εισαγωγή δηλαδή στα πανεπιστήμια, και υπήρχε και μια εισήγηση από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Έγινε μία συζήτηση, δεν δεσμευτήκαμε γιατί δεν εκπροσωπούμε, δεν ήταν ενήμερα τα πανεπιστήμια μας για να εκφράσουμε τις απόψεις μας και ο καθένας εξέφρασε την άποψη. Δεν υπάρχει καμία απόφαση.
1: Μάλιστα. Το ένα σκέλος είναι αυτό.
2: Μια εισήγηση. Μάλιστα.
1: Το άλλο σκέλος είναι την πρόταση που έφερε στο τραπέζι της Επιτροπής, τόσο ο πρόεδρος όσο και το καποδιστριακό. Πώς την εισπράττει το Πανεπιστήμιο, Πατρών?
2: Μα δεν θα υπάρχουν φοιτητές τώρα. Είναι μια πρόταση η οποία δεν έχει κανένα νόημα.
1: Είναι έολη, μου λέτε.
2: Κατά τη δική μου γνώμη, αυτό πρέπει να συζητηθεί είναι η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη και να έχουμε ισχυρά πανεπιστήμια. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε φοιτητές, ενώ δεν υπάρχουν φοιτητές. Το δημογραφικό χτύπησε την πόρτα μας. Εδώ δεν θα έχουμε για την πρώτη κατανομή φοιτητές και συζητάμε για τη δεύτερη.
1: Άκουσα καλά, δεν θα έχουμε φοιτητές στην πρώτη κατανομή και συζητάμε για τη δεύτερη. Το άκουσα καλά αυτό?
2: Μέσα στα επόμενα χρόνια δεν βλέπετε τα στοιχεία ότι κλείνουν σχολεία, νηπιαγωγεία και γυμνάσια? Μόνο εγώ τα βλέπω αυτά? Αυτός ο πληθυσμός φτάνει, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω γίνει δυσάρεστος, μειούμενος στα πανεπιστήμια. Όταν πριν 10 χρόνια κλείσανε 3-4 γυμνάσια, δεν σημαίνει ότι ο πληθυσμός αυτός δεν θα υπάρχει για να φτάσει στα πανεπιστήμια?
1: Συνεπώς αυτή η πρόταση δεν έχει βάση.
2: Αυτή η πρόταση είναι μια πρόταση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τον Αρμαγεδόνα που λέγεται δημογραφικό. Ένα και δεύτερον, επειδή είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε μπροστά, εγώ πιστεύω ότι το δημογραφικό πρέπει να συζητηθεί πριν πάρθει καμία απόφαση.
1: Κύριε Πρίτανη, αυτή είναι για εντυπωσιασμό η πρόταση από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σχολιάσω ποτέ συνάδελφο Πρίτανη ή τους συναδέλφους μου. Θα λέω τη δική μου προσωπική άποψη, την οποία ακριβώς αυτή είπα στη Σύνοδο. Είπα λοιπόν στη συζήτηση ότι κατά τη δική μου γνώμη το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι το δημογραφικό και αντί να κουβεντιάζουμε πρέπει να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Και κατά τη δική μου γνώμη το δημογραφικό λύνεται με μια αναδιάταξη, για να αντιμετωπιστεί το πανεπιστήμιο, με μια αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, με πιθανή μείωση των εισακτέων στα κεντρικά πανεπιστήμια, εδώ να φέρουμε ξένους φοιτητές, είναι ένα ολόκληρο πλέγμα πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα, κατά τη δική μου γνώμη. Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
1: Κρατάω όσο μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μην παραπλανήσετε, δεν υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει εισήγηση. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Επί της ουσίας αυτή η πρόταση έγινε και μπήκε προς συζήτηση, κανένα πανεπιστήμιο δεν είπε ότι ναι, να γίνει, αλλά όπως καταλάβατε, τι αξία έχει μια τέτοια πρόταση όταν θα φτάσουμε στην πρώτη κατανομή να μην υπάρχουν φοιτητές για να καλύψουν όλα τα τμήματα. Είναι μια πρόταση που παραπέμπει σε κάτι από το θυμόσοφο και όχι μόνο δωρονάδωρον.

0: Σε εκείνες τις εντός εισαγωγικών και ηρωνικά τρελού ένδοξες εποχές, έπαιρνες ένα μήνυμα και έλεγε περάστε από την ασφάλεια διεποθεσής σας. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο sick. Είναι πιο light. Απλά παίρνεις κλίση και αν είσαι αγρότης, βρίσκεσαι αντιμέτωπος με σοβαρότατες ποινές, διότι παρεκόλλησες τη συγκοινωνία στη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων. Τσουνάμι κλίσεων προς αγρότες στην Αχαΐα, αγρότες της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, οι οποίοι κυρίες και κύριοι είναι αντιμέτωποι με σοβαρότατες ποινές με την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών. Πάμε στον κύριο Ποδιώτη από τον Αγροτικό Σύλλογο του Αιγαίου. Είναι τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ποδιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλο. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ραβασάκια, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ραβασάκια, τα έχουμε μόνιμα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί. Αφορούν τις κινητοποιήσεις που είχαμε για το 24, για το 25 και για το 25 προς 26, δηλαδή είναι τρεις περίοδοι κινητοποιήσεων. Έχουμε το φαινόμενο αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε, όχι το θεωρούμε σίγουρο, είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε για κάθε μέρα ξεχωριστά και μία κλίση.
0: Δηλαδή κάποιος μπορεί να δεχτεί για κάθε μέρα 7 κλίσεις.
1: Για κάθε μέρα, αν είναι για 10 μέρες, μπορεί να είναι 10 κλίσεις. Στην οποία θα πάει στο αστυνομικό τμήμα να πει τι έκανε εκεί. Το άλλο ζήτημα που έχουμε είναι ότι αυτές οι κλίσεις βγαίνουν είτε από τους αριθμούς των αυτοκινήτων που βρέθηκαν πέριξ της κινητοποίησης, είτε σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε για αυτό το φαινόμενο πλέον με ταυτοποίηση προσώπων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από φωτογραφίες, μέσα από όλα αυτά. Και έτσι έχουμε το φαινόμενο να προσπαθούν τη στιγμή που εμείς αγωνιζόμαστε να παραμείνουμε στη δουλειά μας, στο αγροτικό επάγγελμα, για να συνεχίσουμε την αγροτική μας δραστηριότητα και βγήκαμε στους δρόμους να δώσουμε ένα παράδειγμα εδώ, να ακούσει ο κόσμος, με ένα πετρέλαιο τότε στο 1,40 με ένα 50 και σήμερα έχει 2,20, αντί να σκύψουν πάνω στα προβλήματα, αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν ένα κλίμα τρομοκρατίας και παραγωγή, οι οποίοι, όχι μόνο παραγωγή, και απλοί άνθρωποι που βρέθηκαν στέλνονται κλητήρια. Και επίσης να θυμίσουμε εδώ, γιατί δεν είναι τωρινό φαινόμενο, πάντα υπήρχε αυτό το φαινόμενο με τις κλήσεις, ότι στέλνουν κλήσεις και ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση, γιατί απλώς είδαν το αυτοκίνητό τους κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Καταρχήν αυτό μου θυμίζει άλλες εποχές. Κατά δεύτερον, κατηγορούμενοι χωρίς κοπάδια και χωρίς αγροτική και χωρίς συγκομιδή στις πολλές περισσότερες των περιπτώσεων.
1: Κατηγορούμενοι, ναι, και είχαμε και το φαινόμενο, το είχαμε πει και πέρυσι, πρόπερσι, στις προηγούμενες κλήσεις, να έχουν σταλεί και κλήσεις σε συναδέλφους σας δημοσιογράφους που ήρθαν να καλύψουν το γεγονός, σε ανθρώπους άσχετους με την κινητοποίηση, οι οποίοι δεν είναι μόνο αυτό, ότι πήγαν, έδωσαν την κατάθεσή τους, αλλά τους παρέπεψαν και στο δικαστήριο μετά. Παρόλο που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Και να πούμε και κάτι ακόμα εδώ. Παρακόλληση κοινωνιών επί της ουσίας δεν υφίσταται. Εμείς, και μιλάω συγκεκριμένα εδώ για την κινητοποίηση που είχαμε στο Αίγιο, είχαμε πάρει όλα τα μέτρα ώστε και τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας να περνάνε, αλλά και όλα τα επίγοντα περιστατικά, αμαία, μπορούν να, όλα αυτά να περνάνε. Και επίσης ήταν για μικρό χρονικό διάστημα όποια κατάληψη του οδοστρώματος είχε γίνει, και κυρίως είχε γίνει από το μεγάλο όγκο των παραβρισκόμενων συναδέλφων και με μια παράκαμψη πολύ μικρού χρονικού διαστήματος, αν χρειαζόταν. Και παρόλα αυτά, παρόλο που στην ουσία δεν υπάρχει παρακόλληση κοινωνιών, μας έρνουν και στα δικαστήρια και μας συνεχίζουν να μας στέλνουν κλήσεις. Και μιλάω για τα δικαστήρια, γιατί πριν από ένα μήνα εμείς είχαμε δικαστήριο στο Αίγιο για τα μπλόκα του 24.
0: Άμα θέλει κάποιος να σου βρει, σου βρίσκει, κύριε Ποδιώτη, από ό,τι κατάλαβα, και σε βάζει στο εδόλιο να σε τρομοκρατήσει.
1: Για να σε τρομοκρατήσει, γιατί έχουμε χρόνια στις δικαστικές αίθουσες Δεν έχουμε καταδικαστεί ποτέ. Έχουμε σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα αθωωθεί. Απλώς γίνεται καθαρά για τρομοκράτηση. Γιατί δεν θέλει ο άλλος το περιπολικό στη γειτονιά του, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δεν θέλει ο άλλος κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα να δώσει κατάθεση και μετά άλλη κλίση και μετά άλλη κλίση. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν δεχθεί πάνω από 20 κλήσεις.
0: Για κάθε μέρα παρουσίαση, πιθανής παρουσίαση και από μία κλήση. Άρα κατηγορούμενος στο δεκαπλάσιο.
1: Αυτός γινόταν κανένα δύο φορές τη βδομάδα, δηλαδή γίνανε και γράφανε τα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου εκεί, δηλαδή ανά 4-5 μέρες το έκαναν.
0: Επιστήμονες είναι κάποιοι, κύριε Μποτιώτη, επιστήμονες. Λοιπόν.
1: Ναι, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά να ξέρουν ότι εμάς δεν μας πτωούν αυτά. Δεν μας πτωούν, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Χθες είχαμε πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, καταθέσαμε το υπόμνημά μας με τα αιτήματά μας και μεταφέραμε και την εικόνα που υπάρχει, γιατί ναι μεν καταθέτησε ένα υπόμνημα, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία. Εμείς μεταφέραμε την εικόνα και είπαμε και πώς θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα. Και θα το συνεχίσουμε.
0: Κύριε Μποτιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Επιστήμονες, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε τι θυμίζει αυτό? Εκείνο το περίεργο τύπο, το Ρουφιάνο του εργοστασίου, σε μια ελληνική ταινία, όπου έγραφε ποιοι πήγαν στην πορεία ειρήνης για το Λαμπράκι. Και μετά πήγε το χαρτί του Ραβασάκη στον ιδιοκτήτη. Αυτό, εκεί παραπέμπει το σκηνικό. Βγήκαν φωτογραφικές μηχανές με κάμερες και κατέγραφαν αριθμούς κυκλοφορίας, έκαναν ταυτοποίηση, ταυτοπροσωπία μέσα από τα social media και τώρα τους στέλνουν κλήσεις για παρακόλληση συγκοινωνίων. Μάλιστα, όπως ακούσατε, υπάρχουν περιπτώσεις που ένα άτομο, ένας αγρότης, έχει πάρει 10 και 20 κλήσεις, γιατί έβγαιναν δύο φορές την ημέρα, έκανε υπερορίες οι Ρουφιάνοι και τους έστειλαν 20 κλήσεις. Δηλαδή θα βρεθούν στο εδόλιο με 20 φορές για παρακόλληση κοινωνιών. Θα συμψηφιστεί. Ξέρετε, αν θεωρηθεί ότι είναι παρακόλληση κοινωνιών με πρόθεση και δόλο, τι ποινή φυλάκιση είναι? 3-5 χρόνια. Όταν σας λέω, οι μορφές αλλάζουν. Κάποτε σε καλούσαν να περάσει την υπόθεσή σου. Τώρα σου στέλνω, Ραβασάκη.

Αγαπητό κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ένα Λάξ, ο κύριος Νίκος Τσελεπής και ο κύριος Αναστάσης Ουγλέρης. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της 5ης λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. See you tomorrow!

0: η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής. Βεβαίως, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω δύο τρόπων. Είτε τηλεφωνώντας το 2610-328-311, είτε στέλνοντας το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Ποια είναι η διεύθυνση? MaxFM 93.4. Σας πληροφορώ ότι και σας ακούμε και σας διαβάζουμε.

Ξυπνήσαμε δύσκολα σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς στην Εύβοια υπάρχουν έντονα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων βροχοπτώσεων, ενώ ήχησε και το 112 στην ταλαιπωρημένη Εύβοια από τις συνερχείς πυρκαγιές. Προβλήματα υπήρξαν και στη Σκιάθο, στη Ρόδο, ενώ έχουμε απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο. Αν δείτε δε φωτογραφίες και βίντεο από τον Κηφισό που έχει φουσκώσει, θα κάνετε τον σταυρό σας. Δυσκολίες χθες και στην Αττική. Πέρασε και από μας η κακοκαιρία, δεν ακούμπησε τόσο πολύ, ωστόσο μικροζητηματάκια υπήρξαν τα οποία θα διορθωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναφέρομαι και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, αλλά και στην Ακτή Δημαίων. Σε λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή έρχεται ως φαίνεται δύσκολος χειμώνας, εν μέσω κλιματικής κρίσης, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και για το επίδομα θέρμανσης. Υπενθυμίζω ότι χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε ότι το επίδομα για την θέρμανση θα αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Ενώ αναμένουμε σήμερα την κυβερνητική παρέμβαση σε συνεργασία με τα διηλιστήρια για την επιδότηση στην Αντλία. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μην κινηθεί η τιμή πάνω από 1,60, να μην γράφει το 60 μπροστά. Αν και ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα υπάρχει μια ικανοποίηση εάν ξεκινήσει κάτω από 1,75 όπως έκλεισε πέρσι. Αλλά και στο 1,60 να ξεκινήσει, υπενθυμίζω ότι κινείται αυξητικά κατά 45% σε σχέση με πέρσι που άνοιξε με 1,10-1,15. Στον ιατρικό κόσμο της Πάτρας έχουμε επακουμβήσεις, διότι όπως δήλωσε χθες σε σχετική συνέντευξη τύπου η Άννα Μαστοράκου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, 5 ιατρία της πόλης έχουν ζητήματα παρατυπιών, έχει σταλεί στην αστυνομία και στον εισαγγελέα ο ογκοδέστατος φάκελος, ενώ αναμειγνύονται 42 κέντρα ομορφιάς με εμφανώς παραβατικές συμπεριφορές λόγω των διαφημίσεων. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε βέβαια και συνέχεια, ότι έκαναν ενέσιμες παρεμβάσεις άνθρωποι που καμία σχέση δεν έχουν με το αντικείμενο αυτό. Είχαμε παραμορφώσεις μετά από επεμβάσεις σε ενιχάδικα και πολλές cult ιστορίες από σεμινάρια σε ξενοδοχεία. Την ίδια ώρα, στην κεντρική πολιτική σκηνή, η αποπομπή, για να μην πω παρέτηση, της Kimberly Guilfoyle από την ηγεσία του Donald Trump, η οποία κάνει πως πλέον δεν την ξέρει, ενώ ήταν αραβωνιασμένη με τον γιο του, μονοπολεί στην ημερήσια ατζέντα μαζί με την κόντρα Πασόκ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Την ώρα που οι δημοσκοπείς που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν πρωτιά με το 3 μπροστά για την Νέα Δημοκρατία, ενώ για την δεύτερη θέση μάχονται το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα.

Θα ήθελα στη σημερινή μας εκπομπή, στον απόϊχο της θεσινής συνέντευξης με την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να συνομιλήσουμε και με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Δελέγκο, διότι έχω αρκετά ερωτήματα, ενώ θα ήθελα να μιλήσουμε και με αριθμούς εφόλησης ύλης, παρακαλώ. Και για τις υποδομές στα σχολεία μας, και για τα κενά, και για το πλαίσιο που επικρατεί αυτή τη στιγμή για τη βία.

Επειδή περπάτησα λίγο στο κέντρο της Πάτρας αυτή τη στιγμή, προφανώς η κατάσταση είναι δύσκολη λόγω των έργων, αλλά όχι τόσο όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια θα μου πείτε, οι ώρες αιχμής είναι νωρίς το πρωί έως τις 9.30 και το απόγευμα και όχι στις 10. Αλλά υπάρχει μια εικόνα βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι.

Σήμερα που ξεκινάει όμορφα η μέρα μας, παρά τον δύσκολο καιρό, είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης, είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων, ενώ γιορτάζει ο Γερβάσιος, η Γερβασία. Δεν έχουμε πολλούς, η αλήθεια είναι, ωστόσο στο εορτολόγιο βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Μαζί τους γιορτάζει ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία.

0: Λοιπόν, όση ώρα μιλούσαμε και έλεγα για κακοκαιρία, είχα αρκετά τηλέφωνα, αρκετά μηνύματα και για ακαθάριστα φρεάτια. Αλλάζω την ατζέντα, γιατί ήθελα να μιλήσω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον κύριο Κολοκυθά. Βάζω μια παρένθεση για να πάω στον Δημοτικό Σύμβουλο Φίλιππο Οικονόμου. Έχω φωτογραφίες, έχω σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, έχω αρκετά πράγματα στη διάθεσή μας και στη διάθεσή μου, αλλά θέλω να ακούσω και την δική του άποψη, διότι ξέρω ότι κάνει συνεχείς αυτοψίες στο πεδίο. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Κογκόλη, σας και στους ακροατές.
0: Αλήθεια, έχετε δει πολλά ακαθάριστα φρεάτια? Έχετε διαπιστώσει από τους ελέγχους?
1: Ο κόσμος ο ίδιος. Μας φωνάζουν και μας πιέζουν και εμάς ως δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Παιδιά, βοηθήστε την κατάσταση. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι και εμείς τρέχουμε και τα λέμε συνέχεια και κάθε χρόνο την ίδια εποχή συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν το γνωρίζουμε. Ότι πρέπει να καθαριστούν, έπρεπε να είναι ήδη καθαρισμένα τα φρεάτια. Το βλέπετε από φωτογραφίες, φωτογραφίζουμε, μιλάμε με τον κόσμο, είναι ακαθάριστα. Έχουμε ζητήσει να μας πούνε πότε έχουν καθαριστεί τα φρεάτια. Καμία απάντηση.
0: Ναι.
1: Και αν συμβεί κάτι, έρχονται βροχές. Έπρεπε ήδη τα φρεάτια να είναι καθαρισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και το βλέπουμε. Και ο κόσμος φωνάζει.
0: Έχω στη διάθεσή μου υλικό από την ακτή Δημαίων παρεμπιπτόντος, εκεί όπου ολοκληρώθηκε το έργο για να μην πλημμυρίζει συνέχεια η οδός. Και βλέπω, αφού δεν έχει συνδεθεί ο συγκεκριμένος αγωγός ομβρίων και λιμάτων με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό, όποτε υπάρχει πρόβλημα να ξεχυλίζουν τα βρωμερά απόβλητα στο δρόμο. Είναι συγκλονιστικό. Το βάζω και αυτό στο τραπέζι.
1: Μόνο στην Πάτρα γίνεται αυτό. Βεβαίως και θα γίνεται και με τι όμβρια? Με μια απλή βροχή. Εάν πέσει μια νερά, μια καταιγίδα για λίγες ώρες, τι θα συμβεί? Και το βλέπετε αυτό και το βλέπουμε όλοι, ότι αυτό συμβαίνει με μια ελάχιστη βροχή, με μια βροχούλα, να το πω έτσι, φθινοπορεινή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πρέπει άμεσα να τελειώσει αυτό το έργο, γιατί βασανίζονται ο κόσμος εκεί πέρα. Θα υπάρξουν ατυχήματα. Θα συμβούν ατυχήματα, κυκλοφορούν μηχανάκια, κυκλοφορούν και πεζοί πολλές φορές. Αλλά πρέπει να τελειώσει και αυτό.
0: Να σας ρωτήσω, για τα καθάριστα φρεάτια έχετε αναφορές πολιτών από διάφορες περιοχές της πόλης ή από συγκεκριμένα σημεία σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Από διάφορες περιοχές και εκτός του κέντρου και στο κέντρο. Και παρακαλώ να μας πει η Δημοτική Αρχή πότε καθάρισε τα φρεάτια. Γιατί έπρεπε ήδη να είναι καθαρισμένα, σας το είπα. Κάνουμε μέσα Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να είχαν καθαριστεί? Δεν έχουν καθαριστεί ποτέ τα φρεάτια. Και να σας πω και κάτι. Κάθε χρόνο βγαίνουμε στις εκπομπές, φωνάζει ο κόσμος, το τονίζουμε, και συνέχεια συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν πρέπει να μπει μια τάξη, ένας προγραμματισμός που να ξέρουμε ότι τον ένα το μήνα, το Σεπτέμβρη, πρέπει η Δημοτική Αρχή να κάνει αυτή τη δουλειά. Θα πάρει μια απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή και να καθαριστούν τα φρεάτια. Όλα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Σαφές το ερώτημα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Φίλιππος Οικονόμου.

0: πάμε τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ από τα μηνύματα καταλαβαίνω και από τα τηλέφωνα, κάναμε προσφάτως ένα ρεπορτάζ στον Λόγο των Πατρών ότι όλο και λιγοστεύουν εκείνοι που θα βάλουν στις πολυκατοικίες ή στις μονοκατοικίες τους πετρέλαιο θέρμανσης. Φανταστείτε τώρα μια πολυκατοικία να κάνει γενική συνέλευση. Οι μένα κρυώνουν, οι δένα κρυώνουν περισσότερο, άλλοι να μην κρυώνουν καθόλου. Τόσο πάντων δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι πόσοι από αυτούς που κρυώνουν δεν κρυώνουν έχουν χρήματα να βάλουν πετρέλαιο. Υπάρχουν αυτοί που έχουν μια οικονομική δυνατότητα καλύτερη. Όμως πρέπει να ακούσουν την πλειοψηφία. Και βλέπω ότι ολοένα και περισσότερες πολυκατοικίες δυστυχώς δεν βάζουν πετρέλαιο. Αν άνοιξε το air condition, η καύση θα είναι μεγαλύτερη. Μην νομίζετε, ή αν βάζετε αερόθερμα και σόμπες και τα λοιπά. Εκτός αν είστε από τους τυχερούς που έχετε τζάκι και μπορείτε να κάθεστε γύρω από το τζάκι και να ζεσταίνεστε. Δεν είναι όλοι τυχεροί σε αυτό. Γι' αυτό λέγαμε ότι στην αγορά του ξύλου έχουν ξεκινήσει ήδη παραγγελίες. Δεν ξέρω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο ξεκινάει η διάθεση. Κύριε Κολοκυθά, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έχετε κάποιο ένα τηλέφωνο, κάτι.
1: Και το άλλο, βέβαια. Έτσι, αν ακριβένει το πετρέλαιο, ακριβένει και το ξύλο.
0: Ναι, βέβαια, ακριβένει.
1: Το αέριο που θα το έχουμε και αυτό σύντομα. Και αυτό τρελάθηκε. Ναι, το ρεύμα επίσης. Ναι. Και ο κόσμος δεν ξέρει τι να επιλέξει. Είναι σε ένα διέξοδο.
0: Έχετε τηλέφωνο για πετρέλαιο θέρμανσης ή όχι ακόμα, περιμένουν να ανοίξει.
1: Γεροντάκια, ας το πούμε, έχουν αρχίσει και ρωτάνε. Ναι. Είναι όλος ο κόσμος περίεργος με τι τιμή θα βγει, που ούτε και εμείς δεν ξέρουμε. Ναι. Ότι δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποια καλή.
0: Σήμερα θα μάθουμε, σήμερα, αλλά σήμερα μαθαίνω ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι κάτω από 1,60, δηλαδή να μην γράφει το 6 μπροστά.
1: Για να το δούμε, κοιτάξτε όπως λειτουργεί η αγορά σήμερα στα πετρελαιοειδή. Ναι. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο και εμείς από κοντά, στην κυριολεξία, έτσι, γιατί κάθε μέρα υπάρχει μια ασάφεια, δηλαδή παλιότερα είχαμε μια πρόβλεψη 3-4 ημερών. Ναι. Τώρα δεν είναι ούτε καν 24 ωρών. Λένε αύριο μείωση και τελικά καταλήγει σε αύξηση. Και η αύξηση μπορεί να είναι των 2-3 λεπτών την ημέρα. Ναι. Έτσι περιμέναμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκίνησε με μία ημέρα μείωσης και όλες οι υπόλοιπες με αύξηση.
0: Μα ποιος να ξέρει τώρα με τους πολέμους που δεν σταματούν.
1: Με τους Χούθη και με όλα αυτά τα... όλα αυτά που ακούτε, που και εμείς τα ίδια πούμε,
0: γίνεται στα λόγια μια συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Καλύτερα τα πράγματα σε αγορές, τα χρηματιστήρια. Την επόμενη μέρα χτυπάνε οι Χούθη. Μετά βγαίνει και λέει το Ισραήλ ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο το διεθνές περιβάλλον.
1: Διάβαζα εχθές τα ναύλα ενός μεγάλου δεξαμενόπλου είναι έφτασαν 1,5 εκατομμύριο ημερησίως. Ναι. Λόγω του κινδύνου, καταλάβατε. Ναι. Οπότε τι, δηλαδή φανταστείτε πώς επηρεάζει το κόστος, δηλαδή αυτό τα 100 δολάρια που ακούμε και 105, που αναρωτιόμαστε γιατί να είναι τόσο υψηλή η τιμή. Γιατί αυτή είναι η τιμή του προϊόντος στο μέρος του το αγορά.
0: Να σας ρωτήσω, βενζίνη βάζουν κανονικά και πετρέλαιο τώρα οι άνθρωποι? Θα μου πείτε, κοιτάξτε, πρέπει να βάλουν γιατί πρέπει να κινηθούν.
1: Δεν έχει πέσει η κατανάλωση στη βενζίνα, ή τώρα αν έχει πέσει κάτι ανεπαίσθητο, δεν έχει αλλάξει. Γιατί ο κόσμος τι θα κάνει, θα πάει στη δουλειά του ή όπου το χρησιμοποιεί.
0: Και δεν θα χαλάσουν τα ίδια χρήματα, για την ίδια ποσότητα θα χαλάσουν περισσότερα προφανώς.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Αλλά είναι απαραίτητα.
1: Αλλά είναι μικρότερες οι καταναλώσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο ενεργειακό αυτό προϊόν που λέμε πετρέλαιο, που είναι στον αυτοκινητιστή, στον φούρνο, σε βιοτεχνίες, σε βιομηχανίες, που είναι κυρίως δύναμη, στο οποίο έχει εκτοξευτεί στην κυριολεξία. Δηλαδή ένα φορτηγό, να σας το δώσω παράδειγμα, που πριν ήθελε 4.000 μηνιαίως καύσιμο, για την μεταγιοταχή, πόσο θα χρειαστείτε, 100, 150, 100 ευρώ μεσοσταθμικά, τόσο είναι ένα αυτοκίνητο που καταναλώνει το μήνα. Αλλά το 100 του έγινε 120, 130, 140. Είναι μια επιβάρυνση, δεν λέμε ότι είναι αδιάφορα, αλλά φανταστείτε στο φορτηγό που από 4 σχεδόν έγινε 6.
0: Δεν μου λέτε, οι πολυκατοικίες όσο περνάει ο καιρός βάζουν όλο και λιγότερο πετρέλαιο ή λιγότερες πολυκατοικίες?
1: Εννοείται, εξαφανίζεται, αλλά είμαι περίεργος πώς θα λειτουργήσει και με το φυσικό αέριο που έρχεται και έχει σκαφτεί όλη η Πάτρα, ναι. Το οποίο και αυτό έχει εκτοξευθεί η τιμή του. Είναι αυτό που σας λέω, δηλαδή πόσοι θα συνδεθούν, ναι, όταν δεν ξέρεις με αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει με τα σκαμπανεβάσματα, ναι, αυτά των τιμών.
0: Ναι. Σαφές.
1: Εσείς τι θα κάνετε? Σωστά. Ξέρετε ποιο προϊόν να επιλέξετε? Εμείς δεν ξέρουμε τι να προτείνουμε, ας πούμε.
0: Μα εγώ πήρα πέρσι ένα αυτοκίνητο πετρέλαιο γιατί νόμιζα ότι η τιμή είναι καλύτερη. Και έχω κι άλλο ένα που το έχω μετατρέψει σε φυσικό αέριο. Και τώρα, ας πούμε, τραβάω τα μαλλιά μου γιατί δεν πήρα με υγραέριο, συγγνώμη, όχι φυσικό αέριο, με υγραέριο, ή γιατί δεν πήρα ηλεκτρικό, ας πούμε. Πού να ξέρω.
1: Τουλάχιστον στο υγραέριο βγήκατε κερδισμένος.
0: Ναι, στο υγραέριο βγήκα κερδισμένος.
1: Έχουμε ένα ανεβαίνει, έχουμε μεγάλη τιμόν. Έφτασε στο 1,10 πάλι, με φτάσει στι αρχέ του πολέμου στο 1,40.
0: Ναι.
1: Μετά κατεβήκαμε περίπου στα 90, ναι, 90 κάτι λεπτά. Ναι. Βγήκατε ωφελημένος.
0: Βγήκα, ναι. Παρά τα σκαμπανεβάσματα. Ναι.
1: Έχουμε μια βεβαιότητα όμως. Δεν ξέρετε τι να επιλέξετε. Ναι, ποιο είναι το προϊόν.
0: Ακριβώς.
1: Με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
0: Για να δούμε και σήμερα τις ανακοινώσεις. Πάντως κάτι γεροντάκια μου είπατε παίρνουν για την ώρα για πετρέλαιο.
1: Προς το παρόν. Κοιτάξτε, είναι ακόμα και καλός ο καιρός. Δεν έχει ανάψει κανείς. Εδώ στην πόλη μας. Πιο ορεινά σημεία φυσικά υπάρχει ανάγκη. Και ο κόσμος εκεί λειτουργεί και με ξύλα, δεν χρειάζεται να αγοράσει αλκόβουνο από εδώ και από εκεί, τέλος πάντων.
0: Και κρατάω και ότι δεν έχει πέσει κίνηση για τα καύσιμα.
1: Δεν έχει πέσει, ή τώρα και να έχει πέσει είναι μια μικρό διαφορά. Εσείς έχετε παρατηρήσει κάποια μείωση, γιατί όσο βλέπετε και εσείς βλέπετε στους δρόμους, υπάρχει κίνηση, υπάρχει μποτιλιάρισμα, δεν είναι... Ειδικά και στην Αθήνα, χαμός γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Κολοκυθά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εκ των ιδιοκτητών της γνωστής αλυσίδας υγρών καυσίμων, και να καλέσουμε την κυρία Σολομού, κύριε Τσελεπή, ο κύριος Κολοκυθάς. Κίνηση είναι ίδια, γιατί πρέπει να μετακινηθούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Υποφέρουμε, αλλά θα κινηθούμε. Μόνο κάτι γεροντάκι για την ώρα έχουν πάρει για πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πολυκατοικίες κάθε χρόνο και χειρότερα βάζουν λιγότερες. Και περιμένουμε να δούμε σήμερα που θα κάτσει μπίλια. Για να δούμε. Τι λέει όμως το Πασόκ μέσω της κυρίας Σολομού? Η Κατερίνα Σολομού είναι μέλος του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος. Και την καλημερίζω ευθύς αμέσως. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, σας ευχαριστώ κύριε Κοκκόλη. Καλημέρα σας και στο κρατές.
0: Είναι από τα νούμερο ένα θέματα στην ατζέντα. Η ενέργεια και η ακρίβεια στα καύσιμα.
2: Εμείς τη βάζουμε πάρα πολύ καιρό, κύριε Κογκόλη. Είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα που και αποτελεί κορυφαίο ζήτημα της ατζέντας μας. Έτσι, η ακρίβεια που χτυπάει την καρδιά του πολίτη. Και όταν λέμε ακρίβεια, μιλάμε για αύξηση τιμών στα βασικά έγαθα. Έτσι, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ οι πολίτες και δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά που πρέπει να αγοράσουν. Ναι. Φανταστείτε μια οικογένεια που έχει 2 και 3 παιδιά. Αυξημένη τιμή του ρεύματος, αυξημένη τιμή στα καύσιμα, και η κυβέρνηση ουσιαστικά προτείνει ανά 15ήμερο κάποιες επιδοτήσεις, αλλά αυτά δεν αποτελούν σταθερή λύση, ούτε εξασφαλίζουν από μόνες τους ότι αυτή η ελάφρυνση θα φτάσει ολόκληρη στην Αγγλία.
0: Ναι, μα λέει η κυβέρνηση εδώ είναι εισαγόμενες κρίσεις. Παγκόσμια σημαίνει
2: δεν
0: αυτό.
2: Είναι εισαγόμενες.
0: Εμείς κάνουμε καλή οικονομική διοίκηση και μπορούμε και εκτάκτως να δίνουμε. Εσείς τι θα κάνετε, δηλαδή?
2: Κοιτάξτε,
0: τι θα
2: κάνετε? Εμείς καταθέσαμε βάσει του ιταλικού μοντέλου μια πρόταση την προηγούμενη εβδομάδα και λέμε, όταν η αύξηση των τιμών των καυσίμων ανεβαίνει πολύ πάνω από το δημοσιονομικό σχέδιο, το κράτος άρα εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ, λογικό αφού αυξάνουν οι τιμές των καυσίμων από αυτό που είχε προϋπολογίσει, και λέει αυτό το πρόσθετο έσοδο να μην μένει στα κρατικά ταμεία, αλλά να χρησιμοποιηθεί για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και έτσι θα πέσει τελική τιμή στην Αγγλία. Φανταστείτε, κύριε Κογκόλη, το ξέρετε πολύ καλά, στο πρώτο εξάμεινο του 2026 τα συνολικά έσοδα ΦΠΑ ήταν 1,2 δισεκατομμύρια πάνω από τον προϋπολογισμό. Μιλάμε για συνολικό. Και τα 140 αφορούσαν τα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Άρα το Πασόκ λέει να αξιοποιήσουμε το πρόσθετο ΦΠΑ, να μην μπει στα ταμεία του κράτους και να χρηματοδοτηθεί η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ναι, και λέει ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας το πει η Ευρώπη, γιατί αυτό είναι συμφωνημένο. Τα χρήματα από τους φόρους να πηγαίνουν στο έλλειμμα που έχουμε, στο χρέος.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική πολιτική φιλοσοφία ανάμεσα στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Το Πασόκ συνεχώς πηγαίνει τροπολογίες, προτάσεις στη Βουλή, σχέδια νόμου, γιατί και χτες με το ιδιωτικό χρέος, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν θέλουν ουσιαστικά, ενώ λένε ναι υπάρχει ακρίβεια, δεν θέλουν να κάνουν την σωστή θεραπεία στον ασθενή. Κάνουν μια απλή ανακουφιστική θεραπεία, για να μιλήσω και ως γιατρός, και ανά 15 μέρες δίνουμε και μια επιδότηση, περιμένουμε σήμερα τα μέτρα. Υπάρχει τρόπος να το κάνει. Απλά δεν θέλει να το κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Γιατί να μην θέλει?
2: Και πρέπει να θέλει, γιατί θέλει να διαθέσει όλο αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα κατά το δοκούν και για να βοηθήσει αυτούς που θέλει να βοηθήσει. Μάλιστα. Γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει συστηματικούς ελέγχους στα περιοριστικά όρια κέρδους από τα δηληστήρια μέχρι την αδεία? Γιατί δεν υπερφορολογεί τα υπερκέρδη των δηληστήριων όπου διαπιστώνονται? Δεν θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Για να ανακουφίσει τον Έλληνα πολίτη.
0: Στην ενέργεια τι θα κάνατε? Για το ρεύμα τι θα κάνατε?
2: Για το ρεύμα ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει θέσει συγκεκριμένο στόχο, όπως ανακοινώθηκε στην ΔΕΤ, στα νοικοκυριά, μείωση της τιμής της κιλοβατόρας κατά 20% το 2017 και 30% έως το τέλος της τετραετίας. Ναι. Εδώ όμως πρέπει να δοθούν κίνητρα να υπάρξουν στους πολίτες για να μεταβούν σε σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι,
2: μακροχρόνια συμβόλαια, να υπάρξουν επενδύσεις σε δίκτυα, διασυνδέσεις σε αποθήκευση, ενεργειακές κοινότητες που φωνάζουμε, ναι, σε επιχειρήσεις, σε πρωτογενή τομέα, δικαιότερο εξοικονομώ, με προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μιλάμε για 7 λεπτά στην κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα. Έχουμε ανακοινώσει πάρα πολλά μέτρα τα οποία εκτιμούμε ότι θα ανακούμπηγαν.
0: Σαφές.
2: Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά τι λέει? Μείωση στις χρεώσεις οίκο κατά 50% και βάζει ως στόχο τη μείωση της χονδρικής μέχρι το 29.
0: Επειδή σας βλέπω πολύ διαβασμένοι, να το συνδέσω όλο αυτό με το ιδιωτικό χρέος, γιατί το είχατε πάρει και πάνω σας ως κόμμα και τις 120 δόσεις που είχατε προτείνει. Γιατί δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος για 120 δόσεις για όλους? Κάθετα, οριζόντια, όπως θέλετε πείτε το.
2: Έρχεσαι στα λόγια του Πασόκ. Εμείς τι λέμε? 120 πραγματικές δόσεις για όλους. Και για αυτούς που χρωστάνε σε δήμους. Πρέπει να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας. Και θέτουμε όρια πάνω σε αυτό. Προστασία της αγροτικής γης. Να συνεχίζει ο παραγωγός, να μην κατάσχει τη γη του που χρειάζεται ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος και να συνεχίσει να εργάζεται, να έχει κάποιο εισόδημα. Ευκαιρία πρώτη στην αγορά δανείου. Δηλαδή, αν η τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει το δάνειο σε φαντ, ο συνεργάσιμος δανειολήπτης θα μπορεί να το αγοράσει πρώτος. Φυσικά προσφέροντας κάτι παραπάνω από το φαντ. Εξολογιστική τόκη. Εδώ έχουμε τις τράπεζες που δεν εμφάνιζαν κανονικά στα λογιστικά τους βιβλία τόκους και τώρα τα φαντ τα εμφανίζουν και τα ζητούν. Άρα, εμείς δεν λέμε διαγραφή, αλλά δεν μπορεί να απαιτούνται πέραν από το 10% αυτών των τόκων. Όριστα πανωτόκια. 120 δόσεις πραγματικές. Εδώ φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει? Λέει, όσοι χρωστούσαν μέχρι το 24 με ένα επιτόκιο του 5,84. Όταν ο εξοδικαστικός μηχανισμός, κύριε Κογκόλη, έχει 3% επιτόκιο, εμείς μιλάμε για 3% επιτόκιο, και δεν μπορεί δηλαδή εδώ, δεν είναι δικό όλο αυτό το σύστημα. Να υπάρχει διαφάνεια προστασία του services, θεσμευτικός κώδικας διοντολογίας, ανεξάρτητες επιτροπές αναπεριφερειακή ενότητα. Δεν μπορεί δηλαδή οι services να ζητούν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι, αλλά να υπάρχει μια δίκαιη διαδικασία. Τι μπορεί να δώσει ο οφειλέτης ανάλογα με το εισόδημά του και όπου δεν μπορούν να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, να υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές και να μπορεί να δίδεται λύση, να προστατευτούν επιχειρήσεις. Και επαγγελματικοί λογαριασμοί θα πρέπει να προστατευτούν από κατάσχεση.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν υπάρχει ρευστότητα σε μικρές επιχειρήσεις.
0: Το κατάλαβα αυτό. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Είναι πολιτικά βλάκας ο κ. Ανδρουλάκης, όπως είπε ο κ. Καρτερός. Ο κ. Καρτερός ήταν δημοσιογράφος, ήταν λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς είναι κομματικός στέλεχος.
2: Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν βλάκας, δεν θα είχε καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει, κύριε.
0: Δεν το λέω εγώ, το λέει και ο κ. Καρτερός, έτσι, ναι, μην παρεξηγηθώ. Ναι, είναι για να ξέρει και ο κόσμος απόσπασμα από την αρθογραφία του κ. Καρτερού, όπως και αν ακούγεται αυτό. Αυτό είπε.
2: Ναι, ναι, αυτό είπε. Και βγήκε μετά και ο φίλος του κ. Τσίπρα, ο Καμένος, για να τον στηρίξει. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Ναι. Μην ξεχνιόμαστε ποιος είναι απλά ο Καρτερός. Ναι. Εκπέμπει τοξικότητα. Και η πολιτική πρέπει να έχει κανόνες ευπρέπειας να έχει όρια και μέτρο. Και ο κύριος Καρτερός με την αρθρογραφία του ξεπέρασε αυτούς τους κανόνες. Και ναι, ουσιαστικά εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ο κύριος Τσίπρας που έρχεται να ενώσει τον προοδευτικό χώρο, έρχεται ο Μεσσίας κλπ, που έχει αποδείξει πώς κατέστρεψε τη χώρα, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, να τα λέμε συνέχεια στο ραδιόφωνο, κύριε Κογκόλη, για να μην το να μην ξεχνούν οι ακροατές. Έπρεπε ευθέως να είχε αποδοκιμάσει την τοποθέτηση του κυρίου Καρτερού και όχι έμεσα.
0: Εντάξει, ο κύριος Καρτερός είναι το alter ego του κυρίου Τσίπρα και προφανώς εκφράζει τον κύριο Τσίπρα.
2: Ουσιαστικά, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας διχάζει ή ενώνει.
0: Ναι, αλλά ο Τσίπρας λέει, δεν μπορέσατε τρία χρόνια που έλειπα. Συγγνώμη, λέει, δεν μπορέσατε τρία χρόνια που έλειπα εγώ. Ναι. Έρχομαι εγώ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και εσείς χτυπάτε εμένα αντί να χτυπάτε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς γι' αυτό είστε βλάκες, αυτό είπε.
2: Ο αγώνας μας, κύριε Κογκόλη, είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς απαντάμε μεν στο ότι δεν μπορεί να λέει τον πρόεδρό μας βλάκα. Έτσι, δεν είναι δυνατόν.
0: Καλά, μου θυμίζει αυτό που είχε πει ο κύριος Βενιζέλος για τον πολιτικό εξοκλανισμό.
2: Έτσι. Εδώ υπάρχει μια πολιτική χιδεότητα, μια πολιτική αλήθεια. Γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του να χτυπήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και που εμείς μιλάμε, θέλουμε μια αυτόνομη πορεία, έχουμε στόχους, έχουμε στελέχη, έχουμε τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Εμείς μόνο με αυτό απαντάμε.
0: Λένε πολλοί, συγγνώμη κυρία Σολομού, λένε πολλοί, επειδή ο Τσίπρας έκανε κοιλιά στις δημοσκοπήσεις και επειδή το ΠΑΣΟΚ ήταν, κινούταν ανωδικά, βρήκαν μία περίπτωση τώρα για να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας εκεί, να υπάρξει μία αντιπαράθεση μεταξύ τους για να σταματήσει αυτή η δημοσκοπική άνοδος του ΠΑΣΟΚ.
2: Όχι. Εμείς, καταρχήν, η αντιπαράθεσή μας θα είναι μόνο πολιτική και είναι μόνο πολιτική. Και αυτό φαίνεται από την δράση μας στο κοινοβούλιο, κύριε Κογκόλη. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχει τόσο αυτή την απίστευτη κοινοβουλευτική δραστηριότητα, έτσι, με τις τροπολογίες, σχέδια νόμου κλπ. Τι έγινε? Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε ως Μεσσίας, επικαλούμενος στο αντιπολιτευτικό κενό, αλλά δεν θυμάμαι όταν ήταν αντιπολίτευση να είχε και καμία.
0: Καλά, πέντε φορές έχασε το Μητσοτάκη. Ο μεγαλύτερος χορηγός ήταν, λένε πολλοί.
2: Είδανε λοιπόν η Ελλάς, βεβαίως και είναι, είδαν η Ελλάς ότι πήρε ένα ποσοστό, τον βοήθησαν τα ΜΜΕ, τον βοήθησαν πάρα πολύ. Όταν είδε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ άρχισε να ανεβαίνει, τόσο άρχισαν να αυξάνουν την τοξικότητα. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς απαντάμε με πρόγραμμα. Αυτοί απαντούν με τοξικότητα. Δεν έχουν όρια, δεν έχουν κανόνες. Αλλά εδώ, όσο και αν λέει ο κύριος Τσίπρας ότι έμεσα αποδοκιμάζει, ο κύριος Τσίπρας έπρεπε άμεσα χθες να έχει αποδοκιμάσει.
0: Ολοκληρώστε.
2: Και εμφανίζεται και ο καλός ο κύριος Καμένος, ο συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά στηρίζει όλο αυτό το διακύβευμα της τοξικότητας. Άρα, ολοκληρώνοντας, η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο με τις στοχευμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και πραγματικά πρέπει να τις επικοινωνήσουμε όλοι και ο καλό τον κόσμο να τις διαβάσει, γιατί μπορούμε και θέλουμε να αλλάξουμε τον
0: Να πάτε να τις πείτε εσείς, γιατί δεν είναι εύκολο να τις διαβάσει. Να πάντα τις πείτε, λέω, τα κομματικά επιτελεία, να γυρίσετε από πόλη-πόλη, χωριό-χωριό και ειδικά στην Αθήνα που υπάρχει πρόβλημα.
2: Και αυτό κάνουμε. Και αυτό
0: σας βλέπω, αλλά στην Αθήνα υπάρχει θέμα.
2: Ναι, αλλά και εκεί δουλεύουμε και θα δουλέψουμε παραπάνω.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Σολομού. Δεν προλάβαμε να πούμε για την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά θα τα πούμε μια άλλη φορά. Μια ατάκα, πείτε μου μόνο.
2: Κοιτάξτε.
0: Γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
2: Πλήρη ενημέρωση για το τι γνώριζε η κυβέρνηση, αν ζήτησε εξηγήσεις, ποιο είναι το περιεχόμενο και το όφελος των ενεργειακών αμυντικών συμφωνιών με τη ΣΥΠΑ. Έτσι. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και να ασκείται με διαφάνεια. Ήξερε η κυβέρνηση, ζητάμε να μας πει, αλλά και ακριβώς τι συζητήθηκε, τι συμφωνίες έγιναν προχθές.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κυρία Σολομού. Καλημέρα. Και με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, Κατερίνα Σολομού, ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε στο ρέλο 309 δάπεδα. Ρέλος. Βλέπετε στο

0: Για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
5: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
6: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ηχό, 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Επειδή έχουμε πολλά τηλέφωνα και μηνύματα σχετικά με τις παρατυπίες, τις παρανομίες κέντρων ομορφιάς, τα βάζω σε τάξη. Θυμάστε ότι υπάρχει μία εφαρμογή που εντοπίζει αναντιστοιχεία μεταξύ των αδειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εντάξει, σε αυτή την εφαρμογή χτύπησε κόκκινο για 5 γιατρία της Πάτρας. Με ζητήματα παρατυπιών ελέγχονται. Έχει πάει ο φάκελος και στην αστυνομία που διενεργεί την προανάκριση, αλλά και στον εισαγγελέα. Και θα ψάξουν την υπόθεση. Τα κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και οι αρχές. Αστυνομία, εισαγγελέας. Από εκεί και πέρα. 42 κέντρα ομορφιάς. Μην τα μπερδεύουμε τα κέντρα αισθητικής, γιατί τα κέντρα αισθητικής εντάσσονται μέσα στα κέντρα ομορφιάς. Έχουν εμφανώς παραβατικές συμπεριφορές μέσω των διαφημίσεων που υπάρχουν ή υπήρχαν στο διαδίκτυο. Από εκεί ξεκίνησε ο έλεγχος και χτύπησε το καμπανάκι, ο κόκκινος συναγερμός, επεκτάθηκε σε καταγγελίες, υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες για κέντρα ομορφιάς, λοιπόν, που όχι μόνο είχαν διαφημίσει στο διαδίκτυο, αλλά έκαναν και ενέσιμες παρεμβάσεις, επεμβάσεις, όπως μπότοξ. Υπάρχουν αναφορές για νυχάδικα που παραμόρφωσαν κυρίες και κυρίους. Όλα αυτά θα τα ψάξουν. Εδώ, από αυτό το μικρόφωνο είχαν ξεκινήσει οι επισημάνσεις, αλλά και οι αποκαλύψεις σχετικά με τα ιατρία και τα κέντρα ομορφιάς στην Πάτρα. Είχε μιλήσει και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας και η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά θα τα εξετάσουν οι επιτροπές που σας είπα και η ελληνική δικαιοσύνη. Και προφανώς θα πρέπει να ξέρουμε τι συνέβαινε, τι συμβαίνει. Και προφανώς θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ποιο είναι πιστοποιημένο κέντρο ομορφιάς με την ειδική ένδειξη που υπάρχει στην είσοδο. Αλλά όταν κάποιοι έλκονται από τις χαμηλότερες τιμές και πάνε σε νυχάδικο να κάνουν μπότοξ και δεν πάνε στον κανονικό γιατρό, μετά θα πρέπει να υποστούν και τις συγκεκριμένες συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν. Δηλαδή είναι και θέμα ατομικής ευθύνης πέραν των άλλων. Αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να ξέρουμε όλες και όλοι. Και ελπίζω ότι θα μάθουμε ποιοι ήταν, ποιες ήταν αυτοί που λειτουργούσαν παράνομα, γιατί έκλεισαν. Γιατί πολλά κέντρα ομορφιάς έχουν κλείσει, έχουν αναστείλει άδειες, κυρίες και κύριοι.

0: αλλάζω θεματολογία. Στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την Σοφία Ζαχαράκη, είχα αρκετά τηλέφωνα, μηνύματα, επισημάνσεις. Πολλοί μου έλεγαν ότι με αφορμή αυτά που είπε για τα σχολεία, ότι έχουμε τα λιγότερα κενά από ποτέ και στην ειδική αγωγή είχαμε πολλές προσλήψεις και μόνιμων και αναπληρωτών. Θα ήθελα να ρωτήσω, για να μιλήσουμε σε συγκεκριμένα στοιχεία, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Δελέγκου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελέγκου. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Δουγόνη, σε εσάς και σε όλους τους.
0: Αυτά που είπε η κυρία Υπουργός αμφισβητούνται από συνδικαλιστές, που λένε ότι τα κενά είναι πολλά και μάλιστα τα διαμορφώνουν περίπου στα 180 στην ΑΧΑΗΑ, σωρευτικά. Τι λέτε?
1: Κύριε Γκόλη, χθες είχα μια πολύ επικοδομητική συνάντηση εδώ μετά από αίτημα των συνδικαλιστών. Είχε έρθει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΑΧΑΗΑΣ, είχε έρθει ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, είχαν έρθει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Γονέων του Δήμου Πατρέων, και ενώ είχαμε μια ουσιαστικά παράσταση διαμαρτυρίας για αυτά τα λεγόμενα κενά, Εν τούτης είχαμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση, κάτι αρκετές ώρες, και τέθησαν τα πράγματα στη σωστή τους βάση και με αρνητικά δεδομένα, ούτως ώστε να έχουμε όλοι σαφή εικόνα.
0: Δηλαδή,
1: όσο να αναφερθώ στα κενά που αναφέρεται, και το αναφέρουν και το έχουν επισημάνει πολλές φορές οι φορείς οι συνδικαλιστικοί. Κοιτάξτε, αναφέρονται παραδείγματος χάρη ότι υπάρχουν τρία κενά σε ΠΕ6. Είναι δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που κάνουν αγγλικά στο δημοτικό σχολείο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αναφέρουν ότι έχουμε τρία κενά εκεί. Όντως υπάρχουν τρία κενά, τα οποία τα έχουμε τρίτη φορά τώρα πια δώσει για στελέχωση, αλλά είναι θέσεις στην ορεινή ΑΧΑΗΑ, είναι στα καραβιδοχώρια, και κανένας από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δεν πάει να αναλάβει υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Τρία κενά αγγλικών σε όλη την ΑΧΑΗΑ.
1: Βέβαια. Μέσα, κοιτάξτε, πρέπει να λάβουμε τις πραγματικές διαστάσεις του κάθε θέματος.
0: Ναι, βέβαια, έστω και ένα κενό να υπάρχει, δεν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι, γιατί είναι μάθημα για τα παιδιά. Αλλά εντάξει, μπορεί για κάποιους αριθμός 3 να είναι πολύ μικρός. Έτσι.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και τις δυνατότητες που έχει η διοίκηση. Εμείς από την πρώτη στιγμή, από 11 Σεπτέμβρη, είχαμε στελεχώσει όλα τα σχολεία. Εκεί λοιπόν δεν δέχτηκε να πάνε κάποιοι συνάδελφοι. Παραιτήθηκαν οι πρώτοι, τοποθετήσαμε δεύτερους, πάλι δεν δέχτηκαν, παραιτήθηκαν και αυτοί, και ακόμη έχουν μια τέτοια εκκρεμότητα. Και ευελπιστούμε τώρα στη τρίτη φάση που θα κάνουμε αρχές Νοέμβρη, τέλη Οκτώβρη, να δεχτούν κάποιοι συνάδελφοι να πάνε να δουλέψουν σε αυτά τα σχολεία. Αυτό είναι μια μικρή φωτογραφία, βέβαια. Επίσης, εχθές ετέθη το θέμα των πολλών κενών, έτσι τίθεται, στην παράλληλη στήριξη. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο ζήτησα και από την Ένωση Γονέων να κάνουν μια ημερίδα, να το θέσουμε στη σωστή του διάσταση, γιατί οι γονείς δεν έχουν σωστή εικόνα το τι σημαίνει παράλληλη στήριξη. Το τι σημαίνει ότι ένα παιδί πηγαίνει να αξιολογηθεί και η αξιολόγηση που γίνεται το παραπέμπει σε μια υποστήριξη παράλληλη, τη λέμε τώρα, στήριξη.
0: Εκεί υπάρχουν κενά.
1: Εκεί, δέστε, οι γονείς και οι συνδικαλιστές θέλουν μια αντιστοιχία ένα προς ένα. Δηλαδή, αν έχουμε 300 γνωματεύσεις για παράλληλη στήριξη, λένε, και έτσι ερμηνεύουν τα πράγματα, ότι θα πρέπει να έχουμε και 300 εκπαιδευτικούς για αυτά και μόνο τα παιδιά. Αυτό δεν είναι σωστό και από την κειμένη νομοθεσία και από το πώς λειτουργεί παιδαγωγικά το σχολείο.
0: Άρα τι προβλέπετε γι' αυτό, και εμείς που βρισκόμαστε?
1: Δεν μπορεί για κάθε ένα παιδί που έχει παράλληλη στήριξη να έχουμε έναν εκπαιδευτικό για αυτό και μόνο το παιδί. Αυτό έχει εκλειφθεί λάθος από το ευρύτερο κοινό και ουσιαστικά έρχονται και πιέζουν τα πράγματα για να έχουμε αυτή την αντιστοιχία. Αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε. Μπορεί σε κάθε σχολείο. Έχουμε δημιουργήσει τις ανάλογες υποστηρίξεις.
0: Άρα τα κενά που μετρούν οι συνδικαλιστές είναι για τον τρόπο που, με τον τρόπο που το είπατε, για κάθε παιδί ένας εκπαιδευτικός δηλαδή.
1: Τα κενά αυτά προκύπτουν με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε παραδείγματος χάρη.
0: Με τη δική σας λογική πόσα είναι τα κενά?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες με τμήματα ένταξης, ναι, με παράλληλες στηρίξεις, με ψυχολόγους, ναι, με κοινωνικούς λειτουργούς. Ναι. Έχουμε δηλαδή δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό δίκτυο για όλες τις σχολικές μονάδες που το έχουν ανάγκη.
0: Άρα με τη δική σας έννοια δεν υπάρχουν κενά.
1: Δέστε, με τη λογική του ότι έχουμε 300 νοματεύσεις παιδιών για παράλληλη στήριξη και θα πρέπει να έχουμε 300 δασκάλους, με αυτή τη λογική έχουμε κάποια κενά. Με τη λογική όμως ότι καλύπτουμε τις ανάγκες των παιδιών, όλων των παιδιών που θέλουν υποστήριξη, δεν έχουμε κενά. Γιατί υπάρχουν σχολεία που έχουμε και δυο και τρεις παράλληλες. Και τμήματα ένταξης έχουμε. Οπότε δίδουμε τις βοήθειες που χρειάζονται τα παιδιά εκεί που είναι στις σχολικές μονάδες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό.
0: Κατάλαβα πολύ καλά και μας το εξηγήσατε για να το καταλάβουν και όλες και όλοι οι ακροατές και ακροάτριες. Συνολικά ωστόσο, πού υπάρχουν κενά συνολικά?
1: Συνολικά έχουμε, σας λέω, ελάχιστα κενά, τα οποία θα τα καλύψουμε τώρα με την τρίτη φάση. Κοιτάξτε να δείτε, στην περιφέρειά μας εδώ έχουμε γύρω στις 12.000 εκπαιδευτικούς. Και καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα δίδονται, επανέρχονται από άδειες, γίνεται μια κινητικότητα. Είναι μια κινούμενη άμμος όλο αυτό το πράγμα. Είναι τόσοι άνθρωποι.
0: Άρα είμαστε καλύτερα από πέρσι και από πρόπερσι.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, έχει καλυφθεί πόσο τις 100 των κενών?
1: Μα σας λέω, όταν μιλάμε τώρα για 3, για 2, για 4, για 5 κενά, τα οποία αύριο μπορεί να μην υπάρχουν.
0: Έτσι όπως μου τα λέτε, έχει καλυφθεί το 98%.
1: Έτσι όπως σας το λέω είναι. Όπως σας το λέω είναι και είναι μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Διευθυντά, κύριε Δελέγκο, για το 6ο λύκειο που έπεσαν σοφάδες ή για το 7ο ΠΑΛ που είχαμε τα προβλήματα με το ρεύμα, τι γίνεται, ποιο αρμοδιότητα είναι?
1: Το θέσατε και στην Υπουργό.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία είναι ακίνητη, ενημερώνεται για τα πάντα. Κοιτάξτε. Στο 6ο λύκειο είχε γίνει μια αναβάθμιση πριν από 2-3 χρόνια και κάποια στιγμή σε κάποιο σημείο μιας αίθουσας έπεσε ένα κομμάτι του σοφά από την οροφή.
0: Ναι.
1: Αμέσως παρενέβη, ενημερωθήκε ο Δήμος, οι υπηρεσίες, απομακρύναμε τα παιδιά, μπήκαν τα συνεργεία του Δήμου και τη διόρθωσαν τη βλάβη και μάλιστα όχι μόνο στην αίθουσα αυτό. Τέθη το σχολείο σε ανατολή λειτουργίας και κάναμε WebEx για μία εβδομάδα.
0: Καλά, μπορεί να συνέβαινε και κάτι χειρότερο. Πιανού ευθύνη είναι αυτό?
1: Αυτό κάποια κακοτεχνία είχε γίνει και κάποια στιγμή, εγώ δεν είμαι τεχνικός να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν είχαμε κανένα ατύχημα, δεν είχαμε κάτι ανησυχητικό. Απλώς προληπτικά έγινε έλεγχος και στα δύο κτίρια, και στο 6ο και στο 11ο. Έγιναν οι παρεμβάσεις όπου χρειάζεται από το Δήμο και προς τιμή του προσέγγιση.
0: Άρα η συντήρηση ανήκει στο Δήμο.
1: Ναι, μα τα κτίρια, τα σχολικά, κύριε Γκογκόλη, για να τα ξέρει και ο κόσμος, πια είναι, έχουν περάσει στο Δήμο.
0: Ναι, αλλά άμα δεν έχει λεφτά να τα κάνει καλύτερα, πώς θα γίνει?
1: Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, ναι, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα όμως είναι άλλον αρμοδιότητα αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουν και βέβαια χρειάζονται λεφτά για την παιδεία. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Το τόνισα και προχθές που ήταν υπουργός μας εδώ. Το ξέρετε, χρειάζεται να το τονίσω εγώ. Αλλά πάση περιπτώσει αυτό της είπαμε, ότι στην παιδεία ποτέ τα λεφτά δεν είναι αρκετά. Ποτέ. Όσο και να δοθούν, πάντα θα υπολείπονται και πάντα θα έχουμε ανάγκη. Γιατί ιδιαίτερα στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στην Άφαλτο, έχουμε ένα πολύ σοβαρό στεγαστικό θέμα, ιδιαίτερα για τα νηπιαγωγεία μας. είναι πολλά νήπια τα οποία στα πρώτα τους βήματα στη σχολική ζωή αναγκάζονται και στεγάζονται σε πολύ, πολύ άσχημους χώρους.
0: Πόσα νήπια είναι αυτά στην Αχαΐα?
1: Είναι γύρω στα 20 νηπιαγωγεία.
0: Σε σύνολο?
1: Σε σύνολο έχουμε πολλά, έχουμε 180 τόσο.
0: Α, 20 από τα 180 δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ειδικά στο κέντρο της Πάτρας, αλλά και σε...
0: Είναι ένα 10%, δεν είναι λίγο. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, είναι σοβαρό το θέμα, το έχουμε συζητήσει και μάλιστα χθες δεσμεύτηκα και μίλησα με τους συλλόγους να προκαλέσω και εδώ στην περιφέρεια μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων αλλά και με τους άλλους δύο δήμους που έχουμε σοβαρό θέμα με τη στέγαση των νηπιαγωγείων, να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δηλαδή, τι να κάνετε,
1: θέμα.
0: Τι μπορεί να γίνει.
1: Θα πρέπει να βρούμε χώρους κατάλληλους για τα παιδιά. Χώρους δηλαδή που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες ενός διδακτηρίου. Δηλαδή το να έχουμε τα παιδιά σε ένα ενοικιαζόμενο ισόγειο κατάστημα είναι ντροπή για την εκπαίδευση. Είναι ντροπή για την κοινωνία, είναι ντροπή για όλους μας που θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Άρα η δημιουργία κτηρίου, νέου κτηρίου ή έβρεση καλύτερου χώρου.
1: Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά τα θέματα. Θα πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε αυτό το πρόβλημα πρέπει άμεσα να λυθεί. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και αφορά και τις τρεις μεγάλες πόλεις αυτές που σας είπα. Και και ο τύπος έχει ασχοληθεί, έχει ανεβάσει υλικό από ό,τι βλέπω. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σε σχέση με το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, έχουν φτιαχτεί 13 σχολεία στην Πάτρα. Νομίζω ένα έμεινε εκτός, αν δεν κάνω λάθος. Έρχεται και άλλη φάση, μου είπε ο υπουργός. Έχει σταλεί σχετική λίστα. Πόσα σχολεία είναι, ξέρουμε?
1: Κοιτάξτε. Το πρόγραμμα αυτό το λειτουργεί κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας. Εμάς κατά καιρούς μας ζητούνται προτάσεις, τις υποβάλλουμε με κάποια κριτήρια συγκεκριμένα. Έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις σε πολλά σχολεία και στην Πάζαρα και σε άλλες πόλεις και στον Πύργο και στο Αγιοδρύμιο. Γίνονται παρεμβάσεις σε πολλά σχολεία, έχει βελτιωθεί πολύ η εικόνα. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει συνέχεια. Όταν μας ζητηθούν εκ νέου πρόταση, αν μας ζητηθεί, γιατί οι παλιές προτάσεις είναι πολλές και άρα από εκεί μάλλον θα επιλεγούν κάποιες σχολικές μονάδες. Αν μας ζητηθεί μπάσταση, εμείς θα δώσουμε εκ νέου.
0: Άρα θα πάρουν την παλιά λίστα που είχατε κάνει.
1: Έχουν προταθεί αρκετές σχολικές μονάδες. Πάντα αυτά σε συνεργασία με τους δήμους. Γίνονται και με τους διευθυντές εκπαίδευσης των νομών, ούτως ώστε πράγματι να γίνεται μια ιεράρχηση με τις ανάγκες και με τη σοβαρότητα των προβλημάτων που έχει η κάθε σχολική μονάδα. Είναι μια παρέμβαση που έχει βοηθήσει αρκετά την αναβάθμιση και την αναπαλαίωση των κτηρίων, τα οποία όντως είναι πολλά από αυτά, είναι γερασμένα γιατί είναι πολλών ετών και έχουν υποστεί πολλές βλάβες.
0: Φορές. Σας ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Δελέκο.
1: Καλημέρα. Αν θέλετε κύριε Βουγόνη, μια παρατήρηση, μια επισήμανση θέλω να κάνω με το ξεκίνημα της εκπομπής σας. Είπατε ότι σήμερα έχουμε κακοκαιρία.
0: Ναι. Γιατί?
1: Εγώ θα έλεγα, έλεγα ότι σήμερα, σήμερα, επειδή έχουμε μια ωραία βροχούλα και χθες, έχουμε καλοκαιρία για την εποχή μας. Η αναβροχιά είναι κακοκαιρία.
0: Εντάξει, σωστό, σωστό.
1: Να δίνουμε λοιπόν στον κόσμο τους.
0: Σωστό. Συμφωνώ.
1: Μια αισιόδοξη εικόνα για όλα τα φαινόμενα της.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
1: Είναι ευλογία η βροχούλα λοιπόν τον Οκτώβριο. Είναι ευλογία. Δεν είναι κακοκαιρία. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ο Νίκος Δελέκος. Ναι, εν μέσω κλιματικής κρίσης και παραταμένης ξηρασίας, εννοείται. Είναι ευλογία η βροχούλα.

Έχει αποδεχθεί την ευεργεσία ο Δήμος, ναι. Ευεργεσία εισαγωγικά. Γιατί τα χρήματα μπαίνουν κυρίως από τις τιμικές τράπεζες. Ο Δήμος λέει μας έχουν φίξει το αίμα. Άρα γιατί να τις διαφημίσουμε, μας δίνουν πίσω αυτά που μας έχουν πάρει. Ενώ το κράτος απέχει των ευθυνών του να φτιάχνει το ίδιο τα σχολεία. Απαντώντας σε αυτή την ερώτηση για τις κατεβασμένες πινακίδες θέσεις, η κυρία Υπουργός και με φόντο τις νέες ανακοινήσεις σχολείων είπε ότι αν κατεβάσει ο Δήμος τις πινακίδες θα πάμε να τις ανεβάσουμε. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιος φτιάχνει τα σχολεία και ο ποιος θα ζητήσει ευθύνες μετά, εάν συμβεί κάτι. Ποιος ανακοινίζει τα σχολεία, για να είμαι ακριβής. Σας επισημαίνω ξανά στο κλείσιμο της εκπομπής ότι ολόκληρες οι εκπομπές μας αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να πάρετε το απόσπασμα, να το κοινοποιήσετε, να κάνετε ό,τι θέλετε και να ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή. Επίσης μπορείτε να ακούσετε με ένα κλικ, πατώντας ένα κουμπί, όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media. Δηλαδή Max, Sport FM, Picasso, Dirty, Skilo, Sfera. Να ακούσετε ωστόσο και διαδικτυακές μουσικές πολλών ειδών, μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς, πατώντας ένα κουμπί ipavlaradio.gr. Επίσης μην ξεχνάτε, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα στο www.dt.gr. Σας συστήνω δε και το αδερφάκι του, τον νεολόγο των πατρών.gr, που είναι παιδί της εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Αξίας.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Again.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου είναι σήμερα 2026. Είμαστε μαζί σας, κοντά σας, ζωντανά βεβαίως αυτή την Τετάρτη μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Συντονιστείτε κι εσείς στους 93,4 όπως άλλωστε κάνετε καθημερινά. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Τσελεπής στον ήχο, 2613-43-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, από όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα αυτή την δύσκολη μέρα όσον αφορά το έντονο κύμα κακοκαιρίας το οποίο πλήττει την χώρα, δύσκολη μέρα για κάποιες περιοχές. Εδώ στην Δυτική Ελλάδα έχουμε λιγάκι καλυτερεύσει η κατάσταση. Ήδη τις πρώτες πρωινές ώρες ναι μεν έβρεχε, αλλά σταδιακά αυτό άρχισε να εξασθενεί. Βρίσκεται παρόλα αυτά στις υπόλοιπες περιοχές το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας σε εξέλιξη. Έφτασε από την Ιταλία, να υπενθυμίσω, θα συνεχίσει να επηρεάζει και σήμερα τη χώρα μας με έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χάλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Να υπενθυμίσω λοιπόν και να πω ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για την Εύβοια. Ήχησε το 112. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη Σκιάθο. Έχει φουσκώσει ο Κηφισός. Έχουμε πλημμύρες στη Ρόδο και απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο. Είναι αυξημένος οπότε ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων, υπερχείλισης ρεμάτων και κατολισθήσεων και πτώσης δέντρων σε διάφορες περιοχές. Προσοχή κυρίες και κύριοι, εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα. Συγκεκριμένα να σας πω ότι σήμερα και αύριο, από τώρα που μιλάμε, από τις 12 η ώρα και μετά, εξασθενούν σταδιακά τα φαινόμενα. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις κατά τόπους. Κατά κύριο λόγο όμως θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια με αρκετά πεσμένες θερμοκρασίες, όπου πλέον σταθεροποιούνται στους 20-21 βαθμούς του θερμοκρασίας το μέγιστο, έτσι δεν θα ξεπεράσουμε τους 21 βαθμούς και αυτό είναι και φυσιολογικό. Είχαμε ένα τροχαίο σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου. Σύγκρουση οχημάτων. Το ένα καβάλισε την νησίδα, καρφώθηκε σε κολόνα φωτισμού. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός σε αυτό το τροχαίο σήμερα το πρωί. Είχαμε όμως ξημερώματα στην Πάτρα πάλι, στη διασταύρωση του Αγίου Διονυσίου και Άστιγκος. Εκεί πάλι είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα. Ένας οδηγός παραβίασε στοπ, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας. Το όχημα της αστυνομίας εξετράπη και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού και ήταν ελαφρά τραυματίας ο αστυνομικός, που ευχόμαστε και περαστικά βεβαίως. Μεταφέρθηκε στον Άγιο Ανδρέα στο νοσοκομείο. Είναι καλά, στην υγεία του, περαστικά. Πριν λίγη ώρα είχαμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το

κτίριο του ΕΦΚΑ εδώ στην Πάτρα, Κανάρη και Κορίνθου. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι για μία ακόμη φορά, οι άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν για τις συντάξεις χειρίας, διεκδικούν αυξήσεις για τις συντάξεις, απαιτούν 70% σε όλες τις συντάξεις χειρίας, θέλουν τα 400 ευρώ να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς να υπάρχουν ηλικιακά όρια και βεβαίως συνεχίζουν τον αγώνα τους, διεκδικούν λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τους συνταξιούχους, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο σήμερα αλλά και αρκετά χρόνια, και βεβαίως ζητούν πραγματικές αυξήσεις, 13η και 14η σύνταξη. Έχουμε βεβαίως πάρα πολλές πάτες και εδώ νομίζω ότι δεν λείπουν από το καθημερινό δελτίο ειδήσεων που ξεκινάμε την εκπομπή μας έτσι με τις ειδήσεις τις πιο σημαντικές. Να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλές πάτες και στην Αθήνα είχαμε άλλες δύο. Είναι τεράστια τα ποσά, είναι υπέρογκα τα ποσά, κυρίες και κύριοι, που καταφέρνουν αυτοί οι αετονίχηδες να αρπάξουν από ανυποψία στους πολίτες. Είχαμε μία υπόθεση όπου μέσα σε ένα 24ωρο άρπαξαν περισσότερα από 600.000 ευρώ σε λίρες, κοσμήματα μετρητά. Μιλάμε για υπέρογκα ποσά, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα διπλό χτύπημα στο ψυχικό. Δήθεν υπάλληλοι ΔΔΕ απέσπασαν χρήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από γυναίκες. Στο Μαρούσι, μία ηλικιωμένη 89χρονη ήταν εκείνη η οποία την πάτησε. Μπήκαν μέσα στο σπίτι, της είπαν ότι είναι από την εταιρεία Κίνο Χρήστων, έτσι την έπεισαν. Εκείνη, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, τους έδειξε, κέρδισαν την εμπιστοσύνη της και τους έδειξε την κρυψώνα σε τείχο δωματίου στο σπίτι της, που είχε κρύψει λίρες, κυρίες και κύριοι, πεντόλυρα και χρήματα. Πήραν βαριοπούλα, έσπασαν τον τοίχο και κατάφεραν να πάρουν 40 πεντόλυρα, 10 λίρες, 20.000 ευρώ σε μετρητά. Και να σημειώσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι το πεντόλυρο υπολογίζεται γύρω στις 5.000 ευρώ, παρακαλώ. Άρα η συνολική αξία και από τη συγκεκριμένη υπόθεση αγγίζει τις 200.000 ευρώ. Και επειδή γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ εκείνη, γνωρίζω, υποθέτω, φαντάζομαι, βλέποντας και όλα αυτά τα εκ του αποτελέσματος πάντα, έτσι, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, φαντάζομαι ότι θα είναι και άλλοι οι οποίοι έχετε κρύψει σε στρώματα, δεν ξέρω πού μπορεί να έχετε κρύψει, στους τοίχους, εδώ σε αυτή την περίπτωση, χρήματα, λίρες κτλ. Είτε τη μαλφή. Θέλει μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό αναφέρουμε και αυτή την υπόθεση. Εδώ στην Πάτρα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, διότι κυκλοφορεί ένας απατεώνας στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Να το πω και αυτό, γιατί είναι τις τελευταίες μέρες που κυκλοφορεί η συγκεκριμένη απάτη, ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος προσπαθεί να αρπάξει όσα χρήματα μπορεί. Υπόσχεται λοιπόν σε όποιον συναντά μπροστά του ότι θα του βρει δουλειά και μάλιστα στο δημόσιο. Συναντά εγώ κάποιον, βλέπω ότι είναι απελπισμένος. Του λέω λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ θα σε βάλω στο δημόσιο. Για να σε βάλω όμως, θα πρέπει να μου δώσεις το τάδε ποσό, 500 ευρώ, 400 ευρώ. Ζητάει ανάλογα με το τι είναι διατεθειμένος ο εξαπατημένος να του δώσει. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι θα τον βάλει όντως σε δουλειά στο δημόσιο. Απέσπασε 500 ευρώ από ιδιοκτήτρια καθαριστηρίου στην οδό Μεζόνος, της είπε ότι θα βοηθούσε δήθεν την ανιψιά της, ξεγέλασε περιπτερά στο κέντρο της Πάτρας, ευτυχώς του πήρε μόνο 100 ευρώ, του είπε ότι θα διορίσει τον ίδιο σε μόνιμη θέση εργασίας. Τώρα μιλάμε για απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ζητάει φωτογραφίες δήθεν ταυτότητας, καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να κάνει την εξαπάτηση, την απάτη αυτή την οποία έτσι έχει ξεκινήσει και κάνει, για να την κάνει ακόμα πιο πιστική. Ζητάει στοιχεία, σου λέει δώσε μου την ταυτότητά σου, δώσε μου και πού μένεις, δώσε μου. Καταλάβετε, για να μπορέσει να σε πείσει και να πεις ναι, πάρ' το 500 και βάλε με στο δημόσιο. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν? Αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν ξέρω. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι στην απελπισία τους μπορεί να σκέφτονται ότι ίσως κάποιος με βοηθήσει. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, κυρίες και κύριοι, σε καμία περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Σήμερα στον εισαγγελέα οι 42 υποθέσεις των κέντρων ομορφιάς που κάνουν παράνομα ιατρικές πράξεις στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Ένας ογκοδέστατος φάκελος, πλήρη στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει ο ιατρικός σύλλογος για πολύ γνωστά κέντρα ομορφιάς εδώ στην πόλη μας, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν παράνομα ιατρικές πράξεις. Εγώ να υπενθυμίσω ότι πριν λίγες μέρες δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα να γίνουν έλεγχοι μετά τον άδικο θάνατο του γνωστού αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί υπήρξε τεράστιος άλλος με παράνομες ιατρικές πράξεις και μη αδειοδοτημένους χώρους. Οπότε έγιναν έλεγχοι και στην δική μας περιοχή και πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης για να ελέγξει τα κέντρα όπου παράνομα γίνονται ανάλογες πράξεις από μη ειδικούς και στην πόλη μας.

0: Είχαμε βεβαίως και την πρόσφατη ανακοίνωση για την εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, νέων ρυθμίσεων που αφορούν την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία ανακοίνωση η οποία ανοίγει βεβαίως μία ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση των παιδιών με την τεχνολογία και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η τεχνολογία στην ψυχική και κοινωνική τους βεβαίως ανάπτυξη. Να υπενθυμίσω για όσους ίσως δεν το γνωρίζετε ότι στο προτινόμενο πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει, ξαναλέω, από το 1η Ιανουαρίου του 2027, προβλέπεται η απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, χωρίς εξαίρεση για λογαριασμούς που έχουν ήδη δημιουργηθεί ή για περιπτώσεις γονικής συνένεσης. Μια πρωτοβουλία λοιπόν η οποία θέλει να προστατέψει τα ανήλικα παιδιά από πιθανούς κινδύνους που βεβαίως βλέπουμε όλοι μας ότι υπάρχουν. Είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός, είναι βεβαίως και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και πολλά άλλα, και βεβαίως και η υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Θέλω με τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχικής υγείας, του κυρίου Εμμανουήλ Σουρή, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, θέλω να επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τις πραγματικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση των social media στους ανήλικους και ποιο ρόλο παίζει η οικογένεια, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία. Κύριε Σουρή, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Μπαλαφούντη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και μας απασχολεί όλο και τελευταία με πολλά φαινόμενα που συμβαίνουν στα παιδιά, και θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η νομοθεσία έπρεπε και από καιρό να έχουν τεθεί ασφαλιστικές δικλείδες για τα παιδιά στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος τελικά που δεν είναι προστατευμένος για τα παιδιά. Όπως βλέπουμε, καθημερινά έρχονται σε επαφή με επικίνδυνο περιεχόμενο, με ακατάλληλες σκηνές που αναπαράγονται συνεχώς μέσα από τα δίκτυα, έτσι, τα κοινωνικά.
0: Μπορεί οπότε ένας ηλικιακός περιορισμός να μειώσει ουσιαστικά τους κινδύνους για την ψυχική υγεία των παιδιών, ή μήπως υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί η χρήση σε άλλες λιγότερο ελεγχόμενες ψηφιακές πλατφόρμες? Θέλω να πω, το παιδί ίσως προσπαθήσει να βρει έναν άλλο τρόπο να αντικαταστήσει αυτό το κενό. Είναι βέβαιο ότι με αυτή την απαγόρευση θα μπορέσει να υπάρξει λύση?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο ηλικιακός περιορισμός και ό,τι απογορευτικό μέτρο θα το δούμε στην πορεία να αποδίδει. Έχουν φανεί από την ιστορία ότι δεν αποδίδει μόνο τα μέτρα τα απογορευτικά. Κυρίως είναι η εκπαίδευση, και εδώ πρέπει να βάλουμε την παράμετρο της εκπαίδευσης των γονέων, την ψηφιακή εκπαίδευση. Δυστυχώς υστερούν πολλοί γονείς στο πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους μέσα από το διαδίκτυο και τι προγράμματα και υπάρχουν και μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά με την γονική τους συνένεση κτλ. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς οι γονείς θα εκπαιδευτούν περισσότερο, γιατί δυστυχώς δεν κατανοούν εις βάθος το πώς μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά, και όχι μόνο ό,τι αφορά τη βία ή ακατάλληλο περιεχόμενο, όσο αφορά και την διαμόρφωση συνειδήσεων, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που επηρεάζει κοινωνικά το πώς τα παιδιά πλέον μπορούν να σταθούν απέναντι σε κοινωνικά θέματα.
0: Επηρεάζεται η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με τη χρήση των social media, την αλόγιστη? Υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις βέβαια, αλλά επηρεάζεται και η συναισθηματική τους ανάπτυξη?
1: Φυσικά και η συναισθηματική, και πόσο μάλιστα και η νευροφυσιολογία του. Ακόμα και ο εγκέφαλος με το σκρολάρισμα βρέθηκε ότι δημιουργεί προβλήματα στη μνήμη. Άρα λειτουργεί πάρα πολλά προβλήματα και λειτουργικά, και στο συναισθηματικό κομμάτι η διαχείριση όλων αυτών των σκηνών ή ο τρόπος που μπορεί κάποιος να επιτεθεί μέσα από το διαδίκτυο, όπως βλέπουμε και σε ενήλικες πλέον, δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες είναι ανεξέλεκτες. Ο καθένας μπορεί να γράψει οποιαδήποτε στιγμή, να επιτεθεί σε άλλον χωρίς να έχει επιπτώσεις. Η συκοφαντική δυσφήμιση, βλέπουμε ότι συνεχώς γίνονται fake news, αναπαράγονται, και όλα αυτά πρέπει να μπει ένα όριο. Άρα μιλάμε για μια συνολική, δεν πρέπει να το δούμε μόνο ηλικιακά, αλλά πώς διαμορφώνεται στο διαδίκτυο η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και των πνευματικών δικαιωμάτων, αν θέλετε, και πολλές φορές που θίγονται μέσα από διαδικασίες και προσβολής προσωπικότητας και πολλών άλλων πραγμάτων. Γιατί ο διαδικτυακός εκφοβισμός ή το bullying που γίνεται μέσα από τη διαδικασία αυτή έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
0: Δεν έχει ηλικιακά όρια. Έτσι. Και βεβαίως μπαίνουν και όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά, υπάρχει και η συνεχή σύγκριση με συνομιλίκους. Δηλαδή, πρότυπα ομορφιάς, είναι η ανάγκη για likes, η ανάγκη για αποδοχή. Αυτό επηρεάζει την αυτοεκτίμηση των ανήλικων.
1: Ήθελα να σας πω ότι η συσχέτιση που γίνεται του lifestyle με τον τρόπο ζωής που υπάρχει δημιουργεί ήδη ασφιχτικά πλαίσια στα παιδιά, νομίζοντας ότι η ευτυχία προέρχεται μόνο από την ευημερία, την οικονομική, ή όχι από την κοινωνική ευημερία. Πώς μπορώ να είμαι ένα μέρος της κοινωνίας που προσφέρει? Δεν δίνεται αυτό το μήνυμα και χάνεται η ουσία του μέσου, γιατί η ουσία του μέσου του διαδικτύου είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι το πιο το εργαλείο που θα έπρεπε να αναπτυχθεί, και όχι ο τρόπος επίθεσης ή άλλων πραγμάτων και προβολής πραγμάτων που επηρεάζει τα παιδιά και τη διαμορφώνει συνειδήσεις που στην ουσία εναντιώνεται στην ίδια την ύπαρξή τους.
0: Βέβαια, βέβαια, και τα παιδιά επηρεάζονται και σε άλλους τομείς, κύριε Σουρέ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπουμε πολλά παιδάκια και σε μικρότερες ηλικίες που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά, δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους όταν χρησιμοποιούν πάρα πολλές ώρες τα social media. Συμβαίνει αυτό?
1: Ακριβώς, ειδικά στην παιδική ηλικία και στην νηπιακή, η έκθεση στο διαδίκτυο δημιουργεί πολλά θέματα και αναπτυξιακά στα παιδιά. Γιατί έχουμε και τόσα πολλά θέματα στην διάσπαση προσοχής, στην υπερκινητικότητα, σε όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Έχουν αυξηθεί πολύ τα θέματα. Δεν είναι ότι παλιότερα υπήρχε κάποιο θέμα, αλλά δεν ήταν σε τέτοιες διαστάσεις. Το διαδίκτυο βοηθάει στο να μην συγκεντρώνουν τα παιδιά. Άρα και η επίδοσή τους και η απόδοσή τους σχολική επηρεάζεται.
0: Πέφτει.
1: Ναι, και να πούμε και εδώ την παράμετρο του AI, έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, που πλέον έχει αλλάξει άρδιν τον τρόπο μάθησης, και σε λίγο καιρό η εκπαίδευση θα μπορεί κάποιο παιδί να μην ψάχνει να βρει πληροφορίες μέσα από τα βιβλία και μόνο από το διαδίκτυο. Αυτό και μόνο δημιουργεί λαθασμένες μετά, δημιουργεί επιπτώσεις στην κριτική ικανότητα του παιδιού.
0: Κύριε Σουρή, επειδή τώρα είναι πάρα πολλά τα παιδάκια τα οποία όντως χρησιμοποιούν τα social media και εδώ έρχεται μία απαγόρευση. Πώς μπορούν οι γονείς να εξηγήσουν στο παιδί τους τι σημαίνει αυτή η απαγόρευση, ώστε και το παιδί να μην το πάρει ως ένα μέτρο τιμωρίας, να το πάρει ως ένα μέτρο προστασίας? Πώς μπορούν οι γονείς να εξηγήσουν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείς τόσες ώρες τα social media, δεν θα πρέπει, θα πρέπει να διακόψεις τη χρήση σου? Πώς το εξηγεί αυτό ένας γονιός στο παιδί του?
1: Αυτό σε έναν έφηβο, πολλές φορές που υπάρχει αντιδραστικότητα και πιστικότητα, θα βρεθεί αντιμέτωπος ο γονιός με ένα πρόβλημα ότι το παιδί θα θέλει οπωσδήποτε να μπει. Δεν ξεκινάμε από την εφηβεία. Ξεκινάει από την παιδική ηλικία η ενημέρωση. Θα πρέπει να καταλάβει το παιδί το τι είναι κοινωνικό δίκτυο. Γιατί του είναι χρήσιμο ή δεν του είναι χρήσιμο. Γιατί πρέπει να μπει μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο για να έχει λόγο ύπαρξης. Γιατί πλέον ο καθένας νομίζει ότι για να υπάρξει σαν άτομο πρέπει να είναι υπαρκτό και στο διαδίκτυο. Είναι έτσι όμως. Γιατί βλέπουμε και έτσι άτομα τα οποία έχουν κοινωνική επιρροή και αρχίζουν και βγαίνουν από τα social media με συνειδητά, που σημαίνει ότι ξέρουν ότι κάνουν κακό πλέον τα social media, δίνουν παραδείγματα και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι. Είχαμε και πρόσφατα ένα ποδοσφαιριστή που το ακολούθησε αυτό. Να καταλάβουν ότι η έκθεση στα social media από μόνη δεν σε καταξιώνει ή δημιουργεί προβλήματα εάν δεν τη χειρίζεσαι σωστά. Και οποιαδήποτε έκθεση ή αναγνωρισιμότητα θέλει μια σωστή τη διαχείριση, γιατί μπορεί, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, μπορεί να σε καταστρέψει. Άρα η έκθεση του παιδιού να καταλάβει ότι δεν είναι όριμο να διαχειριστεί όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στο κομμάτι αυτό, γιατί δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα. Πόσο μάλιστα στην ίδια την κοινωνία και πόσο μάλιστα σε μια διαδικτυακό τόπο που η εικόνα πολλές φορές δεν ταυτίζεται με αυτό που είμαστε.
0: Και πόσο μάλλον για τα παιδιά που δεν έχουν διαμορφώσει ακόμη χαρακτήρα. Κάτι τελευταίο, κύριε Σουρή, επειδή προφανώς και πάνε μέτρων άριστον, είναι πολύ σημαντικά όσα μας είπατε. Κάτι τελευταίο, πώς ξεχωρίζουμε την υγιή ενασχόληση με τα social media? Γιατί προφανώς κάποιος μπορεί να θέλει να ασχολείται, και τώρα δεν μιλάω μόνο για ανήλικα παιδιά, αλλά και για ενήλικους. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίσουμε ότι εδώ να υπάρχει μια ισορροπία? Τόσο είναι αρκετό. Από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η κατάχρηση.
1: Και δεν υπάρχει εθισμός. Γιατί μιλάμε πλέον για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Όταν ξεπερνάμε τις ώρες που πλέον είναι παραγωγικές και κόβεται η λειτουργικότητά μας, όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε χωρίς το διαδίκτυο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας δείχνει ένα καμπανάκι. Όταν τα παιδιά λοιπόν αισθάνονται ότι θα μπουν μια μέρα στο διαδίκτυο και είναι μια χαμένη μέρα στο μυαλό τους, αυτό σημαίνει ότι έχουν εθιστεί ήδη. έτσι όπως και ένας ενήλικας. Και πρέπει να καταλάβουν ότι το εργαλείο του διαδικτύου είναι καθαρά περισσότερο ενημερωτικό και να μάθεις και εργαλείο για τη δουλειά σου. Η τεχνολογία δηλαδή χρησιμοποιείται για να μπορείς να εξελιχθείς, να εξελίξεις το επάγγελμά σου και μετά σε δεύτερη φάση κοινωνικά να εμπλακείς, όταν πλέον μπορείς να το διαχειριστείς και είσαι έτοιμος γι' αυτό. Γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι είναι έτοιμοι να διαχειριστούν μια κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα από το διαδίκτυο. Η κοινωνική αλληλεπίδραση που δημιουργείται μέσα από το διαδίκτυο πολλές φορές μπορεί να καταστρέψει προσωπικότητα ή να δημιουργήσει ψυχικά θέματα. Έτσι, θέματα ψυχικής υγείας. Αν ήδη υπάρχουν θέματα ψυχικής υγείας, καταλαβαίνετε το οξύνει όλο αυτό.
0: Βέβαια, χρειάζεται προσοχή και ενημέρωση, κύριε Σουρή, και φυσικά η εμπιστοσύνη στους ειδικούς, όπου αν κάποιος γονιός δει ότι κάπου το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, ίσως είναι καλό να απευθυνθεί και σε κάποιον ειδικό για βοήθεια. Έτσι, δεν είναι θέματα ταμπού αυτά. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι, επιστήμονες που βοηθούν.
1: Είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε εξ απαλών ανοιχών. Γιατί ουσιαστικά μπορεί να καταστρέψει προσωπικότητες και να στιγματίσει ανθρώπους.
0: Κύριε Σουρή, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε σήμερα. Για μία ακόμη φορά, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Και μπορεί, κυρίες και κύριοι, να βρισκόμαστε στα μισά του Οκτωβρίου. Προφανώς και ακόμη δεν έχει κάνει το χιόνι την εμφάνισή του στο Χελμό, αλλά στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για το χειμώνα. Και βεβαίως είχαμε μια σεζόν η οποία άφησε ένα αρκετά θετικό αποτύπωμα. Η σεζόν που μας πέρασε, είχαμε σημαντικές παρεμβάσεις σε υποδομές. Είχαμε δύο νέες πίστες. Είχαμε τον αναβατήρα Άρτεμις, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε πολύ καλές καιρικές, εξαιρετές συνθήκες χιονοκάλυψη, οπότε κράτησε για αρκετό χρονικό διάστημα η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του χιονοδρομικού εκεί στα Καλαβρίτα, ο κύριος Αλέξης Άγριος, να μας αποκαλύψει τι μπορούμε να περιμένουμε για τον φετινό χειμώνα στο Χελμό. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σε όλους.
0: Σε τι στάδιο βρισκόμαστε, γιατί έχουμε 14 Οκτωβρίου, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί τώρα είναι μια περίοδος για εσάς, όπου τρέχετε να προετοιμαστείτε και να τα έχετε όλα έτοιμα.
1: Πολύ σωστά. Αρχικά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το φθινόπωρο και ο χειμώνας έχουν αρχίσει να γίνονται ήδη εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο. Με 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή σε εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού.
0: Μόνο 4 βαθμούς έχει τώρα στο χιονοδρομικό.
1: Σωστά. Στη βάση του χιονοδρομικού και επίσης καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει αρνητικές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα είναι μια περίοδος για μας στην οποία οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Έχουμε σε εξέλιξη την προετοιμασία για τη λειτουργία του χιονοδρομικού τη χειμερινή περίοδο. Έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τους αγώνες τρεξίματος που διοργανώνουμε εδώ στο χιονοδρομικό με συμμετοχή πάρα πολλών αθλητών. Και έτσι νομίζω ότι είναι και ένα επίσημο άνοιγμα της έναρξης της λειτουργίας του χιονοδρομικού για τη φετινή περίοδο. Και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι και έτσι περιμένουμε με πάρα πολύ διάθεση να έρθει ο φετινός χειμώνας, ο κόσμος να έρθει να κάνει το σπορ και τη δραστηριότητα που αγαπά και ο Χελμός πάλι να γεμίσει ζωή και ζωντάνια.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μου λέτε ότι έχετε διοργανώσει αγώνες τρεξίματος. Υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο?
1: Πάνω αυτή τη στιγμή από 170 αθλητές θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού για να τρέξουν στο συγκεκριμένο αγώνα. Περιμένουμε φυσικά και εγγραφές της τελευταίας στιγμής, οι οποίες θα έτσι φέρουν μια ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα κόσμου. Μαζί με τους συνοδούς κτλ. Καταλαβαίνετε ότι ο Χελμός θα πάρει ζωή για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος θα μπορέσει να κάνει και μια βόλτα στην κορυφή του βουνού με τους αναβατήρες, να πιει ένα ρόφημα στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού, να δει την οικογένειά του, τους φίλους του που θα έχουν αν ο ίδιος δεν διαγωνίζεται. Έχουμε και ένα παιδικό αγώνα, οπότε η συγκεκριμένη δράση είναι και φιλική προς τις οικογένειες για να μπορέσουν τα παιδιά να τρέξουν και να πάρουν τα δώρα τους, οπότε να έτσι αρχίσουν να μπαίνουν και αυτά από μικρή ηλικία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έρχεται και αυτό να προσθεθεί σε μία ακόμη δράση από τις πολλές που προσπαθούμε να κάνουμε για να επεκτείνουμε την περίοδο λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου και πέραν της χειμερινής.
0: Άρα ξεκινάτε με τρέξιμο φέτος και θέλω να μου πείτε πόσο απαιτητική είναι η τεχνική προετοιμασία του βουνού, γιατί εμείς μπορεί να λέμε εντάξει, περιμένουμε να ρίξει χιόνι στο Χελμό, να πάμε να κάνουμε όλες αυτές τέλος πάντων τις δραστηριότητες. Εσείς φαντάζομαι ότι πρέπει να δείτε σε τι κατάσταση είναι οι αναβατήρες, γίνονται έλεγχοι και εργασίες συντήρησης, όλα αυτά είναι ήδη έτοιμα?
1: Είναι κατά τη διαδικασία το να ετοιμαστούν. Να σας πούμε ότι κάθε χρόνο η προετοιμασία είναι πάρα πολύ απαιτητική, γιατί πρέπει να γίνουν όλοι οι ετήσιοι έλεγχοι, όλες οι συντηρήσεις και τα σέρβις των αναβατήρων, αλλά και γενικότερα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ληφθούν ειδικές πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς, οι οποίοι θα δουν ότι όλα αυτά έχουν γίνει με τον προβλεπόμενο και σωστό τρόπο, για να δώσουν το πράσινο φως για την λειτουργία του χιονοδρομικού κάθε περίοδο. Αυτή είναι μια διαδικασία αρκετά απαιτητική, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι κανόνες και τα επίπεδα ασφαλείας είναι πάρα πολύ ψηλά, οπότε όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τον τρόπο για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα πράγματα, όπως η προετοιμασία των χώρων εστίασης, η προετοιμασία των μηχανοκίνητων οχημάτων και γενικότερα ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσουμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που ο κόσμος βλέπει κάθε χειμώνα και να μπορέσουμε φυσικά να υποδεχτούμε με ασφάλεια πάνω απ' όλα, αλλά και μια πάρα πολύ καλή παρεχόμενη υπηρεσία τον κόσμο που έρχεται στο χιονοδρομικό και γνωρίζει ότι είναι πάρα πολλοί.
0: Και επειδή είχαμε αλλαγές κάθε σεζόν, όλο και κάτι διαφορετικό ετοιμάζεται και σε υποδομές βεβαίως, φέτος τι είναι αυτό που έρχεται καινούργιο, ποιο είναι το επόμενο βήμα, υπάρχει κάτι νέο σε εξοπλισμό, πώς οι αναβατήρες θα λειτουργούν?
1: Κοιτάξτε, φέτος αρχικά αναμένουμε την ολοκλήρωση, την 100% ολοκλήρωση, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 95-97% του μεγάλου έργου αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκε στο χιονοδρομικό. Είναι κάποιες πάρα πολύ μικρές λεπτομέρειες. Για φέτος θα βρίσκεται σε λειτουργία ο σταθμός επεξεργασίας λιμάτων του χιονοδρομικού κέντρου. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Χελμός ανήκει στο Εθνικό Πάρκο και Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Χελμού Βραϊκού, και θα είμαστε το πρώτο χιονοδρομικό στη χώρα το οποίο θα έχει αυτόνομο σταθμό επεξεργασίας λιμάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πραγματικά και για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο μας αφορά άμεσα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι εργασίες στο Πέτρινο Εστιατόριο στη Βαθιά Λάκα, μετά όμως την ολοκλήρωση της επόμενης χειμερινής περίοδου, άρα να ολοκληρωθεί στο 100% το έργο. Mm-hmm. Και φυσικά να σας πω ότι είμαστε σε διαδικασίες ολοκλήρωσης της εξασφάλισης της χρηματοδότησης για τα καινούργια έργα των 12 εκατομμυρίων που έχουν εξαγγελθεί και από την κυβέρνηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Δήμο. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε όλες τις απαιτούμενες εργασίες για να ελπίζουμε να ξεκινήσει και αυτό το έργο μετά τον επόμενο χειμώνα. Άρα καταλαβαίνετε ότι η προοπτική ανάπτυξη του χιονοδρομικού όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά βρίσκεται σε συνεχείς διεργασίες για να μην σταματήσουμε, να συνεχίσουμε από εκεί που βρισκόμαστε και συνεχώς να προσφέρουμε καινούργια πράγματα στον κόσμο και καινούργιες εγκαταστάσεις και εμπειρίες.
0: Κάθε φορά πριν ξεκινήσει ο χειμώνας, κύριε Άγρη, έχω αυτή την απορία, δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναρωτήσει. Κοιτάτε τον καιρό, δηλαδή, έχετε αγωνία πότε θα ρίξει το χιόνι, εμπιστεύεστε μετεωρολόγους ούτως ώστε να ετοιμαστείτε κι εσείς για το πότε μπορεί να ξεκινήσει η σεζόν?
1: Κοιτάξτε, ο καιρός είναι κάτι το οποίο νομίζω σε εμάς που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι πλέον μια καθημερινότητα. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου και το καλοκαίρι που μπορεί να μην έχουμε λειτουργία, να έχει τελειώσει και το φεστιβάλ, να κοιτάζω τον καιρό από συνήθεια καθημερινά. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε συνεργασία με μετεωρολόγους, κοιτάζουμε συνεχώς και τις τάσεις και τις μακροπρόθεσμες αλλά και τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για να δούμε πώς εξελίσσεται ο καιρός. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και για τις καθημερινές μας εργασίες ο καιρός μας επηρεάζει. Για παράδειγμα, άλλες εργασίες μπορούν να γίνουν σήμερα με 4 βαθμούς και άλλες εργασίες αύριο που ο καιρός αναμένεται να είναι καλός. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό, το κοιτάζουμε συνεχώς, κοιτάζουμε ακόμη και τις εξελίξεις με τα φαινόμενα που ακούμε πολλές φορές με το Ελνίνιο, πώς αυτό επηρεάζει τη θερμοκρασία και το χειμώνα στην Ευρώπη και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι κάτι παρακολουθούμε, είναι δυστυχώς μέρος της καθημερινότητάς μας και είναι και ένα άγχος. Έτσι, σιγά σιγά όταν μπαίνει ο Οκτώβρης ξεκινάει και αυτό το άγχος, αν φέτος θα χιόνι, αν θα πάνε όλα καλά, αν ο κόσμος θα μπορέσει να το ευχαριστηθεί κτλ. Το έχουμε συνηθίσει και ζούμε με αυτό.
0: Άρα ολοκληρώνοντας, επειδή πέρυσι δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησε η σεζόν εκεί για το χιονοδρομικό, φέτος τι περιμένουμε για την έναρξη και ποιο είναι το μεγάλο στίχημα? Γιατί κύριε Άγριε, είναι πολύ ανταγωνιστικά σήμερα τα Καλάβρετα και σε σχέση με άλλα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, οπότε ποιος είναι ο στόχος σας για φέτος?
1: Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου, κάτι το οποίο έχουμε πολύ κόπο καταφέρει τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι ισχύει σε αυτή την περίπτωση αυτό που λένε, ότι δεν αρκεί μόνο να φτάσει στην κορυφή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να παραμείνεις. Νομίζω ότι εμείς στην τελευταία πενταετία έχουμε αποδείξει ότι έχουμε καταφέρει όχι μόνο να φτάσουμε στην κορυφή, αλλά παραμένουμε. Στόχος είναι να παραμείνουμε και φέτος στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου, να προσφέρουμε μια καλύτερη υπηρεσία και φυσικά έχουμε την ελπίδα να μπορέσει το χιόνι να έρθει νωρίς, γιατί πέρσι είχαμε ξεκινήσει λίγο πιο αργά. Είχαμε χάσει για χιονοδρομία την περίοδο των γιορτών, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Ελπίζουμε φέτος, πριν τα Χριστούγεννα, να έχουμε χιόνι. Εμείς παρόλα αυτά θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία μας, όπως πάντα, έτσι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει για επίσκεψη στο χιονοδρομικό. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι αν έχουμε και χιόνι, θα έχουμε πάρα πολύ καλή επισκεψιμότητα. Παρόλες τις δυσκολίες που βλέπουμε καθημερινά ο κόσμος να αντιμετωπίζει με την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις.
0: Σίγουρα ο κόσμος αναζητά μία διέξοδο, κύριε Άγρη, οπότε νομίζω θα τα προτιμήσουν τα Καλάβρητα και φέτος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και περιμένουμε έτσι σύντομα να τα πούμε και στο βουνό.
0: Καλή σεζόν και θα τα πούμε βεβαίως και με τα πρώτα χιόνια. Την καλημέρα μας, κύριε Άγρια, καλημέρα. Περνάω σε διαφημίσεις σιγά σιγά και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Έχω την αγαπημένη Σοφία Παυλίδου, την πριγκίπισσα των Αγίων 40, την αγαπημένη ηθοποιό, η οποία θα είναι κοντά μας να μας μιλήσει για την παράσταση. Και αμέσως μετά ο κύριος Πλέσας, ο αντιδήμαρχος διοίκησης και οικονομικών, να δούμε τι γίνεται με τα περίπτωρα, γιατί ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από διάφορα σημεία της πόλης.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε, να μάθουμε τα μυστικά της παράστασης με τη βοήθεια της κυρίας Σοφίας Παυλίδου. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας και ακόμα περισσότερο που θα έχουμε την χαρά εδώ στην Πάτρα να σας απολαύσουμε σε 4 παραστάσεις. Με μια παράσταση που το κοινό την έχει αγαπήσει πάρα πολύ, κυρία Παυλίδου. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό, για αυτή τη μεγάλη αγκαλιά?
1: Ναι, πραγματικά, γιατί η παράστασή μας έχει ξεκινήσει το ταξίδι της από πέρυσι στην Αθήνα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά και στη Θεσσαλονίκη. Μόνο χαρά μπορεί να σου δώσει όταν μια παράσταση την αγαπάει το κοινό. Και μάλιστα η συγκεκριμένη παράσταση, η οποία είναι μια κωμωδία μεν, αλλά έχει πολλά μηνύματα. Mm-hmm. Και εντάξει, οι θεατές μας μπορεί να περνάνε ωραία, αλλά πιστεύω ότι καταφέρνουμε μετά, αν όχι την ίδια στιγμή, να πάνε σπίτι τους, να προβληματιστούν για κάποια πράγματα, να ξεκινήσουν μια συζήτηση με τον εαυτό τους. Και νομίζω ότι εκεί πέρα κρύβεται και η επιτυχία της παράστασης.
0: Mm-hmm. Και προφανώς ο καθένας βεβαίως παίρνει κάτι διαφορετικό από κάθε παράσταση, αλλά το πιο σημαντικό είναι όντως να προβληματιστούμε και να δημιουργηθεί και κάτι πέρα από το επιφανειακό γέλιο. Όπως μας είπατε, είναι μια κωμωδία, αλλά ναι, θέλουμε και το κάτι παρακάτω. Πώς είναι η συνεργασία με τον κύριο Χάρη Ρώμα, ο οποίος υπογράφει και το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμπροταγωνιστείτε βεβαίως και μαζί?
1: Ναι, με το Χάρη δεν δουλεύω πρώτη φορά. Mm-hmm. Είναι και άλλη θεατρική επιτυχία, στο μακρινό παρελθόν βέβαια, το 2006. Έχουμε δουλέψει και τηλεοπτικά. Είναι ένας πολύ καλός συνεργάτης, ένας πολύ θετικός άνθρωπος και είναι πάντα χαρά μου να δουλεύω με το Χάρη, γιατί δεν έχει καμία σχέση με εξουσία και να επιβάλλει τη γνώμη του. Mm-hmm. Παρόλο που υπογράφει και τη σκηνοθεσία, όπως είπατε, και την... και το κείμενο είναι δικό του, οπότε περνάω πάντα ωραία όταν συνεργάζομαι με το Χάρη.
0: Mm-hmm. Και νομίζω ότι και το αποτέλεσμα το δείχνει αυτό. Θέλουμε να μας πείτε περισσότερα και για την παράσταση αλλά και για το δικό σας ρόλο, έτσι λιγάκι να μπούμε στο κλίμα. Τι θα δούμε, ποια είναι η υπόθεση αυτής της παράστασης?
1: Εντάξει, είναι μια φάρσα. Mm-hmm. Παράσταση, μια κωμωδία έτσι παρεξηγήσεων. Σίγουρα σας είπε ο Χάρης για, ακριβώς για την πλοκή των τι γίνεται. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ mm-hmm. σε αυτό. Θέλω να μιλήσω για τη Λουκία, γιατί είναι ο ρόλος που κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια γυναίκα που κουβαλάει κάτι πολύ βαθύ μέσα της, που δυστυχώς είναι και πολύ σύγχρονο. Mm-hmm. Γιατί είναι μια γυναίκα που έρχεται από ξένη χώρα, από άλλη χώρα τέλος πάντων, στην χώρα μας, και αντιμετωπίζει όλη αυτή την ξενοφοβία mm. που δυστυχώς υπάρχει ακόμα στις μέρες μας, και για να βρει την ασφάλεια και τη σταθερότητα αποφασίζει να κάνει ένα γάμο, τέλος πάντων πιστεύοντας ότι μέσα από το γάμο θα βρει αυτή την ασφάλεια και την σταθερότητα. Βρίσκει λοιπόν έναν άνθρωπο τελικά που τη χειραγωγεί μέσα σε ένα γάμο που σιγά σιγά χάνει την ελευθερία της, την αυτοπεποίθησή της, και στο τέλος βλέπουμε κιόλας στην παράσταση ότι αυτός ο άνθρωπος την απατάει κιόλας. Mm-hmm. Την απιστία λοιπόν και την προδοσία αντιμετωπίζει και αυτήν. Με συγκινεί περισσότερο στο ρόλο της Λουκίας, ότι στο τέλος, αφού κάνει κατά τη διάρκεια της παράστασης ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης, αποφασίζει να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει μόνη της τη ζωή της. Και ανέφερα πριν ότι αυτά δεν ανήκουν στο παρελθόν, γιατί ο αριθμός των γυναικοκτονιών mm-hmm. κάνει τη συνέχεια. Βλέπουμε ότι σήμερα όταν μια γυναίκα αποφασίσει και πει ότι φτάνει, δεν θέλω άλλο να βρίσκομαι μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, χάνει τη ζωή της. Mm-hmm. Οπότε η ιστορία της Λουκίας συναντάει πάρα πολύ έντονα τη δική μας κοινωνία. Mm-hmm. Και δεν είναι ανάγκη να δούμε μια γυναίκα με ένα μαυρισμένο μάτι για να δούμε ότι είναι κακοποιημένη. Υπάρχει χειραγώγηση, υπάρχει υποτίμηση, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία που η γυναίκα χάνει τον εαυτό της, και όταν αποφασίζει να πει ότι εγώ θα βρω

0: ξανά τον εαυτό μου, θα ζήσω ελεύθερη, χάνει τη ζωή της.
1: Πόσο σημαντικό είναι προσωπικά για εσάς, για μία γυναίκα, να ξαναβρει την αυτοπεποίθησή της και να διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει?
0: Είναι το α και το ω.
1: Το α και το ω.
0: Είναι η ζωή σου. Αν δεν μπορείς να έχεις τη ζωή που θέλεις και να βιώνεις χαρά μέσα στη ζωή αυτή, ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είναι νομίζω το σημαντικότερο πράγμα. Οπότε γι' αυτό για μένα υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εδώ πέρα, και αυτό είναι που ανέφερα και πριν, γιατί το βλέπω και από τις γυναίκες που έρχονται μετά, κλαίνε, μαγκαλιάζουν και κλαίνε πάνω μου, θέλω να πω.
1: Ταυτίζονται πολλές γυναίκες, μπορεί.
0: Ταυτίζονται, πιάνουν τις κόρες τους και τους λένε, εδώ αυτό που είπε η κυρία Παυλίδου, το μήνυμα που είπε στο τέλος, γιατί η Λουκία περνάει, στο τέλος λέει και ακόμα πιο δυνατά αυτό το μήνυμα. Δεν θέλω να πω ακριβώς τι λέμε. Οπότε για μένα είναι αυτό το πολύ σημαντικό, ότι ότι γίνεται αυτή η, κάτι τσιγκλάμε τέλος πάντων μέσα στους ανθρώπους που φεύγουν από αυτή την παράσταση, για να προβληματιστούν, για να αλλάξουν ίσως αν θέλεις και οι ίδιες τις ζωές τους, για να καταλάβουν ότι αυτό που βλέπουν απάνω, ότι είναι η Λουκία, μήπως το ζουν και αυτές στο σπίτι τους, αυτό που είναι η Λουκία πάνω στη σκηνή.
1: Και αυτό.
0: Αν και έχει και άλλα μηνύματα, τώρα εγώ αναφέρομαι στη Λουκία.
1: Σίγουρα, ναι, βέβαια.
0: Και τον ηλικιακό ρατσισμό και πολλά άλλα. Οπότε η Λουκία λοιπόν είναι μια γυναίκα που αποφασίζει να σπάσει αυτό τον κύκλο της κακοποίησης, και αυτό είναι που θέλω να κρατήσει ο θεατής από την ιστορία της, ότι υπάρχει μια στιγμή που μπορείς να πεις στη ζωή σου ότι δεν θέλω να ζω έτσι, και ότι η ελευθερία δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμά μας.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσει να βγει όλο αυτό το αποτέλεσμα και όλα αυτά τα μηνύματα που μας περιγράφεται στο κοινό, φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και η χημεία που έχετε μεταξύ σας, οι ηθοποιοί που παίζετε σε αυτή την παράσταση. Γιατί θέλετε να περάσετε τα μηνύματα, θέλετε να κάνετε το κοινό να γελάσει αυθόρμητα, αλλά αν δεν υπήρχε αυτή η χημεία μεταξύ σας, νομίζω ότι δεν θα ήταν τόσο φυσικό το αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει χημεία μεταξύ μας, που υπάρχει εδώ στο συγκεκριμένο, αλλά εγώ δεν τη θεωρώ απαραίτητο αυτό, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Το θέμα είναι ο καθένας αυτό που κάνει να το κάνει σωστά. Οπότε πιστεύω ότι εδώ πράγματι έχουμε καταφέρει ο καθένας στο ρόλο του να είναι ο ρόλος και να υπηρετεί αυτό που χρειάζεται να υπηρετήσει. Και έτσι βγαίνει πραγματικά ένα ωραίο αποτέλεσμα που... αυτό που έχει ονειρευτεί ο Χάρης γράφοντάς το και σκηνοθετώντας το να συμβαίνει. Να πάμε στη σκηνή, ναι.
1: Ακριβώς. Κυρία Παυλίδου, εμείς σας περιμένουμε με ανυπομονησία να σας δούμε. Τι θα λέγατε σε κάποιον που μπορεί να σκέφτεται να τη δω την παράσταση, να μην τη δω, να πάω, να μην πάω, θέλω, είναι αγαπημένοι ηθοποιοί όλοι, εξαιρετικοί.
0: Ένας πολίτη της Πάτρας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ένας πολίτη της Πάτρας θα πρέπει να έρθει τρέχοντας σε αυτή την παράσταση, μια παράσταση γενικά, για τη στιγμή που δεν έχετε και πάρα πολύ την πολυτέλεια του να έχετε κάθε μέρα παραστάσεις. Το θέατρο είναι με ένα μέσο ψυχαγωγίας τόσο ολοκληρωμένο που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Γιατί είναι κάτι ζωντανό, γιατί έχει αυτή την ικανότητα να προβληματίζει, να διασκεδάζει, γιατί το θέατρο αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας. Οπότε ο άνθρωπος που, ο πολίτης της Πάτρας, όταν έχετε μια παράσταση στην Πάτρα, πρέπει να πηγαίνει τρέχοντας να του βλέπει, για μένα. Γιατί είναι και λίγο άδικο είναι που δεν έχετε, όπως εδώ ας πούμε οι Αθηναίοι, κάθε μέρα μια παράσταση να δείτε. Οπότε δεν έχει σημασία. Ακόμα και αν θέλεις και χαμηλότερης καλλιτεχνικής αξίας θα είναι μια παράσταση, πάντα κάτι έχει να σου δώσει. Πάντα είναι ένα ζωντανό πράγμα που σίγουρα κάπου θα σε οδηγήσει. Κάπου καλύτερα από εκεί που ήσουν, από το να καθίσεις στον καναπέ σου.
1: Κυρία Παυλίδου, σας έτσι είναι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δείτε με τα μάτια σας ότι το κοινό της Πάντρας είναι θεατρόφιλο, ότι σας αγαπά.
0: Χαίρομαι λοιπόν στο Θέατρο Πάνθεων Παρασκευή στις 9, Σάββατο 6 και 9. Και Κυριακή στις 7, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς. 4 παραστάσεις το Σάββατο, μία διπλή και την Κυριακή απογευματινή. Θα είμαστε εκεί.
0: Μέτζο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν είναι απογευματινή ακριβώς.
1: Βεβαίως.
0: Σάββατο είναι η απογευματινή, είμαστε στις 6. Mm-hmm. Να χαρούμε πολύ να σας δούμε. Και να σας δούμε και μετά την παράσταση να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Βεβαίως θα είμαστε εκεί να σας χειροκροτήσουμε, κυρία Παυλίδου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
0: Και εγώ.
1: Την καλημέρα μας, καλή σας ημέρα. Μια εξαιρετική παράσταση. Μας δίνονται 4 ευκαιρίες να πάμε να την παρακολουθήσουμε από κοντά, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 9 η ώρα το βράδυ, Σάββατο στις 6 το απόγευμα και 9 και 4 πάλι το βράδυ και την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Νομίζω πρέπει να πάρετε το εισιτήριό σας. Χάρης Ρώμας είναι αυτός. Δεν είναι πάρα πολύ συχνές οι επισκέψεις του στην πόλη μας, με ένα τρομερό cast ηθοποιών, οπότε νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία στο Θέατρο Πάνθεων.

0: Ο Δήμος Πατρέων τώρα συνεχίζει την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από διάφορα σημεία της πόλης. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε παρατηρήσει, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ και στο dt.gr. Στόχος βεβαίως είναι η αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και η καλύτερη βέβαια προσβασιμότητα των πολιτών. Έχουν ήδη απομακρυνθεί αρκετά περίπτερα από πολλά σημεία της πόλης. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις. Βεβαίως παράλληλα με την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτών περιπτέρων αποτυπώνεται και μια σημαντική συρρήκνωση του θεσμού, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 λειτουργούσαν περίπου 300 περίπτερα στην πόλη, ενώ σήμερα υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, μόλις 88. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Πλέσας, αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλέσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μπαλαφούτη.
0: Έχετε λοιπόν προχωρήσει στην απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από διάφορα σημεία της πόλης και αρχικά θέλω να μου πείτε ποιο είναι το βασικό σκεπτικό αυτής της παρέμβασης. Δηλαδή, πώς πήρατε την απόφαση και ξεκίνησατε τώρα να απεγκαθιστάτε τα περίπτερα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον?
1: Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα συνεχίσαμε τις αποξεδώσεις των μη λειτουργούν των περιπτέρων. Θα θυμίσω από το 2019 είχαμε αποξεδώσει 113 περίπτερα, συν 12 τώρα πάμε στα 125. Κοιτάξτε, δυστυχώς ο κλάδος αυτός των περιπτεριούχων συνεχώς συρρυκνώνεται. Από τα στοιχεία που είπατε κι εσείς και θα σας πω, πραγματικά φαίνεται μια μεγάλη έτσι μείωση των περιπτεριούχων. Το 2010 λειτουργούσαν στο Δήμο μας, όπως είπατε και εσείς, περίπου 300, συγκεκριμένα 303 το 2008 και σήμερα είναι μόνο 88. Από την άλλη πλευρά, κατανοούμε τις δυσκολίες, λυπούμαστε βέβαια γι' αυτό, διότι τα περίπτερα ήταν συνυφασμένα με την καθημερινότητά μας, αποτελούσε μια μακρόχρονη ελληνική δραστηριότητα παραδοσία της πώλησης. Πλην όμως είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι δεν καθιστούν εφικτή τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υπήρχαν κουβούκλια περιπτέρων κλειστά που και καταλάμβαναν την όψη τους χώρους αλλά και μετατρέπονταν σε αιστείες μόλυνσης. Τώρα, κατά την άποψή μας, όπως και με τους περιπτεριούχους που κουβεντιάζουμε, οι αιτίες είναι το ελάχιστο ποσοστό κέρδους που ιδιαίτερα μετά το 2010, την κρίση του 9 κλπ. Το ελάχιστο ποσοστό κέρδους, είναι το αυξημένο κόστος λειτουργίας, είναι η ανατιμή στην αγορά των προϊόντων, είναι η φορολογική πολιτική για τους μικρούς αυτούς επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να μην θέλουν να συνεχίσουν αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα. Βέβαια, είναι και το εξής, ότι για να αποξηλωθούν τα περίπτερα απαιτείται μια χρονοβόρα, πώς να το πω, διαδικασία. Πρώτα πρέπει να φτάσουμε δηλαδή μέχρι και τον τελευταίο κληρονόμο του έχοντος την άδεια, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, που εκεί πέρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον προς το παιδί, τα νέα παιδιά ή τον εγγονό αυτού που κάποτε είχε την άδεια, για μεταβίβαση της άδειας εκμετάλλευσης σε κληρονόμους. Κάναμε μια προσπάθεια στη συνέχεια να σταθμίσουμε παράγοντες στα πλαίσια της νομοθεσίας, να μεταφέρουμε δηλαδή σε κλειστό περίπτερο κάποια άλλη άδεια που είναι σε άλλη περιοχή.
0: Άρα υπήρχαν δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος, έτσι, και απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί μια τέτοια παρέμβαση.
1: Βέβαια,
0: δεν είναι
1: βέβαια,
0: απλό.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Εμείς θέλαμε και το εξής, αν μπορούσαμε να μεταφέρουμε και κάποιες άδειες από περίπτερα που δεν λειτουργούν σε άλλες περιοχές, μήπως η νέα περιοχή θα μπορούσε τέλος πάντων να είχε ένα επαγγελματικό ενδιαφέρον. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις και κατά συνέπεια φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και επίσης στη συνέχεια, μετά την μη ύπαρξη αποτελεσμάτων, λοιπόν, είναι ορισμένων περιπτώσεων, υποβάλλουμε το αίτημα προς τον ΔΔΕ για την αποξήλωση της παροχής από το κουβούκιο και στη συνέχεια το αποξηλώνουμε από τις υπηρεσίες μας, όπως κάναμε και πρόσφατα. Και όπως είπατε και εσείς, έπονται και άλλα και κάποια άλλα, αφού φτάσουμε στην ολοκλήρωση των χρονοβόρων αυτών διαδικασιών.
0: Άρα θα προχωρήσετε, ναι, βεβαίως. Πείτε μου.
1: Από την άλλη πλευρά, τα εγκαταλειμμένα περίπτερα, όπως είδατε και στις φωτογραφίες, και δυσκολεύουν την προσβασιμότητα και επίσης είναι και αιστεία μόλυνσης. Εμείς έχουμε κάνει και τον κανονισμό λειτουργίας των περιπτέρων, όπως προβλέπετε δηλαδή, προκειμένου να διασφαλίζουμε και την νομοθεσία. Και επίσης, όπως έχουμε κάνει και με την κανονιστική που έχουμε κάνει διαγραμμίσεις στα καταστήματα εστίασης, κάνουμε και στα περίπτερα, προκειμένου να είναι και η κατάσταση σημαζημένη, πώς ακριβώς και λοιπά, που έχει να κάνει με την αισθητική και την εικόνα της πόλης, παράλληλα βέβαια με την προσβασιμότητα και την αποφυγή των μολύνσεων.
0: Που είναι και το πιο βασικό, έτσι, να βελτιωθεί η προσβασιμότητα, να αποκατασταθούν και οι χώροι μετά την αποξήλωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στο σκεπτικό σας μετά την απομάκρυνση ενός περιπτέρου. Ο χώρος βεβαίως αποδίδεται ξανά στους πολίτες. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός να αξιοποιηθεί με κάποιο διαφορετικό τρόπο το σημείο να μπει πράσινο, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στο σκεπτικό της Δημοτικής Αρχής.
1: Ναι, εξαρτάται σε πού ακριβώς θα γίνει στο πεζοδρόμιο. Να πω όμως το εξής, ότι όλες αυτές οι αποξυλώσεις έχουν γίνει από εργαζόμενους του Δήμου μας, από εργαζόμενους της καθαριότητας, το μηχανολογικό εξοπλισμό αυτής, χωρίς η μεσολάβηση οποιοδήποτε εξωτερικού φορέα ή αναδόχου. Και επίσης αμέσως μετά την αποξύλωση, επεμβαίνει η διάθεση αυτεπιστασίας από εργαζόμενους του Δήμου και αποκαθιστά το συγκεκριμένο χώρο. Τώρα, αν είναι σε πεζοδρόμιο, αποκαθίσταται με τις πλάκες του πεζοδρομίου. Αν είναι στην πλατεία επίσης, εν πάση περιπτώσει και αυτός ο χώρος παραδίδεται προς τους δημότες και υπάρχει και αυτός ο χώρος για τις υπηρεσίες του Δήμου σε σχέση με την χρησιμοποίηση του από εδώ και πέρα, κύριε Παλαφού.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Πλέσα. Έχετε αριθμό των περιπτέρων που θα αποξυλωθούν στο μέλλον, δηλαδή στο άμεσο μέλλον?
1: Κοιτάξτε, είναι, όπως έχω δει τα στοιχεία, είναι γύρω στα 10 με 12 που αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και επίσης και την αποξήλωση του μετρητή για το ρεύμα από τον ΔΔΕ. Και σε αυτά τα περίπτερα που αναφέρω τώρα δεν είχαμε δει κάποιο ενδιαφέρον από κληρονόμενο να θέλουν να το συνεχίσουν, οπότε θα συνεχιστεί η διαδικασία αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε, δηλαδή θα πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερο, να μην υπάρχει ηλεκτροδότηση, να αποφύγει ατυχήματος, να έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δηλαδή σχετικά με τους χειρονόμους και όχι μόνο για τη μεταφορά των άδειας από άλλη θέση.
0: Ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.
1: Υπόψη και αυτά.
0: Κύριε Πλέσα, σας ευχαριστώ.
1: Γνωρίζετε.
0: Βεβαίως, την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, ποιος θα αναλάβει τώρα να ασχοληθεί με ένα περίπτερο όταν τα κέρδη είναι ελάχιστα? Κύριε Πλέσσα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα περίπτερα. Άλλα 10 με 12 ακόμη περίπτερα θα αποξυλωθούν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Μόλις 88 έχουμε αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Κάτι το οποίο διαχρονικά, δηλαδή το περίπτερο, ήταν διαχρονικά ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής καθαριότητας, καθημερινότητας. Ήταν ένα μικρό σημείο εξυπηρέτησης στη γειτονιά που πλέον αυτό, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς έχει χαθεί.

Χαιρετάμε σιγά σιγά με Νικόλα Τσελεπή στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, ήμασταν μαζί από τις 11 η ώρα περίπου. Θα τα πούμε βεβαίως αύριο, θα είμαστε εδώ κοντά σας στις 11 ακριβώς να σας υποδεχτούμε, να μας ακούσετε και να σας αφουγκραστούμε βεβαίως. 2610-343-200 είναι το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί ακόμη και μετά το τέλος των εκπομπών. Συνεχίζεται η ενημέρωσή σας μέσα από τον dt.gr και μέσα από τις πλατφόρμες μας στο social media. Μέχρι να τα ξαναπούμε αύριο, κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια, καλημέρα από εμένα και τον Νικόλα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο.

0: κάνει. Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αντιμέτωποι με τον ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης των τελευταίων χρόνων, προσέρχονται αύριο οι ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής. Μετά τους φοιτητές, τους δρόμους και οι συνταξιούχοι, συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ώρα που το Πασόκ και η Ελλάς βρίσκονται στα μαχαίρια, ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, Μιχάλης Χουρδάκης, δεν απέκλεισε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων. Επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάς στοχοποιεί το Πασόκ. Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν τέλος χρόνου από την Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους να παραδώσουν την έδρα τους. Τέλος, η Kimberly Guilfoyle με απόφαση Τραμπ πρόκειται για απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με αμέτωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές, εκατοντάδες αφήξεις στην Κρήτη μέσα σε 48 ώρες. Πράσινο φως για τη συνέχιση της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που αφορά πάνω από 43.000 δικαιούχους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα, 4 στα 17 χρόνια είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνουν οι Πριτάνες των Πανεπιστημίων. Στο τραπέζι ο ρυθμός των εισακτέων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η αξιοποίηση των κοινών θέσεων. Μαϊμού υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στο Μαρούσι. Αφού τους αποκάλυψε την κρυψόνα στον τοίχο, εκείνοι ξάφρισαν χρυσές λίρες και μετρητά αξίας 200.000 ευρώ. Χάος στην Αλβανία με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Εκτοξεύτηκαν τούβλα κατά του Υπουργείου Παιδείας και έπεσαν δακρυγόνα. Το Champions League επιστρέφει σήμερα με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στο Λονδίνο και να βρίσκεται απέναντι από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, σέντρα στις 10. Ώρα ανακοινώσεων λοιπόν από την κυβέρνηση για το πακέτο μέτρων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι Μάριε, με όλα τα νεότερα σχετικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις σε λίγη ώρα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Έρη. Καταρχήν να πούμε από την προαναγγελία που έκανε χθες ο Κυριάκος Περιδακάκης ότι φέτος το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι και αναμένεται να το λάβουν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με την ενίσχυση να κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή, ενώ μεγαλύτερη θα είναι και η προκαταβολή που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι το Δεκέμβριο. Τώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς αναμένεται να ανακοινώσουν την πρόσθετη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από την πλευρά της κυβέρνησης, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα αέρι,
8: ναι,
9: εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για μεγαλύτερη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Δηλαδή, αν τα δηληστήρια βάλουν μεγαλύτερη πλάτη, ας το πούμε έτσι, τότε την τιμή σήμερα θα τη δούμε μπορεί και 1,55 ευρώ εκεί πέρα.
8: Ναι.
9: Κάπου εκεί αναμένεται να διαμορφωθεί αέρι ανάλογα με την περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί θα ανακοινώσουν και την παράτηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το δεύτερο 15ο του Οκτωβρίου, που σήμερα ανέρχεται στα 15 λεπτά και μαζί με την πλέον επιδότηση από τα δηληστήρια φτάνει στα 20 λεπτά. Μέτρο, όπως το έχουμε πει έρη, θα έχουμε επιδοτήσεις κάθε 15ο. Δηλαδή, τα μέτρα θα προσαρμόζονται κάθε 15ο ανάλογα με την πορεία των τιμών της ενέργειας. Τώρα, να πούμε λίγο για το επίδομα αέρι, το επίδομα θέρμανσης και να δώσουμε και ορισμένα παραδείγματα.
8: Ότι ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος πόσα περισσότερα θα λάβει, τόσο αν μένει στην Αττική, όσο και αν μένει βέβαια βορειότερα, που θα είναι και πιο αυξημένο.
9: Έτσι ακριβώς, έρι. Λοιπόν, το ελέγχο επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1040 ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανίσχυση για τους οικισμούς, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνουν τις ενεργειακές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το ανώτατο ποσό των 1.000 ευρώ αυξάνεται στα 1.300 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες, δηλαδή μιλάμε για το δημότυχο, το ανώτατο ύψος του επιδόματος ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, το τελικό ύψος ενίσχυσης επηρεάζεται από το κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής, σε περιοχές όπως η Ελλάδα, το Πάπικο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερη μονάδα, προβλέπεται προς αύξηση 25% επί του βασικού ποσού.
8: Ναι.
9: Σε ακόμα πιο ψυχρές περιοχές, όπως είπα, όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νιχαίο, τον Ευρωγόβη και το Περτούλι, όπου ο συντελεστής είναι ίσως μεγαλύτερος στο 1,2, προβλέπεται επιπλέον προς αύξηση 25%. Να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 202 ευρώ από 155 ευρώ πέρσι, για χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Μια οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 333 ευρώ από 256 ευρώ πέρσι.
8: Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα εισοδηματικά κριτήρια, σωστά?
9: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα το πούμε και αυτό, ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά που κατοικεί στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα 387 ευρώ από 298 πέρσι. Ενώ μια οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 930 ευρώ από 715 ευρώ. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν συνοδεύεται από αλλαγές στα ισοδοματικά και περιουσιακά κριτήρια αέρι. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν μπορεί να περιβαίνει τα 16.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 24.000 ευρώ για τον έγκαμο, με προσάρξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και φυσικά τα 29.000 ευρώ για μονογονική οικογένεια, επίσης με προσάρξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά καθάριστα έσοδα του υπόχρεου ή της συζύγου ή του μέρους του συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων, δεν μπορούν να περιβαίνουν έρι τα 80.000 ευρώ. Τώρα, έρι, αλλαγές προβλέπεται, όπως είπαμε, και στην προκαταβολή του επιδόματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα My Thermancy, θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% επιδόματος που είχαν εισπράξει πέρσι, δηλαδή την προηγούμενη χειμερινή σεζόν, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται.
8: Περί το τέλος Δεκεμβρίου θα λάβουν την προκαταβολή, σωστά?
9: Ναι. Στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου θα έχει δοθεί η προκαταβολή.
8: Αναμένουμε λοιπόν, Μάρια, τις επίσημες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση.
10: Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Με διαφορετικό τρόπο θα συνεχιστεί. Δεύτερον, θα συνεχιστεί η επιδότηση του ντίζελ κίνησης και, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστεί, να σας το πω γενικότερα, η στήριξη όσο καιρό θα υπάρχει το πρόβλημα. Είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, γιατί ξέρουμε ακριβώς ότι έχουμε μπροστά μας ένα βαρύ ενεργειακά χειμώνα. Και θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει για τους ευάλωτους η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που θα είναι της τάξης του 30%. Δεύτερον, θα υπάρξει μία στήριξη από το κράτος και θα υπάρξει και μία αντίστοιχη στήριξη από την πλευρά των διελιστηρίων. Με ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους και η τιμή εκκίνησης θα είναι πολύ παρακάτω από το 1,75 για το οποίο είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός.
8: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει εδώ και αρκετές ώρες στην Εύβοια. Η Ματίνα Ρέτσα, καλή συνάδελφος από το e-vima.gr, είναι μαζί μας να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στην Εύβοια?
11: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουν τα προβλήματα να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση, ιδιαίτερα στην Βόρεια Εύβοια, καθώς έχει αποκοπεί από το υπόλοιπο νησί λόγω της υπερχείλησης του ποταμού Κυρέα. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται σε συναγερμό η πολιτική προστασία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, περιφέρεια και δήμοι, έχουν εστιάσει στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο Μαντούδι, από το Μαντούδι προς Χαλκίδα, και γίνεται αυτή τη στιγμή μέσω δαφνούσας.
8: Ναι.
11: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και με ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι παλιό επαρχιακό δίκτυο.
8: Ήδη επιβαρημένο και με πάρα πολλά προβλήματα.
11: Την ίδια ώρα, το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι στο χωριό Πολιτικά του γειτονικού Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Εκεί από τις πρώτες πρωινές ώρες σε πλημμύρισαν οι δρόμοι, με αποτέλεσμα λόγω του μεγάλου όγκου νερού να εισρεύσει σε αυλές σπιτιών και σε υπόγεια. Και εκεί υπάρχει έντονη παρουσία των αρχών, αστυνομία, πυροσβεστική, εθελοντές της περιοχής, σε ΑΚ και σε Ψαχνών, αλλά και ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων, με τον Δήμαρχο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήταν εκεί όλο το βράδυ και είναι αποκλεισμένος μέχρι αυτή την ώρα, καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Πολιτικά προς Ψαχνά. Τώρα σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του νομού, πρέπει να σας πω ότι είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην περιοχή της Κύμης από πτώσεις δέντρων, προβλήματα και στην πρωτεύουσα του νομού, τη Χαλκίδα, καθώς πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι και συγκεκριμένα στην περιοχή του Βούρκου. Είχαμε αρκετές πτώσεις δέντρων σε κεντρικά σημεία της πόλης, με τα συνεργεία του Δήμου να βρίσκονται επιποδός προκειμένου να καθαρίσουν το οδόστημα, να μην υπάρχει πρόβλημα.
8: Ματίνα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, δηλαδή βρέχει αδιάκοπα ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε?
11: Βρέχει ακριβώς αδιάκοπα και όπως τώρα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας, είδαμε ότι βγήκε νέο έκτακτο, το οποίο μέχρι το βράδυ μιλά για έντονα καιρικά φαινόμενα και βέβαια κόκκινο συναγερμό δίνει ξανά στην Εύβοια.
8: Σε ευχαριστώ θερμά, Ματίνα Ρέτσα από το e-vima.gr. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας.
12: Είμαστε στο επίκεντρο μιας πολύ σοβαρής κατάστασης. Έχει επιθεί με σφοδρότητα η Εύβοια από τα κεντρικά, από την περιοχή των Ψαχνών και των Πολιτικών μέχρι και την περιοχή του Μαντουδίου. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο κεντρικό δικό άξονα Ψαχνά Προκόπη λόγω φερτών, πτώσης δέντρων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ενώ έχουμε και σε πολλά σημεία υπερχειλήσεις ρεμάτων λόγω του τεράστιου όγκου του νερού και των φερτών που έχουν κατεβάσει αυτό το καιρικό φαινόμενο. Έχουμε και πλημμυρισμένα σπίτια. Το νερό είναι πάρα πολύ.
8: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Άννας Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr να δούμε πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα από την κακοκαιρία. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ιερή. Η κακοκαιρία που επελάβει στη χώρα για δεύτερη μέρα έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές εκτός από την Εύβοια. Η πολύ δύσκολη κατάσταση είναι στην Ρόδο. Μάλιστα, πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε το 112 με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες. Στο νησί οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως μέσα στην πόλη και στις ανατολικές περιοχές. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο που είχε κινητοποιηθεί. Την ίδια ώρα ανησυχία επικρατεί και στην Αττική, με την προσοχή να στρέφεται τον Κυφισό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις επόμενες ώρες. Είδαμε ότι υπερχείλιζε, ότι ανέβηκε η στάθμη του Κυφισού.
8: Φούσκωσε το ποτάμι.
13: Υπάρχει προβληματισμός για τις ποσότητες του νερού που ενδέχεται να κατεβούν από τις βορειότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Να πούμε επίσης πως στον Οροπό έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου Οροπού, από το ύψος της ταβέρνας Κοράλη μέχρι το ύψος της ταβέρνας Ο Νίκος, εξαιτίας της εισόρευσης υδάτων. Δύσκολη ήταν και η νύχτα στην Αττική, με την πυροσβεστική να δέχεται συνολικά 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 15 διακοπές δέντρων. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, τον Πειραιά, την Νίκαια, τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, την Ανάβησο και την Κερατέα. Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν και στο Πικέρμι. Να πούμε πως ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση και στις βόρειες Ποράδες. Με τη Σκιάθο να δέχεται ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία. Ορμητικά νερά μετέτρεψαν δρόμους σε χυμάρους, πλημμύρισαν κατοικίες και καταστήματα και παρέσυραν ακόμη και αυτοκίνητα τα ορμητικά νερά. Να πούμε πως σημαντικά προβλήματα έχουμε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
8: Ναι, υπάρχει και απαγορευτικό.
13: Ακριβώς. Από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου στις 3 το μεσημέρι, τουλάχιστον έως στις 3 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Να πούμε πως οι άνεμοι φτάνουν ακόμα και τα 10 μπουφόρ κάποιες περιοχές. Το μόνο πλοίο που αναχώρησε το πρωί από Πειραιά ήταν το Blue Star Δήλος, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Πάρον, Άξο, Θύρα και Ίο, και κάποια πλοία προς Αργοσαρονικό. Να πούμε, από Λαύριο δεν εκτελούνται δρομολόγοι και οι επιβάτες γενικότερα που πρόκειται να ταξιδέψουν και τις επόμενες ώρες είναι καλό να επικοινωνήσουν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία, να δουν αν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε τώρα στην κυρία Χριστίνα Ρίγου, την μετεωρολόγο, να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται με το φαινόμενο, πώς εξελίσσεται και πότε θα ολοκληρωθεί. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρίγου.
14: Καλησπέρα και από μένα. Έχει μετατοπιστεί η κακοκαιρία ανατολικότερα. Επηρεάζει τα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Αξίζει να πούμε ότι τα ύψη βροχής που έχουν πέσει σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες, Κόπελο και Σκιάθο, έχουν φτάσει κοντά στα 250 χιλιοστά βροχής από εχθές το βράδυ στις 9 μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
8: Που αν το αναγάγουμε σε μέρες, πόσο είναι, ας πούμε, για την Αττική?
14: Να καταλάβετε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές η μέση μηνιαία ποσότητα βροχής για το μήνα Οκτώβρη είναι γύρω στα 80 με 90 χιλιοστά. Δηλαδή είναι τρεις φορές πάνω όσο το νερό που θα έπεφτε όλο τον Οκτώβρη. Και εδώ στην Αττική βέβαια, ειδικά στα βόρεια του νομού, Πάρνη, στα Ιπποκράτειο Πολιτεία, έχουν σημειωθεί από χτες το πρωί 130 χιλιοστά βροχής. Είναι μια κακοκαιρία αρκετά επικίνδυνη.
8: Πάντως, κυρία Ρίγου, δεν ήταν τόσο σφοδρό το κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε την Αττική. Δηλαδή, περιμέναμε ότι χθες το απόγευμα ότι θα ήταν πολύ πιο έντονο. Τελικά,
14: θα σας πω.
8: Ναι.
14: Έπεσε πιο ομαλά η βροχή στο κέντρο. Δηλαδή, η ποσότητα βροχής ήταν 40 χιλιοστά στο κέντρο της πόλης.
8: Ναι.
14: Με 40 χιλιοστά έχουμε δει και άλλες φορές να δημιουργούνται προβλήματα. Πηγαίνουμε όμως προς τα βόρεια του νομού, γίνονται πιο έντονες οι βροχοπτώσεις και περισσότερη ποσότητα τελικά βροχής που έχει πέσει.
8: Ναι.
14: Τώρα για τις επόμενες ώρες να σας πω ότι σε Σποράδες, Εύβοια, Ρόδο, γενικά στα Δωδεκάνησα αλλά κυρίως στη Ρόδο, θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα μέχρι και το απόγευμα. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν να εξασθενούν και βασικά στη Ρόδο και στην Κρήτη θα συνεχιστούν και μέχρι το βράδυ, ειδικά νομός Χανίων και Ρεθύμνου. Στην Αττική θα είναι έτσι ο καιρός όπως το βιώνουμε τώρα,
8: ναι,
14: μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά ακόμα και πιο δυνατές βροχές στα βορειότερα του νομού θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα σταματήσουν.
8: Είδαμε και μια πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Αυτή θα συνεχιστεί και αύριο?
14: Όχι τόσο, γιατί η πτώση της θερμοκρασίας έγινε αισθητή με τους θυελώδεις βοριάδες.
8: Σωστά.
14: Που φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ.
8: Επομένως αυτοί θα υποχωρήσουν, άρα ναι.
14: Ακριβώς, από το βράδυ θα υποχωρήσουν. Αύριο λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει σε πιο υποφερτά επίπεδα και θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε δεν θα έχουμε και προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
8: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας και να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι η Σύνοδος Κορυφής και οι ηγέτες αυτής θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης των τελευταίων ετών, ίσως και όλων των εποχών. Δεν ξέρω, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύνοδος Κορυφής λοιπόν ξεκινάει αύριο νωρίς το πρωί. Γι' αυτό δεν θα πάει να το σημειώσουμε αυτό σήμερα το βράδυ. Θα πάει και Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί ο Πρωθυπουργός. Γιατί ξεκινάει νωρίς το πρωί, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν να συζητήσουν και πολύ έντονες οι συζητήσεις που αναμένεται να γίνουν. Δηλαδή είναι έντονες και διαφωνίες, να μην το κρύβουμε. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι και ο προϋπολογισμός της επόμενης περίοδου 28-34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό φυσικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια επίσης μας ενδιαφέρει και είναι και το θέμα που βάζει να ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, οι βόρειες χώρες ούτε το βάζουν στην ατζέντα τη δική τους, που θέλουν δηλαδή να φέρουν μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνοδο κορυφής, ούτε φαίνονται προς το παρόν τουλάχιστον θερμές να το συζητήσουν. Τι θέλει λοιπόν η Ελλάδα, θέλει να, όχι να αλλάξει τους κανόνες, προσωρινά να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, προσωρινά και στοχευμένα, ναι, που κάπου εκεί προσπαθεί να βρει και ένα μέσο όρο, ας το πούμε, για να συναντηθεί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως βόρειες και δυτικές χώρες που δεν τα θέλουν τόσο πολύ αυτά, προκειμένου να υπάρχει μια ευελιξία αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας για την εκπομπή μας στο Air News, Δικωστής Χατζηδάκης, είπε ότι αν εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές προκειμένου οι παρεμβάσεις να μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Είπε ότι κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, έγινε με τις παρεμβάσεις την περίοδο του κορονοϊού με την ρήτρα διαθήκης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει τις προτεραιότητες. Αν δηλαδή πάρει τελικά αυτή την ευελιξία που ζητάει από την Κομισιόν, μετά φυσικά και από την Συνόδου Κορυφής, δηλαδή των 27 ηγετών των κρατών μελών, πρώτη προτεραιότητα θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά το δίζελ και μετά η βενζίνη. Τι σημαίνει πρώτη προτεραιότητα? Να αξιοποιήσει, να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει πόρους τους οποίους έχει, αλλά υπάρχει μια οροφή δαπανών με βάση ευρωπαϊκούς κανόνες που δεν μπορούμε να περάσουμε, για να ελαφρύνει έτσι περαιτέρω την επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα καύσιμα.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Τώρα μετά τους φοιτητές της κινητοποίησης κατεβαίνουν και οι συνταξιούχοι και εκείνοι διαμαρτύρονται για όλα αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία, στην καθημερινότητά τους. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι οργανώσεις διαμαρτυρόμενες για ζητώντας μάλλον την ενίσχυση των συντάξεων πέραν των καθιερωμένων, καθώς πληρώνουν βάρη τίμημα σε ό,τι αφορά τόσο την ακρίβεια όσο και το κόστος θέρμανσης και γενικά το κόστος που υπερβαίνει και χτυπάει, δηλαδή δημιουργεί ουσιαστικά μια μεγάλη τρύπα στην συντάξη που λαμβάνουν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ΕΡΙ, η μέση σύνταξη,
8: ναι,
16: διαμορφώνεται στα 869 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 815 με 817 ευρώ καθαρά για 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν για το 80% των συνταξιούχων. Μιλάμε για 800 ευρώ, είναι ένα ποσό που ουσιαστικά είναι να πρωτοστηρίξει κάποιος.
8: Είναι να πρωτοστηρίξει και γι' αυτό, Γιώργο, είναι και εντυπωσιακά τα στοιχεία που έχουν έρθει σε σχέση με τους συνταξιούχους που ξαναγυρίζουν στην εργασία.
16: Ξαναγυρίζουν.
8: Προφανώς, γιατί με τα 817 ευρώ τι να πρωτοπληρώσει κανείς.
16: Είναι 340.000 αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία 1,5 χρόνια, οι οποίοι εξακολουθούν να δουλεύουν, λαμβάνοντας βέβαια σύνταξη και μισθό με μια πρόσθετη παρακράτηση 10%. Το θέμα εδώ έχει να κάνει βέβαια και με την άρση του μιας μεγάλης αδικίας που, ναι, είναι και ίσως από τα τελευταία μνημονιακά μέτρα που έλαβε ο Κατρούγκαλος, είναι η ΑΣ, δηλαδή το επίδομα αλληλεγγύης, όπου βέβαια εκεί κρατάνε από τα 1.400 ευρώ, 1.430 ευρώ και πάνω, από 3 έως 12% της σύνταξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει και πάρα πολύ ακόμα και αυτούς που λαμβάνουν μεγαλύτερες συντάξεις, έτσι. Οπότε είναι σύνθετο το θέμα. Από τη μία έχουμε τους νέους συνταξιούχους που βγαίνουν πλέον στη σύνταξη, τους οποίους υπολογίζεται από το 2002 και μετά με βάση το νόμο Κατρούγκαλου ο συντάξιμος μισθός, με αποτέλεσμα δηλαδή τα τελευταία χρόνια τι βλέπουμε. Βλέπουμε μία πτώση των κύριων συντάξεων. Δηλαδή στους νέους. Όσοι βγαίνουν παίρνουν μικρότερες συντάξεις.
8: Ναι. Γιατί παίρνουν. Επίσης το άλλο που παρατηρούμε και το συζητούσαμε και μαζί από την αρχή της εβδομάδας είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία αυτό το μήνα που μας πέρασε, το Σεπτέμβριο, πάρα πολλοί άνθρωποι υπέβαλαν τα χαρτιά τους για σύνταξη. Την ίδια ώρα, και αν το πάρουμε συνδυαστικά, την ίδια ώρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιστρέφουν στην εργασία. Δηλαδή, τι προσπαθούν να κάνουν, προσπαθούν να πάρουν μια σύνταξη, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον αυτά τα 817 ευρώ που είναι ο μέσος όρος και μετά να ξαναβγούν στην αγορά εργασίας για να μπορέσουν να συμπληρώσουν εισόδημα.
16: Ακριβώς για να συμπληρώσουν το εισόδημα. Και δεν είναι από τον πρώτο μήνα, από τον Γενάρη, έχουμε εμφάνιση του μεγάλου ποσοστού. Δηλαδή, ενώ είχαμε γύρω στις 16-17.000 κάθε Γενάρη συνταξιοδοτούμενους, φέτος το Γενάρη ήταν 22.000, 23, 24, 25 και πάει λέγοντας. Και έχουν φτάσει 160.000. Θα ξεπεράσουν τους 250. Τώρα, από αυτούς εκτιμάται ότι και οι 7 στους 10 μπορούν να παραμείνουν στην εργασία μετά.
8: Για πόσο βέβαια είναι το ερώτημα.
16: Ιδιωτικός τομέας είναι.
8: Σωστά.
16: Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει περιορισμός. Όσο θέλει ο εργοδότης, σε κρατάει.
8: Και όσο βαστάνε τα πόδια σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Τώρα, μένοντας στο θέμα της οικονομίας, πριν από λίγο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη στον Sky και μίλησε για τα νοικοκυριά. Μίλησε για εξαπάτηση των νοικοκυριών σε σχέση με όλα αυτά τα μέτρα που ακούγονται και φυσικά παρέθεσε και τις προτάσεις του για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας δώσει τώρα μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βλέπουμε τη Χαριλάου Τρικούπη, Έρη, όλο το τελευταίο διάστημα να εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έρχονται ως συνέχεια τη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, του κόστους δηλαδή, που έχει, όχι του κόστου, του χρέους που έχει κάθε ελληνική οικογένεια προς τις τράπεζες. Θυμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης ότι ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ οι 120 δόσεις. Αναδεικνύουν τα θέματα με τους σέρβισερ και το ρόλο που παίζουν και την ίδια ώρα υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση την οποία σηκώνει το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με προτάσεις όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, πλαφών στα κέρδη. Είναι οι δύο βασικές προτάσεις που εστιάζει το ΠΑΣΟΚ, ένας μόνιμος μηχανισμός που να αντιμετωπίζει τα υπερκέρδη των εταιριών. Γενικώς η συζήτηση δηλαδή έρχεται από τα καύσιμα, είναι ψηλά για το ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε σχετίζεται με το κόστος ζωής. Από εκεί πέρα και τα πολιτικά μηνύματα. Επανάληψα από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι στόχος του κόμματός του είναι η νίκη στις εκλογές. Αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, λέει χαρακτηριστικά, πρώτο κόμμα, δεν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτή είναι η στόχευση του ΠΑΣΟΚ και ότι ο ίδιος δεν μπαίνει στη διαδικασία της σύγκρουσης. Και ότι
8: επιμένει όμως, Ανδρέα, επιμένει ότι η Ελλάδα στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ. Συντηρείται δηλαδή αυτή η κόντρα μεταξύ τους.
17: Ναι, ειδικά με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού στην Χαριλάου Τρικούπη και το λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης με τα πιστόλια και τα πιστολάκια που είναι οι φράσεις που χρησιμοποιείται, ότι ήταν υποκινούμενος ο γνωστός αρθρογράφος από τον κύριο Τσίπρα, που λένε είναι στενός του συνεργάτης και ενίοτε λογογράφος του. Απ' την άλλη, προσπαθούν στην Χαριλάου Τρικούπη να δείξουν ότι εκείνη δεν αντιπαρατίθεται με τον κύριο Τσίπρα, αλλά η μόνιμη τους έγνοια είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
18: Δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάση του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, θα σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή τη σημερινή πολιτική, του σημερινού μοντέλου. Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Και επειδή ξεκινήσατε και λέτε για δημοσκόπηση, για ποσοστά, εδώ έχουμε το εξής παράλογο. Το ΠΑΣΟΚ πριν από μερικούς μήνες να είναι στο 15-16% και να λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει άλλος πόλος, δεν υπάρχει. Και τώρα ένα άλλο κόμμα να είναι σχεδόν σε αυτά τα ποσοστά ή λιγότερα και να έχει αλλάξει πλήρως το αφήγημα. Δεν μπορεί να μιλάμε με δύο μέτρα και δύο.
19: Η ώρα είναι 12:30.
20: Μαμά,
19: Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
20: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
24: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και ακόμα δεν ξέρουν ακριβώς το τι συμβαίνει.
8: Τώρα, σε αυτή την κόντρα ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ, τι συντηρεί η Ελλάς ή ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρει να λήξει το θέμα αυτό?
11: Όχι, τελείωσε, τουλάχιστον για την Ελλάς έχει τελειώσει η αντιπαράθεση, ναι, η οποία, ναι, υπήρξε τα τελευταία 24 ώρα. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας ότι ποτέ ο ίδιος δεν έχει καταφερθεί εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε εναντίον του Πασόκ. Μάλιστα, σε συνέντευξη που έδωσε μίλησε για μονομερή επιθετικότητα, ότι δηλαδή το Πασόκ επιτίθεται διαρκώς εναντίον της Ελλάς και στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, όπως έλεγαν συνεργάτες του, πολλά στελέχη του Πασόκ σε συνεντεύξεις που δίνουν χαρακτηρίζουν τον κύριο Τσίπρα, λένε δηλαδή διάφορα πράγματα για τον πρόεδρο της Ελλάς, ενώ ο ίδιος δεν έχει πει ποτέ τίποτα. Προφανώς, ναι, και το νέο άρθρο του κυρίου Καρτερού δίνει μία άλλη διάσταση στο όλο θέμα, αφού ο κύριος Καρτερός είπε ότι
8: εκφράζει
11: με την υπογραφή του μόνο τον εαυτό του.
8: Ακριβώς.
11: Και να σου πω ότι σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην Κρήτη,
8: ναι,
11: απέρριψε κάθε σενάριο στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη είτε με άλλο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την κυβέρνηση, απέρριψε και την κυβέρνηση των ηττημένων και σημείωσε ότι ο στόχος της Ελλάς είναι να είναι πρώτη δύναμη στις εκλογές και αν δεν είναι στις δεύτερες εκλογές οπωσδήποτε θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και επεσήμανε ότι ο στόχος του είναι η Ελλάς να είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον προοδευτικό χώρο, είτε στην κάλπη, είτε στην πρώτη κάλπη δηλαδή,
8: ναι,
11: είτε όχι.
8: Πάμε τώρα, Ελένη, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Έχουν βάλει ένα τελεσίγραφο για τους ανεξάρτητους βουλευτές.
11: Ναι, έχουν βάλει ένα τελεσίγραφο, ναι, ότι σήμερα το μεσημέρι, αν δεν έχουν παραιτηθεί οι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις. Η αντίδραση που έχουμε ακούσει ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι ένα βίντεο το οποίο θα παρουσιάζει παλιότερες δηλώσεις αυτών των ανεξάρτητων βουλευτών που έλεγαν ότι...
8: Τι έλεγαν για άλλους που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί.
11: Έλεγαν για άλλους, ναι, ότι θα πρέπει να παραδίδουν την έδρα τους. Τώρα εγώ, επειδή μίλησα με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων,
8: ναι, ναι,
11: κανένας δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα του. Υπάρχει ωστόσο μία είδηση ότι εκεί που έλεγαν ότι θα παραδώσουν την έδρα τους στο τέλος του χρόνου, μέσα στο Φεβρουάριο,
8: ναι,
11: έχουν βάλει ένα άλλο χρονοδιάγραμμα το οποίο ξεκινάει από την 28η Οκτωβρίου
0: και τελειώνει περίπου στις 22 Νοεμβρίου. Δηλαδή έρχεται η κίνηση που θα κάνουν ένα μήνα, ενάμιση νωρίτερα. Θεωρούν δηλαδή ότι πλέον και στην Ελλάδα τρέχουν οι εξελίξεις, άρα δεν έχει και κανένα νόημα να μένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Έτσι λοιπόν μου είπαν ότι θα αρχίσει το νέο κύμα των παραιτήσεων από την 28 Οκτωβρίου κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, και εν δυνάμει θα τελειώσει ένα μήνα αργότερα γύρω στις 22 Νοεμβρίου.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Τέλος η Kimberly Guilfoyle με απόφαση του Donald Trump και φυσικά μια, πρόκειται για μια απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτό σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε όμως πρώτα, πριν πάμε στο θέμα αυτό, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη με τις μεταναστευτικές ροές. Διότι έχουμε καθημερινά αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Εκατοντάδες άνθρωποι τις τελευταίες μόνο 48 ώρες ήρθαν περισσότεροι μετανάστες από ότι το προηγούμενο διάστημα. Ο Δημήτρης Κουλούδης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς από το πλέον μπουχτισμένα Χανιά από τις ροές.
8: Ναι.
1: Έχουμε μια εικόνα η οποία έλεγα ότι πάει να αγγίξει τα όρια του τραγικού, καθώς κάθε μέρα, μάλλον κάθε λίγες ώρες, έχουμε και μια είδηση, ήρθαν 43, ήρθαν 75, ήρθαν 111. Έχουμε το μοναδικό κέντρο εδώ πέρα που είναι στην Αγιά, που είναι κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, το οποίο έχουμε περίπου 500 με 600 άτομα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ακριβή αριθμό, γιατί κάθε, σας λέω, 3 με 4 ώρες έχουμε και καινούριους.
8: Πάντως είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που έχουν φτάσει, σωστά.
1: Βεβαίως, είμαστε κοντά στους 500 αυτή τη στιγμή, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σκεφτείτε τώρα στην Ιεράπετρα, από την Ιεράπετρα έρχονται περίπου 300, από το Ηράκλειο έρχονται άλλοι 75 και κάποια στιγμή μέσα στη μέρα σήμερα η Αγιά θα έχει πάνω από 800 άτομα. Δηλαδή αυτά που βγάζουν οι ανακοινώσεις, οι λιμενικοί και όλοι που δεν αντέχουν άλλο, φανταστείτε σήμερα τι θα αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί με 800 και βάλε άτομα σε ένα κέντρο το οποίο είναι για 250, να σας πω.
8: Ναι. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε πιέζει η κατάσταση και εκεί.
1: Βεβαίως. Αν παραμείνει μόνο η Αγιά ως κέντρο προσωρινής φιλοξενίας του στο νησί και δεν δημιουργηθεί άλλο ένα στην Ανατολική Κρήτη, δεν νομίζω ότι τα αντέξει, και δεν δημιουργηθεί άλλο ένα στην

0: συνανθρώπους μας με νοσογόνο παξαρκία, ναι, παιδί σώματος άνω του 40, άνω του 39.
1: Το οποίο να πούμε ότι το διάστημα που λειτουργούσε έφερνε και αποτελέσματα. Δηλαδή πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μιλούσαν και λέγανε ότι πραγματικά τους έχει βοηθήσει, διότι ο νοσογόνος παχυσαρκία είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια.
0: Θα έλεγα, επειδή τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και οι 43.500 περίπου, 43.500 δικαιούχοι των δωρεάν φαρμακών, τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, είχαν δει αποτέλεσμα. Γι' αυτό και υπήρχε και η πίεση από αυτούς. Όταν διακόπηκε το πρόγραμμα, όταν απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ερωτήματα ακόμα και προς τους δημοσιογράφους, τι θα γίνει με το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα το πρόγραμμα αυτό, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, το πρόγραμμα αυτό ήταν με κοινοτικά κονδύλια. Έτσι, τώρα,
0: ναι,
1: από
0: ήταν ευρωπαϊκά κονδύλια, ναι, και τελευταία στιγμή απεντάχθηκε για λόγους γραφειοκρατικούς.
1: Ναι.
0: Βρέθηκαν εθνικοί πόροι και θα ξεκινήσει πάλι. Ρωτήσαμε στο Υπουργείο Υγείας και μας είπαν ότι πρέπει να υπολογίζουμε μέσα στο Νοέμβριο ότι θα ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα. Ναι. Πρέπει να γίνουν πρώτα οι διαπραγματεύσεις με τις εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος του clawback που θα πληρώσουν, που θα επιστρέψουν, του ποσού που θα επιστρέψουν από την τιμή, γιατί είναι πολύ ακριβά φάρμακα, και μετά να ξεκινήσει τα αφορά τους 43.500 οι οποίοι ήταν δικαιούχοι έως τώρα από 1 έως 8 δόσεις του φαρμάκου, ανάλογα εξατομικευμένα και ανάλογα την περίπτωση, πόσα φάρμακα, πόσα χάπια έχουν πάρει, πόσες δόσεις έχουν πάρει, πόσοι τους λείπουν, πόση οπισθοδρόμηση έγινε από την διακοπή.
1: Σωστό.
0: Ο γιατρός τους θα τους καθοδηγήσει. Και λέγαμε πριν, Έρη, ότι δεν υπάρχουν γιατροί να...
1: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις, τώρα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλοί που είναι δικαιούχοι αδυνατούν να βρουν κάποιον γιατρό, διότι αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο γιατρό του δημοσίου νοσοκομείου, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Και συνευλημένο.
1: Σωστά. Αδυνατούν πολλές φορές, βρίσκονται έτσι έχουν ένα προβληματισμό. Τι σου λένε από το Υπουργείο γι' αυτό?
0: Το πρόγραμμα λέει ότι πρέπει να απευθυνθούν σε ενδοκρινολόγο, που είναι μια σπάνια, όχι σπάνια, δύσκολη ειδικότητα, ναι, ιατρική. Πιθανό να μην βρίσκουν κάποιοι ενδοκρινολόγο, αλλά το Υπουργείο Υγείας έχει πει ότι όσοι δεν βρίσκουν ενδοκρινολόγο μπορούν να πάνε και σε παθολόγο και σε γενικό γιατρό. Άρα αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν το πρόγραμμα, ας ψάχνουν για ενδοκρινολόγο, και αν δεν βρουν ενδοκρινολόγο, ας ψάχνουν για παθολόγο.
1: Τώρα βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και μια έρευνα που δείχνει, έτσι, μια έρευνα που δείχνει ότι 4 στα 10 παιδιά 7 χρονών είναι με παχυσαρκία, έχουν πρόβλημα με το βάρος τους, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και βεβαίως να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι είναι σε εξέλιξη και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα SMS.
0: Τα πρώτα SMS έχουν φύγει, φεύγουν σταδιακά για να μην κρασάρει το σύστημα και για να μην...
1: Δημήτρη, Βασίλη, θα χρειαστεί να σε διακόψω. Πρέπει να πάμε στον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο, είναι δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων εκεί στην Εύβοια. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Πώς είναι η κατάσταση, τι ακριβώς, τι συμβαίνει τώρα?
2: Εντάξει, η κατάσταση εδώ στη δημοτική κοινότητα Μακρικάπα, στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων, αυτή τη στιγμή είναι άσχημη. Έχει γίνει υπερχείληση του ποταμού. Είναι μέσα στο χωριό, είναι 30 πόντι περίπου το νερό έξω από το ποτάμι. Υπάρχουν επαγγελματικές εστίες, μαγαζιά, σπίτια, τα οποία αυτή τη στιγμή
1: είναι σε κίνδυνο οι κάτοικοι, υπάρχει κίνδυνος?
2: Έχουμε δώσει εντολή, έχει χύσει ήδη το 112 για απομάκρυνση κατοίκων, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει βγει το νερό απ' έξω. Δεν γνωρίζουμε, το νερό συνεχίζει και ρίχνει ακατάπαυστα, είναι πάρα πολύ το νερό.
1: Η πυροσβεστική, οπότε, τι σας λέει, δέχεται κλήσεις?
2: Η πυροσβεστική είναι εδώ, είναι παρόν όλοι οι δασοπυροσβέστες, οι εθελοντές, όλοι εδώ είμαστε,
1: ναι.
2: Απλά πρέπει να απομακρυνθούν αυτοκίνητα, κάτοικοι, τουλάχιστον οι κάτοικοι που είναι, όχι όλο το χωριό, αλλά τουλάχιστον, επειδή δεν μπορεί να ξεχωριστεί το 112.
1: Ναι, γιατί εστάλει πριν από λίγο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι,
1: εκεί που λέει, ναι, αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρίκαπα, απομακρυνθείτε προς Ψαχνά λόγω υπερχείλησης του ποταμού.
2: Έτσι, έτσι.
1: Άρα
2: ακριβώς,
1: λοιπόν, είστε, κύριε Δήμαρχε, σε κατάσταση συναγερμού, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ πραγματικά, και το κακό είναι ότι δεν σταματάει να βρέχει και

0: Είναι η βροχόπτωση, είναι έντονη και το ποτάμι είναι πλέον έξω από το...
1: Μάλιστα.
0: Από το ποτάμι.
2: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν σε επιφυλακή, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, Δήμαρχε, και βεβαίως θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, Βασίλη, λέγαμε για το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά και τα δεκάδες SMS τα οποία έχουν έρθει ήδη στις γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυτές τις απαραίτητες εξετάσεις. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
3: Πολύ σημαντικό πρόγραμμα και όπως λέει και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αν έχεις μήνυμα, καλό, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις την ψηφιακή μαστογραφία, γιατί βρέθηκαν χιλιάδες γυναίκες με τέτοια ευρήματα που δεν θα πηγαίναν σε άλλη περίπτωση να κάνουν την εξέταση.
2: Σωστά,
3: γιατί η Ελληνίδα δεν έχει συνηθίσει μαζικά να κάνει τη μαστογραφία και έτσι ξεφεύγουν κάποια έγκαιρα συμπτώματα, έγκαιρα ευρήματα τα οποία εάν αντιμετωπιστούν δεν υπάρχει πρόβλημα μετά. Είναι η άσχημο, η νόσος είναι η άσχημη.
2: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Τώρα, δεύτερη ευκαιρία εισαγωγής για υποψηφίους προτείνουν οι Πριτάνης. Προτείνουν μάλιστα κάποιες αλλαγές στην ελάχιστη βάση εισαγωγής και βεβαίως πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα δεθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους υποψήφιους να καλύψουν κάποιες καινές θέσεις στα πανεπιστημιακά τμήματα. Οι προτάσεις συζητήθηκαν στην πρώτη προπαρασκευαστική συνεδρίαση στη Σύνοδο των Πριτάνεων, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και φυσικά η ελάχιστη βάση εισαγωγής και όλα αυτά που προτείνουν οι Πριτάνης θα καθορίσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια προτείνουν οι Πριτάνης, έτσι ανοίγοντας τη συζήτηση για χαμηλότερη βάση, ελάχιστη βάση εισαγωγής, περισσότερες αρμοδιότητες στα ΑΕΗ και μια δεύτερη ευκαιρία για τους υποψηφίους που μένουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις εισηγήσεις που έκαναν στην πρώτη προπαρασκευαστική Σύνοδο Πριτάνεων, τα ίδια τα πανεπιστήμια θα πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων αλλά και να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση της ελάχιστης βάσης. Μάλιστα έχουν ως στόχο να περιοριστούν οι καινές θέσεις κυρίως σε περιφερειακά πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας λόγω της μειωμένης προσέλευσης φοιτητών. Να φέρουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή το πρόβλημα που αποτυπώθηκε στις φετινές πανελλαδικές, καθώς σχεδόν 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια έμειναν καινές. Μαθηματικό της ΣΑΜΟ, όπου από τις 150 καλύφθηκαν μόλις 4, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όπου από τις 137 μόλις 5. Και παράλληλα προτείνεται η καθιέρωση δεύτερης ευκαιρίας εισαγωγής για την κάλυψη αδιάθετων θέσεων, ενώ οι Πριτάνοι ζητούν κοινά κριτήρια πρόσβαση σε δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι προτάσεις κατατίθεται λοιπόν εν μέσω του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, να ξεκαθαρίζει ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται άμεσα και πως οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα αφορούν από τους σημερινούς μαθητές πρώτης γυμνασίου. Την ίδια στιγμή λοιπόν, χθες οι φοιτητές βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου και έμειναν εκεί, κατασκήνωσαν όλη τη νύχτα ακριβώς, ναι, διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και την ακρίβεια. Ζήτησαν περισσότερες δημόσιες εστίες, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και ουσιαστική οικονομική στήριξη.
2: Ναι, βέβαια, κατασκήνωσαν εκεί μέχρι αργά το βράδυ. Βέβαια, ήταν και αυτή η ραγδαιότητα της βροχής χθες που δεν τους άφησε και πολλά περιθώρια. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λένε φοιτητές, τι είπαν για την στεγαστική κρίση και φυσικά τι δήλωσε ο φοιτητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντόνα, εδώ στα Παραπολιτικά.
5: Πήραμε τις σκηνές μας και στήσαμε εδώ στο Σύνταγμα, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει, το κόστος σπουδών έχει ξεφύγει, το κομμάτι της στέγασης έχει φτάσει στο προχώρητο και έχουμε έρθει εδώ σήμερα και άλλοι φοιτητές που στην πορεία της μέρας μετά τα μαθήματά τους έρχονται για να μας δούνε αφού δεν μας ακούνε. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της στέγασης, είναι το κομμάτι της ακρίβειας στα πλησία στα ράφια σούπερ μάρκετ, το κομμάτι της πανάκριβης βενζίνης και της ενέργειας που δεν ξέρουμε αν το χειμώνα θα έχουμε να ζεσταθούμε, και καλούμαστε να πληρώνουμε νίκια για ένα στούντιο 600 ευρώ, αλλά οι φοιτητές ξέρουμε πολύ καλά την αιτία όλων αυτών. Ξέρουμε το ότι όταν μας λένε δεν υπάρχουν λεφτά για να καλύψουν τις ανάγκες μας, ότι λεφτά υπάρχουν όμως για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, υπάρχουν για να στέλνονται φρεγάτες και να σφαγιάζουν λαούς.
2: Τώρα πάμε πάλι στην Άννα Εμεή, διότι έχουμε μια απίστευτη ληστεία. Και λέω απίστευτη διότι επρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Κάποιοι που προσποιήθηκαν ότι είναι από εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων, της έπιασαν την κουβέντα και τη συνέχεια θα μας την πει η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άννα.
6: Καλό μεσημέρι και πάλι. Πρόκειται για μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα μια 89χρονη γυναίκα που σημειώθηκε στο Μαρούσι, με δύο δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν μετρητά, λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 220.000 ευρώ. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν δύο άντρες χτύπησαν το θηρό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, οι οποίοι είχαν πάει στην πολυκατοικία για να εισπράξουν τα κοινόχρηστα. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της και να μπουν στο διαμέρισμα. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατάφεραν να την πείσουν να τους αποκαλύψει που φύλασε τις οικονομίες και τα πολύτιμα αντικείμενά της. Η 89χρονη τους υπέδειξε μια ειδικά διαμορφωμένη κρυψώνα, η οποία βρισκόταν πίσω από έναν τοίχο του σπιτιού. Ναι. Και τότε οι δράστες δεν δίστασαν να γκρεμίσουν με βαριοπούλα τμήμα του τοίχου και να φτάσουν στην κρυψώνα. Και από εκεί άρπαξαν 20.000 ευρώ σε μετρητά.
2: Τις έπιασαν κουβέντα. Τις έπιασαν κουβέντα, τρομερό. Τις έπιασαν κουβέντα. Εκείνη τους έδειξε εμπιστοσύνη, τους είπε πού κρύβει τα χρήματά της, τις οικονομίες της. Και εκείνοι πήραν μια βαριοπούλα και έσπασαν τον τοίχο. Είναι τρομερό.
6: Ακριβώς. Να πούμε ότι η ηλικιωμένη έχει ήδη δώσει κατάθεση και οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές.
2: Για πόσα χρήματα μιλάμε, για πώς ήταν η ηλία των δραστών?
6: Η ηλία ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.
2: Και είναι και έχει και χρυσές λίρες η γιαγιά, σωστά?
6: Ναι.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Τώρα είχαμε πολύ σοβαρά επεισόδια στα Τύρανα, διότι και εκεί είχαμε μαθητικές διαδηλώσεις. Πολλά σοβαρά επεισόδια με δακρυγόνα, με προσαγωγές. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει εδώ στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Φοιτητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις έχοντας εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα, εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας Αλβανίας στα Τύρανα, με τους αστυνομικούς από την πλευρά τους να απαντούν, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υποπίεση. Οι αστυνομικοί επίσης προχώρησαν σε πολλές προσαγωγές. Από την πλευρά τους, οι οργανωτές των κινητοποιήσεων ανέφεραν ότι η διαμαρτυρία αφορά τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριστροβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφύτηση. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο, όπως είπαμε ήδη, Έρη, είναι ότι στιγματίστηκαν αυτές οι κινητοποιήσεις από τα εν λόγω βίαια επεισόδια. Βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, δεν είναι μόνο η Αλβανία, είναι πάρα πολλές οι ευρωπαϊκές χώρες. Το επίκεντρο, βέβαια, συνεχίζει να είναι όλο αυτό των εξελίξεων η Γαλλία, αλλά δεν είναι βέβαια η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχουμε τέτοια φαινόμενα.
2: Είναι Γαλλία, είναι Βέλγιο, σε πάρα πολλές χώρες γίνονται επεισόδια, γίνονται μαθητικές διαδηλώσεις. Και φοιτητικές,
7: αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα έκτροπα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι συχνά αμαυρώνουν τέτοιου είδους κινητοποίησεις, με την βία να είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται, θα λέγαμε, και από τις δύο πλευρές, Έρη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πάπα Λέων, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την υγεία του και ανακοινώθηκε επί της ουσίας επίσημα.
7: Ακριβώς, να πούμε ότι έγινε χθες η επέμβαση, η οποία αναμενόταν, δηλαδή να αφαιρεθεί ο ζύδιο που είχε εντοπιστεί στον πνεύμονα μετά από κάποιες εξετάσεις, μετά από έναν προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο. Δεν είχαμε εμφάνιση συμπτωμάτων, ήταν σε προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο, όπως ανέφερε το Βατικανό. Ο Πάπας Λέων λοιπόν πέρασε μια ήρεμη νύχτα μετά από την εν λόγω επέμβαση, ωστόσο εντοπίστηκε ότι αυτός ο όγκος, αυτό το οζύδιο, δεν ήταν τελικά καλοήθες όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, ήταν κακοήθες και ήταν αδενοκαρκίνωμα. Από εδώ και πέρα, νεότερα βέβαια για την κατάσταση υγείας του, αναμένεται να υπάρξουν από το Βατικανό μέσω νεότερων ανακοινώσεων. Να πούμε ότι ο Ποντίφικας μετέβη χθες το μεσημέρι με αυτοκίνητο στην Καθολική Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλ της Ρώμης, το νοσοκομείο το οποίο προσφέρει κατά παράδοση την όποια αναγκαία ιατρική φροντίδα σε κάθε Πάπα. Εκεί έγινε και η επέμβαση και πλέον να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η πορεία της υγείας του Ποντίφικα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε στον συνάδελφο Αντώνη Τελόπουλο τώρα από το iEfημερίδα.gr να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από την αποχώρηση και την παρέτηση επί της ουσίας της Kimberly Guilfoyle εδώ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
8: Καλησπέρα. Πράγματι, υπό το βάρος των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων σχετικά με αντιδεοντολογική συμπεριφορά ενάντια στους κανόνες του State Department, και με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου στην Αμερική, ο Λευκός Οίκος χθες ζήτησε και έλαβε την παρέτηση της πρέσβερας της Kimberly Guilfoyle. Μια εξέλιξη η οποία πραγματικά δημιούργησε αναστάτωση στην Αθήνα, αλλά λίγο πολύ αναμενόταν μετά και τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal.
2: Δεν είχε κλείσει σχεδόν ούτε χρόνο σχεδόν η παρουσία της.
8: Κάτι λιγότερο από 11 μήνες.
2: Ίδια πώς απαντά σε όλο αυτό. Υπήρξε βέβαια και η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ που της ουσίας της έδειξε το δρόμο της αποχώρησης, αλλά ίδια πώς τοποθετείται.
8: Σωστά. Ίδια φυσικά αρνείται όλες τις κατηγορίες, εξιάζοντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Με μια μακροσκελή ανακοίνωσή της χθες ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αμερικής, που έδωσε την δυνατότητα να υπηρετήσει ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, και ουσιαστικά υπεραμείνθηκε των θέσεών της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα ξεκαθαρίσει το όνομά της. Βέβαια, σήμερα η Wall Street Journal επανήλθε με δημοσίευμά της, όπου έδωσε όλο το εκτενές παρασκήνιο σχετικά με την προσπάθεια της Kimberly Guilfoyle να αποτρέψει την αποπομπή της από την Αθήνα. Φυσικά κάτι το οποίο δεν έγινε εφικτό.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Και να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την παρέτηση της Guilfoyle.
9: Καταρχάς, και η τοποθέτηση και η παρέτηση, η αποχώρηση είναι αποφάσεις, το αίτημα για παρέτηση, για να είμαστε ακριβείς, της αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, και αυτό θα συνεχιστεί, γιατί θα συνεχιστούν και όλες οι πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες αυτονοήτως. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες. Και βέβαια, ένα κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε και με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, πάνω στο οποίο θέλουμε να χτίσουμε το προσεχές διάστημα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο.
2: Δημόσια δήλωση έκανε και ο διευθύνοντας σύμβουλος της Atlantic Sea LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος είπε ότι η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή με συνέπεια και ενεργό ρόλο τον κάθετο διάδρομο και την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή της και επισημαίνει ότι αποτελεί ο κάθετος διάδρομος στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Όλα τα βλέμματα στην ΑΕΚ που αντιμετωπίζει απόψε στις 10 της Σαχτάρ στο Stamford Bridge στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Εκεί, Έρη, που η ΑΕΚ θέλει να κάνει το 2-2 μετά την νικηφόρα πρεμιέρα της και την νίκη με 1-0 κόντρα στην ΛΑΣ. Να πούμε ότι αναμένουμε μια ιστορική κυτρινό-μαύρη απόβαση στο Λονδίνο.
2: Ναι.
10: 10.000 φιλάθλων της ΑΕΚ.
2: Α, συγκλονιστικό.
10: Ναι, ναι. Έχει κυτρινήσει, θα λέγαμε, το Λονδίνο, στο οποίο παραδόξως αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε βροχές και έχουν ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα.
2: Τους πήγαμε λίγο ήλιο, λοιπόν, ναι.
10: Ναι, ναι, σωστά. Εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια όπως ήταν λογικό και επόμενο. Να πούμε για όσους ενδεχομένως μας ακούν αυτή τη στιγμή από την Αγγλία, ότι η ΑΕΚ έχει βγάλει μια ανακοίνωση όπου ενημερώνει τους οπαδούς που θα βρεθούν στο γήπεδο για τα σημεία συνάντησης και τον τρόπο που θα εισέλθουν στο γήπεδο, καθώς και για τα αντικείμενα που απαγορεύεται να έχουν μαζί.
2: Σωστά, είναι αυστηρά τα μέτρα εκεί στο Λονδίνο.
10: Εννοείται, ειδικά στις διοργανώσεις της UEFA και σε τόσο υψηλό επίπεδο.
2: Να ευχηθούμε λοιπόν στην ΑΕΚ να πάρει την νίκη σήμερα εκεί στο Λονδίνο. Πάμε να πούμε λίγο και τα μπασκετικά, τα χθεσινά αποτελέσματα.
10: Είχαμε θριάμβους. Θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, γιατί έκανε, θα λέγαμε, τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του. Βρέθηκε, Έρη, να χάνει με 28 πόντους, συγκεκριμένα με 62-34,
2: ναι,
10: και κατάφερε να κάνει ένα επικό comeback, να πάρει τη νίκη μέσα στη Βαλένθια με 102-97, μία αντεπίθεση που θα μνημονεύεται, μπορούμε να πούμε, για πάρα πολύ καιρό, ισοφάρισε και την μεγαλύτερη αντεπίθεση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης, με πολύ κομβικό το Μοντέρο που είχε 26 πόντους, 23 είχε ο Φουρνιέ. Νίκη εύκολη και για τον Παναθηναϊκό Άκτορ μέσα στο Βελιγράδι με 72-55 κόντρα στην Παρτίζαν, στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην πρώην ομάδα του. Αποθεώθηκε τρομερή άμυνα από το Τριφύλι. Και να πούμε ότι αν ρίξει κανείς μια ματιά στη βαθμολογία της EuroLeague θα δει τις δύο ελληνικές ομάδες. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο των νικών, είναι αίτητος. Δεύτερος είναι
2: και έτσι να παραμείνουν.
10: Και έτσι να
2: φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις πάντα ελληνικές ομάδες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Ερυπανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
1: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
1: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
1: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σήμερα μαύρος ουρανός.
10: Παρά Θεού είναι έξω.
9: Σήμερα μαύρη μέρα.
10: Τι έχει συμβεί?

0: Αντί ωραία γλαρέτζα.
1: Σε αυτόν τον τόπο από τις 365 μέρες του χρόνου οι 300 είναι με ηλιοφάνεια. Και έτυχε σήμερα να έχει αυτή τη συννεφιά να πέφτει βαριά πάνω στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Φεύγει η Κίμπερλι. Αυτή είναι η κυρία που λέει εδώ μπιθικότσες. Φεύγει η Κίμπερλι, χάνουμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είχαμε ελπίσει τόσα πολλά, είχε αλλάξει η κοσμική ζωή της Αθήνας. Είχε αποκτήσει μια έξτρα λάμψη, γιατί είχε μια λάμψη έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι αλλιώς όταν έρχεται αμερικανική λάμψη. Είχαν αλλάξει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είχαν αλλάξει οι ελληνικές σχέσεις, οι αμερικανικές σκέτες σχέσεις. Όλα είχαν αλλάξει, όλα ήταν αλλιώς. Και έρχεται αυτός ο Τραμπ, ο παράλογος, και απομακρύνει την Κίμπερλι από την Ελλάδα. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές προεκτάσεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον και στην κρίσιμη στιγμή της Μέσης Ανατολής, της χώρας μας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και η μαχαιριά στην καρδιά, η στενοχώρια που νιώθουμε όλοι μας. Ο καθένας χωριστά, κάθε Έλληνας νομίζω πενθεί με το δικό του τρόπο. Είναι και ο ουρανός από πάνω που κλαίει. Μεγάλη Παρασκευή και σήμερα, δύο φορές το χρόνο, κλαίει ο ουρανός και όλα πήγαιναν τόσο καλά και ο ιστορικός ο επιστήμονας, όχι του μέλλοντος, του παρόντος και του παρελθόντος, τα είχε πει λίγο αλλιώς.
2: Η κυρία Πρέσβης, που ορίζει παρόδο, είναι πάρα πολύ συμπαθητική από κοντά και πάρα πολύ ενημερωμένη και πιστεύω πραγματικά ότι έχει στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη όρεξη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη. Έχει έρθει με όρεξη πραγματική. Έχει έρθει με κέφι, τις αρέσουν στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω, ενθουσιάστηκα. Πιστεύω θα αφήσει μεγάλη εποχή στην Ελλάδα.
3: Μακάρι.
2: Εκεί με λίγο Γλυφόλη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη.
1: Ότι θα τη θυμόμαστε, θα τη θυμόμαστε. Αλλά όχι για αυτούς τους λόγους που μας περιέγραφε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν είχε έρθει εδώ και όταν την είχε γνωρίσει την Κίμπερλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί έφυγε. Όταν είχε έρθει λοιπόν εδώ η Κίμπερλι, θα σταθούμε λίγο στην παρουσία της κυρίας Γκιλφόιλ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη χαρά να τραβάνε πρέσβη πριν με το που έρθει, ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει. Την πήρανε πίσω στην Αμερική, γιατί έχει τα θέματά της εκεί με τα ευρώ, με τις διευκολύνσεις, με τις πιστωτικές κάρτες, ό,τι αντιμετωπίζουμε όλοι δηλαδή. Τα αντιμετώπιζε και η ίδια και να που της στέρισαν τη θέση. Όταν είχε έρθει εδώ, είχε συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πάει και μετά είχαν βγει έξω και είχαν πέσει πάνω σε ένα σχολείο.
4: Γεια σας, γεια σας. Από πού είστε εσείς?
5: Το highlight της συνάντησης πάντως ήταν η επιλογή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του πρωθυπουργού να βγουν μαζί περπατώντας από το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν μαθητές.
4: Σας έφερα την Αμερικανίδα Πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια, πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, ambassador.

0: Είπετε good morning ambassador.
1: Τον αγύριστο.
2: Λυσέβεις τη γατέρα μου. Και ποιότητα. Γελάσου. Θάβα το ποιότητα λουστό.

0: Σταματημένο.
1: Ένα, δύο, τρία. Τούλεσε.
0: Το ρολόι στις 8. Σταματημένο.
1: Come on. Ένα, δύο, τρία. Τούλεσε.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Good morning, ambassador, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παιδάκια εκεί να πούμε good morning, καλημέρα στην πρέσβυρα κτλ. Ήταν ο Γκέλερ αυτός, γιατί υποπιθυκότησε ότι το ρολόι ήταν σταματημένο στις 8. Και βάλαμε τον Γκέλερ εκεί να τα επισκευάσου, που έλεγε που συντονιζόμασταν με τηλεόραση και φτιάχναμε ρολόγια. Γυρίζαμε κουτάλια εκείνα τα βράδια. Τα πολύ ωραία με τον Χαρδαβέλα, ύμνηστο Χαρδαβέλα, που έκανε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Οπότε το ρολόι σταματημένο δεν ξανάνε. Το φτιάξαμε, τελειώσαμε. Έχουμε μείνει βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας, με σταματημένα ή όχι ρολόγια, όπως και να είναι τα ρολόγια σας, αλλά αυτόν που σκεφτόμαστε περισσότερο από όλους είναι τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Πρέπει να σου πω ότι ξαναήρθε στο μυαλό μου αυτό που έγραφαν τα τρόλ του διαδικτύου όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Είπαν πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου, του Eric, και εξαιρετικού φίλου.
3: Σε μια εκδήλωση στην Αγγλία γνωριστήκατε?
4: Όχι, όχι. Γνωριστεί από πιο πριν.
3: Μάλιστα.
4: Πριν καν μπλεχτεί με την πολιτική, έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο.

0: και κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πώς πρόσεχε τους διπλανούς της, το πώς ερχόντουσαν ξέρω κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε μια παλιά του συνέντευξη μιλάει για την Κίμπερλι και πώς γνωρίστηκαν. Πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, όλα αυτά. Και εντάξει, το ΚΚΕ κάνει πορείες και η αριστερά γενικότερα από το Σύνταγμα, από το Πολυτεχνείο, από το Σύνταγμα προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία για διάφορους λόγους που τους ξέρουμε. Εδώ τώρα δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διοργανώσουν πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δεν είναι το timing το σωστό, γιατί το χάνουν αυτή την ευκαιρία. Πορεία απ' έξω να ζητήσουν την επαναφορά, την επανατοποθέτηση, το να μην φύγει η Κίμπερλι. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Τονώνουμε το ηθικό, γιατί έχει πέσει όλων των Ελλήνων το ηθικό. Δεν μας νοιάζουν οι ακρίβειες, τα σούπερ μάρκετ, τα πετρέλα, τα έχουμε αφήσει στην άκρη σήμερα όλα αυτά, διότι θρηνούμε όπως μπορούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε εδώ την Κίμπερλι. Ήταν αυτό που τέριαζε απόλυτα με αυτή τη χώρα και στο timing το συγκεκριμένο. Οπότε δεν είναι μόνο τα καλά λόγια του Αργυρού προς την Κίμπερλι, είναι και τα καλά λόγια της Κίμπερλι προς τον Αργυρό. Είναι στην Αγγλική, αλλά θα ακούσουμε τώρα εδώ. Της θύμιζε, λέει, είχε πει τότε, τον Φρανκ Σινάτρα, ο Αργυρός, και τον Έλβις Πρίσλι.
2: Do you admire Konstantinos Argyros?
3: I do. I think he's so unbelievably talented. He reminds me of like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.

0: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έφυγες νωρίς.
1: Μητσοτάκης, πολύ καλά τα λέει. Το τραγούδι αυτό είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι το Παρασκευή πρωί που την ψάχνει, Παρασκευή Σάββατο, μέσα στις ξένες αγκαλιές. Το πλήγμα είναι μεγάλο και στον καλλιτέχνη και στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και στον κόσμο της μόδας. Κυρίως από εκεί θα λείψει, από τις δεξιώσεις, από τα γκαλά. Τώρα πιο ο Τσούνης πριν πήγαινε πουθενά, που είχαμε τον Τσούνη μόνο κάτι μπιφτέκια. Πήγαινε και κάτι παγιδάκια είχε να πει στην αυπακτία, στο χωριό του. Μιζέρια δηλαδή. Ελληνάρας. Τα ξέραμε αυτά, δεν μας λείπαν. Ενώ εδώ με το που ήρθε, αρχίσαν τα μάξι φορέματα, αρχίσαν όλοι να ξερογλύφονται πάνω τους. Νομίζω θα είναι πρέσβης που θα μείνει πολύ καιρό εδώ. Την έγλυφαν όπως μπορούσαν, με διάφορους τρόπους. Και τώρα τι έχει μείνει, τώρα έχει μείνει το κενό. Το κενό της ψυχής, το ψυχικό κενό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό θα ξαναπάμε λίγο στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε λίγο αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα ότι θα είναι καινούργια πρέσβης και τα λοιπά. Και εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα, γιατί λέω αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση που ήταν χαρά, από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μια πιο καλή σχέση, γνώρισε την οικογένειά μου, γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου κτλ. Και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

0: Είναι και γκρούπι όμως. Είναι και γκρούπι. Τη βλέπω ότι σε ακολουθεί μουσικά.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι συζητήσεις δηλαδή που έχουμε μεταξύ μας είναι το αν μπορέσω κι εγώ να τις πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Διότι όπως έχω ξαναπεί κι εγώ, προέρχομαι από μια γειτονιά η οποία είναι μια περήφανη κοινωνία μεν, αλλά έχει τις δυσκολίες της.
0: Πρέπει να τις μεταφέρεις.
1: Θέλω να τις μεταφέρω οτιδήποτε, όχι μόνο στη γειτονιά μου. Αυτά που αντιλαμβάνομαι κι εγώ με το δικό μου τρόπο, αν μπορέσω να είμαι βοηθητικός σε μια κατάσταση, θα το κάνω με πολύ αγάπη, γιατί αγαπάω πάνω απ' όλα τη χώρα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ποιος θα λέει τώρα στον άλλο πρέσβη που θα έρθει, ποιος θα του λέει τα προβλήματα της γειτονιάς, της περήφανης γειτονιάς του Αργυρού και όλων των γειτονιών? Γιατί ο Αργυρός δεν τραγουδούσε μόνο και χειροκροτούσε, άλλοι και χόρευε από κάτω με τα μάξι φορέματα, αλλά μετέφερε, ήταν ένας αγωγός της κοινωνίας, της φωνής της κοινωνίας προς την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι με τη σειρά της στο Υπουργείο Εξωτερικών, του State Department της Ουάσιγκτον, και από εκεί στον πλανήτη όλο. Δηλαδή δεν ήταν μια απλή σχέση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το τραγούδι είναι το Παρασκευή πρωί του Αργυρού, πάντα θέλουμε να το βάλουμε. Ψάχναμε μια αφορμή και έκατσε τώρα τόσο ωραία μαζί με το μια κυρία του Μπιθικό της νωρίτερα. Οπότε ο στίχος λέει, εδώ τώρα που ακούσαμε, έχει και βαθύ στίχο. Σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός, γιατί μιλάει ακόμη συχνά ο εγωισμός. Το σε φάγανε, στο είναι ο Κύρκος, σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός. Αυτό ταιριάζει νομίζω απόλυτα εδώ. Οπότε θυμηθήκαμε με όλα αυτά που γίνονται, και επειδή είναι βαριά η ατμόσφαιρα, και όταν υπάρχει βαριά ατμόσφαιρα θες ένα σοκολατάκι, κάτι να ανέβεις, και θυμηθήκαμε αυτό.
3: Το να είσαι πρέσβυρα είναι ικανοποίηση αλλά και δέσμευση. Καλεσμένη από όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του γούστο. Και ρόλος μου είναι να τους φέρω σε συμφωνία. Γι' αυτό έχω έναν ακαταμάχητο τρόπο. Τι αίσθηση. Μας κακομαθαίνετε.
4: Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις. Με φυλάς και ξαναπηγαίνεις.
5: Σε έξω μωρί να σου σπικάρω μερικά φωνήεντα να ξεθυμάνω.
4: Και ξαναβγαίνεις.
5: Πες μέσα μωρί να μη σε βλέπω.

0: you. God bless you. God bless Greece. And God bless the United States of America.
1: Πάνω απ' όλα. Η Κίπερλιν εδώ, το God bless you, Αμέρικα, Ελλάδα, ο Θεός προστατεύει και τις δύο χώρες, τη φιλία και όλα τα υπόλοιπα. Μια τελεία εδώ, βεβαίως δεν την ξεχνάμε, θα παραμείνει αθάνατη στην καρδιά μας, νομίζω είναι η καλύτερη πρέσβευση που έχει περάσει. Έδωσε έναν άλλο τόνο σε μια εποχή ευμάρειας της Ελλάδας, την καλύτερη εξαετία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Mm-hmm. Θα πάμε λίγο στην Κύπρο, για άσχετο λόγο θα πάμε στην Κύπρο, γιατί εκεί γίνονται πράγματα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεν το λίτρο στα 2,1 σεν.
1: Απόσπασμα από την Κυπριακή τηλεόραση που το ρεπορτάζ περιγράφει τα προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ στην Κύπρο, επειδή εδώ ρωτάνε το Μητσοτάκη, όχι ότι ψυχουλάκια θα ήταν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ψυχουλάκια μαζεύονται, και εδώ απαντάει ότι δεν γίνεται πουθενά αλλού, δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ και θα κερδοσκοπήσουν κάποιοι, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία, οπότε τι μας απομένει, επειδή θα είναι το ψωμί πιο φθηνό, θα πιαστούμε από το καλώδιο που έχει μπει κάτω των τηλεπικοινωνιών, το καλώδιο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και θα το κάνουμε σαν μονόζυγο και θα φτάνουμε στην Κύπρο, ψωνίζουμε και μετά θα ξαναγυρίζουμε. Αυτό το θέμα του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που το έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας το πιάσαν σε σατιρική εκπομπή της Κύπρου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ενέχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε. Όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.

0: Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi.
1: Ρεύμα που θέλουμε, Wi-Fi. Έδωσε άπτε στα κυπριακά. Βάλαμε και την Άννα Βύση, άλλη πληγή, να τραγουδάει το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι. Από εδώ και πέρα αυτό θα μας πάει πιο κάτω, γιατί από τη μία πληγή στην άλλη, δεν ξέρω αν είχε προλάβει να πάει η Κίμπερλ να δει Βύση. Είναι απώλειες μαζί με τον Ζαχαρό, πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μαζί, γιατί και ο Ζαχαρός απολύθηκε από το ΟΑΝ με αυτές τις ασυναρτησίες και όχι μόνο που έλεγε. Οπότε είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευτυχώς όμως πήγε ο Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, όχι για να επιθεωρήσει το καλώδιο τηλεπικοινωνίας, πήγε στην Κρήτη επίσκεψη και εκεί μια ηλικιωμένη του είπε τη μαντινάδα.
2: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Και όπου βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού, γι' αυτό, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε.
4: Και πια παραβάσαμε.
5: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
6: Boing.
7: Boing.
2: Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος.
1: Μακριά τα Περιστέρια όμως, γιατί δεν μπορεί τα Περιστέρια. Είχε βγει στο μπαλκόνι, γιατί φτεροκοπούσε ένα Περιστέρι κάπου, είχε πιαστεί αυτό το ηλίθιο και βγήκε, το αποδέσμευσε και το απελευθέρωσε. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο του. Εδώ λοιπόν η μαντινάδα από την κυρία από την Κρήτη. Μπορεί εμείς να μην έχουμε μηδενικό ΦΠΑ εδώ στην Ελλάδα, με ένα σωρό τρόφιμο όπως έχει Κύπρος και άλλες χώρες, όμως έχουμε τον πιερακάκι.
8: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
9: Η Παναγιά να βάλει το χέρι.

0: θα γίνει με τον Μπουχέσα.
1: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες.
0: Τη βάψαμε.
2: Χωρίς πίεση, οι οικογένειες εννοεί την αρτηριακή πίεση. Θα μοιράσει πιεσόμετρα. Με αυτά που συμβαίνουν στις τιμές, λογικό να ανεβαίνει η πίεση, η αρτηριακή και οι άλλοι, η χαμηλή και η υψηλή. Οπότε αυτή την πίεση. Την άλλη πίεση δεν είναι αρμοδιότητα του Πιερακάκη. Υπάρχει, υφίσταται και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερη και μεγαλύτερη. Τώρα θα κάνουμε μία απόπειρα να υπολογίσουμε, να προβλέψουμε, να προδιαγράψουμε τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Άνοιξης.
3: 27%.
4: Γιατί λέγονται όλα αυτά?
3: Στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης ενός κόμματος στην Ελλάδα, ναι, δεν το έχει ξαναδεί, όχι η Νέα Δημοκρατία, αλλά κανένα κόμμα ούτε στον ύπνο του.
4: Ναι. Πράγματι.
3: Ούτε στον ύπνο του.
4: Αλλά είστε πολύ
3: μακριά. Άρα είναι πάρα
4: από
3: πολύ
4: στόχο.
3: Καλό ποσοστό, αυτό που λέτε είναι κακό.
4: Ναι, πράγματι. Ναι. Δεν είναι τι λέει κανείς.
3: Άρα...
4: αλλά είστε 10 μονάδες και βάλε από,
3: καλά,
4: μακριά.
3: 10 μονάδες στη δημοσκόπηση.
4: Στη δημοσκόπηση.
3: Καλά,
4: γιατί με τη δημοσκόπηση κρίνουμε.
3: Κάτσε, ανοίξει το κουτί.
5: Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα έχει ανιγερκενούρια σε κουτί.
6: Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα έχει ανιγερκενούρια σε κουτί.
5: Τώρα έχει ανιγερκενούρια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
6: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
5: Τώρα έχει ανιγερκουτί και τι κουτί.
6: Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί.
5: Του κουτιού και του σπιτιού.
3: Θα ανοίξει το κουτί.
4: Άμα ανοίξει το κουτί, τι θα βρεθούν 10 μονάδες πάρετε
7: τις εκλογές. Θα πάρετε αυτό.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο Αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33. Μας έδινε 33.
8: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει.
9: Και σύμβρε
4: άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
4: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά.
2: Ωραία τα υπολογίζει, ωραία τα λέει. Σημασία έχει το κουτί. Τι ακριβώς θα γίνει στο κουτί, γιατί το κουτί, την κάλπη εννοεί, το κουτί θα βγάλει κυβέρνηση, μάλλον. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ, χρησιμοποιεί τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, των δημοσκοπήσεων, που ο Αντένα τότε έλεγε 33% και πήραν 40, πόσο πήραν 41. Όμως στις ευρωεκλογές, οι δημοσκοπήσεις πάλι δίναν στη Νέα Δημοκρατία 33% και πήρε 28. Σε αυτό δεν αναφέρεται, γιατί ήταν μεταγενέστερες οι ευρωεκλογές και είχαν αρχίσει να φαίνονται πολλά δείγματα καταστάσεων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά επειδή είπε κάτι για το κουτί, βάλαμε την παλιά διαφήμιση της μπύρας με το κουτί-κουτί που εμείς οι παλιότεροι την ξέρουμε και την τραγουδούσαμε και τη χορεύαμε και βάλαμε και την Αλίκη κάπου ανάμεσα να λέει πόσο το κουτί, όλο αυτό μας θύμισε τον Μπακάλικο.
10: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
11: Ναι.
10: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε.
11: Ναι.
10: Γεια σου Κατερίνα εδώ, ναι.
11: Γεια σου μαλά.
10: Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι.
11: Πώς θα πετωχιάζω.
10: Τι.
11: Τι χρειάζομαι.
10: Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι.
11: Γρήγορα.
10: Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε.
11: Ποιος θα πληρώσει, ο Τσίπρας.
10: Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... σε εκείνα τα ωραία.
11: Τα μπαρίλα μακαρόνια.
10: Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα κάνει με κοιμά.
11: Τα 500 γραμμάρια από 1,42, 1,27.
10: Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι.
11: Αν θέλεις απλά μακαρόνια από private label που λέμε, 0,62.
10: Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη.
11: Από 2,49. 1,85.
10: 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε.
11: 400 γραμμάρια. 4,90.
10: Από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί.
11: 1,60, 1,45, 1,48.
10: Όχι, κουτί είναι ακριβό. Σχήμα, δεν έχει σχήμα.
11: Το βρήκαμε στο καλάθι του κεριού, 1,22.
10: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαν κόλλη.
11: Χοιρινός Ολλανδίας, από 5,95, 5,55.
10: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρι, 200.
11: Κοτόπουλα νοπά, αγροζόη, ελληνικά σχεδωμένα, από 3,75, 2,95.
10: και άκου και Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις.
11: Νουνού, από ένα 25, ένα 19.
10: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες, από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα.
11: Το γάλα με βγάλω, από το 1,40 μέχρι τον 80.
10: Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί. Και 6 μπουκάλια μπύρα.
11: Από 20 έως 40 λεπτά και 50 λεπτά λιγότερο.
10: Ναι, ναι και Στέφανε, μόλις διορίστηκα. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση.
11: Θέση στη Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα.
11: Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ.
10: Θα το κάψουμε απόψε και Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Τόσα πολλά, 30 ευρώ, καλή τιμή, καλά έκανε. Ωραίος ο Μπακάλης, ωραία και η Αλίκη. Πάντα παραγγέλνει τα ίδια πράγματα για τα παιδιά και για τα κουτιά και για τα ζαμπόν με τις φέτες που ψωνίζανε τότε, νομίζω και τώρα. Ενώ κάποια στιγμή φύγαμε από τις φέτες, ξαναγυρίζουμε στις φέτες και στα τεμαχισμένα προϊόντα. Το μισό κουνουπίδι, για παράδειγμα. Θα πάμε στο αισιόδοξο μετά από με την Κίμπερλι και τη Βύση και τη συννεφιά που έχουμε. Είναι αυτό που ξεκίνησε να λέει για την αυτοδυναμία με το 38%.
7: Θα πάρετε αυτοδυναμία.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο Αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33.
7: Μάλιστα. Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
7: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα είναι 7 και 1, 8.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
22: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
24: Κοδίδω κάθε τη σωσή.
25: Δεν είναι στην ηλικία του να παθαίνει τέτοια.
26: Ναι, Τρίτη και 13 έβλεπα.
25: Απαπα, φτούφτου, πιάσ' τα αρχίδια σου τρεις φορές.
26: Τώρα την έχουνε φάει, δεν τα βρίσκω που θέλω να βλέπω τις...
25: Πού να τα βρεις, έχει αρχίσει το κρύο, χάνονται αυτά εκεί μέσα.
26: Δεν ξέρω πώς τα χαλάσανε, αλλά θέλω τώρα να πω στους θεατές που ήρθανε στα UFO το πρώτο συνέδριο και μου λέγανε, δεν έχετε υπνοτιστεί. Όλοι στο εξωτερικό λέει κάνουν αναδρομή ύπνωση. Δεν έχουνε βάλει μυαλό, να τους πω τώρα. Όσοι θα μπουν στο επόμενο συνέδριο, θα γίνει για τη βαρύτητα, θα γίνει για τον Αϊνστάιν.
25: Θα γίνει κι άλλο συνέδριο, πάλι καλά, φοβήθηκα ότι τελειώσαμε. ξέρουμε.
26: Θα γίνει για μένα.
25: Για σένα, ναι.
26: Ναι, ναι, ναι, θα είμαι εγώ εκεί, δηλαδή.
25: Συνεδριούχος.
26: Χωρίς να έχουν διαβάσει τα παλιά Viper της Aurora, τα οποία είναι του Charles Peres, υπάρχει και στο διαδίκτυο βίντεο Charles Peres, Βερμούδα Τριάντζελ, τρίγωνο Βερμούδων και χωρίς ήχη. Αλλά και τον Donald Edward τείχο, η ξένια από το διάστημα ελευθερίας.
25: Με χάνεις τώρα πάλι. Ξεκινήσαμε κάπως, τώρα πάει. Έχεις φύγει και φεύγω κι εγώ. Έλα, γεια.
0: Ρε σύντροφε από τη Νέα Ιωνία που σε υπεραγαπάω, όχι απλά σε συμπαθώ. Είπα ότι το μαγαζί ήταν σκυλάδικο, όχι ο Καζαντζίδης ρε φίλε. Είπα ότι το μαγαζί που τραγούδαγε και πέφτανε πιστολιές ήταν σκυλάδικο. Ο Καζαντζίδης είναι δυνατόν ρε φίλε.
1: Επιτέλους το σήκωσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω.
25: Είμαι σίγουρος.
1: Την Πέμπτη θα έχετε την εκπομπή με το φίλο μου, το Θήμιο, να κάνετε έναν έρανο υπέρ Κίμπερλι.
25: Α, λες, να μαζέψουμε λεφτά για τους καναπέδες.
5: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
6: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
5: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
1: Όχι, για τα κατάχιλιάρικα, ρε φίλε, που έστειλε μήνυμα στον άλλο, το μπιτσαρά από το Κονέκτικα. Και δεν τη στάδωσε ποτέ και την κατήγγειλε. Κατάλαβες και αν θέλεις, ας πούμε, μπορεί να διοργανώσει. Οργανώσω και εγώ μια μικρή πορεία εδώ πέρα στο Ρέθυμνο.
25: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
25: Να το οργανώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Τι στο Ρέθυμνο τώρα.
1: Εγώ μιλώ για μένα.
25: Τι μπορείς να κάνεις εσύ, σωστό, με τις δυνάμεις. Το ακούω. Όλοι στο Ρέθυμνο. Υπέρ Κίμπερλις.
1: Έτσι.
8: Γεια σου, Απόστολε.
25: Γεια χαρά.
8: Είστε καλά.
25: Ναι, ναι.
8: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω για τυχείο που είχατε αυτό το ρεπορτάζ τέλος πάντων. Από πάνω γράφει διεθνής αερολιμένας.
25: Α, άρα και λιμένας. Ορίστε. Είναι και αέρας και λιμένας. Δεν θα έχει νερό στο λιμένα.
8: Βεβαίως.
25: Άσε που μπορεί να έχει σβηστεί η πινακίδα, από ότι να ήταν μόνο λιμένας.
8: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτό.
25: Και καλύτερα που ήταν λιμένας, γιατί φαντάζεσαι να ήταν δεμένας. Βρε χιούμορ. Τρίκαλο. Και εγώ δεν με χορταίνω, ρε σόρι.
8: Πραγματικά και εμείς δεν σε χορταίνουμε. Και άσε τη Λουκά να λέει για τους Γερμανούς ότι δεν είναι φίλοι μας. Φίλοι μας είναι. Κοίτα τι κάνουν στοιχείο και σε άλλα αεροδρόμια. Θα δούμε, εντάξει. Σιγά σιγά με τον καιρό θα το κάνουν και σε άλλα αεροδρόμια.
9: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
24: Παραπολιτικά 90,1. Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
27: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
28: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
27: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε... Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία...

0: Πέντε good morning ambassador.
1: Του Λαγέρης του.
2: Λυσέβεις τη γατέρα μου και ποιο δεν θα γελάσω. Σάμα το ποιο δεν θα λουστώ.

0: σταματημένο.
1: Ένα, δύο, τρία, δούλεψε.
0: Το ρολόι στις 8 σταματημένο.
1: Come on. Ένα, λοιπόν, δύο, τρία, δούλεψε.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Ωραίο τραγούδι όμως και αυτό, το μια κυρία. Και αυτό και το Αργυρού και το παραδοσιακό της Κύπρου με την Ανούλα τη Βύση. Νεότερη τα τραγούδα για αυτά. Νομίζω το λέει και στις παραστάσεις, στις συναυλίες, τι ακριβώς κάνει, δεν είναι του Καρβέλα και θα μπορεί να το λέει. Μην το γυρίσει τελείως τα παραδοσιακά νησιώτικα κυπριακά. Εκεί δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Πήγε ο Άδωνης στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, ένα κέντρο υγείας ακόμη να εγκαινιάσει, που έχουν βάψει τείχους, που θα έχουν όλα εκεί. Λείπουν γιατροί βέβαια. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται απ' έξω ότι τους λείπουν οι γιατροί. Αυτός το πηγαίνει εκεί που θέλει πάντα, με τους απ' έξω, τους συγκεντρωμένους και με τον τρόπο που έχει. Και κάποια στιγμή του φώναξαν και ου. Αυτό που έλεγε ο Ράλης παλιά, δεν θέλω ου, επαναλήφθηκε.
3: Εσείς, παιδιά, κάνουμε τέτοιο έργο και υπάρχει συμμορία της μιζέρια. Λέει η κυβέρνηση, σας δίνουμε λεφτά για το πετρέλαιο, παρεμβαίνουμε στα δηληστήρια, παρεμβαίνουμε στα αγορά, στα προϊόντα και συνεχίζεται και γκρινιάζεται. Όλο αυτό είναι πλασματικό.
4: Καταρχάς, ως προς το εσύ για να πω, δεν είναι η συμμορία της μιζέρια, είναι ένα μικρό κλάσμα τώρα. Μερικοί το άμεσα δίκαιοι φωνάζανε ου και νομίζω μου κάνανε και μεγάλη ζημιά μου. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τι αγένεια. Το υπουργό, σα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το υπουργό, έγινε όλο αυτό και πα και φωνάζει ου.
3: Εξπλάδα είναι
4: αυτή. Καλά, εντάξει,
2: δεν είναι. Ω μεγάλη εξπλάδα, κάνει. Είναι... είστε αγενεί. Δεν είστε μόνο μίζεροι και κακομίριδες που λέει ο Θεοχάρης, είστε και αγενεί. Εν τω μεταξύ, ου φωνάζουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, σε όλες τις πρωτεύουσες και σε όλους τους υπουργούς. Όλος ο κόσμος παντού. Το ου είναι το λιγότερο. Παντού υπάρχουν διαμαρτυρίες. Παντού ο κόσμος δεν συμμερίζεται τη χαρά και την ευτυχία του υπουργού που νομίζει ότι αλλάζει το σύμπαν με το μικρό κοσμό του και με τους συνεργάτες του. Υπάρχουν θέματα ουσίας. Μπορεί να έχουν βαμμένους στίχους τα κέντρα υγείας και να έχουν ανακαινιστούν 10, 15, 20 χρόνια και να βάφτηκαν κάποια από αυτά ή τμήματα αυτών, αλλά όμως λείπουν άνθρωποι μέσα. Όλοι έχουμε εμπειρία, ιστορία που έχουμε πάει σε κέντρο υγείας της επαρχίας ή νοσοκομείο εδώ και υπάρχει έλλειψη. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι ου, στην κρίσιμη στιγμή και άλλα φωνήεται και άλλους φθόγκους και διφθόγκους θα τους φωνάξεις και θα κάνεις τα πάντα, θα διαμαρτυρηθείς γιατί λόγω των διαμαρτυριών και λόγω του νου των πολλών του παρελθόντος βάφουν τουλάχιστον τώρα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Τι θέλουν, ένα λαό που μόνο θα χειροκροτεί, δεν θα κάναν τίποτα. Η αλαζονία στο έπακρο έχει χτυπήσει κόκκινα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Έλα.
6: Έλα, Μαρή.
5: Καλή χρονιά, ξέρω εγώ.
6: Καλά είναι.
5: Ωραία.
6: Τι γίνεται, πού βρίσκεσαι εσύ?
5: Δεν πήρα να συζητήσουμε τίποτα τέτοιο.
6: Μπαμπά, μ' αρέσει που βάζεις το πλαίσιο από την αρχή, ότι δεν έχει πολλά-πολλά.
5: Ναι, δεν πήρα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Πήρα να πω κάτι για το γυμναστηριακό, γιατί τσαντίστηκα.
6: Μπα, κάνεις και τέτοια.
5: Εντάξει, τσαντίστηκα. Δεν μπορεί να μας τσαντίσει τώρα κάποιος με το όνομα γυμναστηριακός που βρίζει και ασταμάτητα.
6: Καλά, εσύ να μπορέσει να ανάψει και λίγο αυτό.
5: Ο γυμναστηριακός και τέτοιο στυλ, όχι.
6: Δεν ξέρεις ποτέ.
5: Πιο άντρικο θα έλεγα.
6: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω σ' αρέσουν αυτά.
5: Τέλος πάντων, άκου λίγο. Έτσι να είσαι καλά, καλή χρονιά, ξέρω εγώ, στην εκπομπή και τέτοια. Αυτό εννοείται. Επειδή άκουγα και την κοπέλα τώρα που λέγε τον αμαγαπάς του Σιδηρόπουλου και παίρνει ο κόσμος και λέει τραγούδια, ρε παιδί μου, γιατί αυτός άνοιξε και είπε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει και καψούρα. Πρώτα απ' όλα, εμείς τα ροκ τα άτομα και η χήμα δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τι ακούνε και καψουρεύονται οι κυριλέδες. Δεν κάθονται και κάνουν κριτική με τι καψουρεύονται οι χήμα. Άρα κράζεις. Θαυμάζεις.

0: ο γυμναστηριακός, ας πάρει μια σκυλογκόμενα με ντεκαπάζ και ας πάνε μπουζούκια να κλάψουν με τα ουίσκια τους. Κανένα πρόβλημα, κανένα σχήμα δεν θα γυρίσει αυτό το πράγμα να το κράξει. Γιατί η χήμα είναι cool άτομα και δεν κράζουν τα αισθήματα των άλλων. Τώρα αν ο γυμναστηριακός για να υπάρξει πρέπει να κράξει τον τρόπο που ερωτεύονται οι ροκάδες, είναι γελίος και κενός ρε φίλε, αυτό θέλω να του πω.
1: Δηλαδή εμείς από αυτό βγάλαμε το συμπέρασμα.
0: Εγώ αυτό βγάζω και επίσης...
1: Δηλαδή από τα υπόλοιπα άλλα που έχουμε ακούσει...
0: Ναι, αλλά αυτό ήταν η σταγόνα που
1: ξεκίνησε
0: το ποτήρι για εμένα.
1: Σωστό, και εσύ με τις σταγόνες δεν τα πας καλά.
0: Υπάρχει και μια σταγόνα, ναι, εγώ δεν θέλω, θέλω καταράχτη, λοιπόν.
1: Από δουλειά όλα καλά.
0: Πολύ καλά, ακού λίγο και κάτι.
1: Εκεί που ήσουν,
0: ακόμα. Κάτσε γιατί με κόλλησες πάλι, δεν το περίμενα.
1: Εντάξει, δεν το περίμενες, αφού ξέρεις ότι είναι σατανάς.
0: Για το γυμναστηριακό έχω να πω ότι εμείς η χήμα, τη λέξη γυμναστηριακός, την έχουμε και την κοροϊδεύουμε. Δεν την έχουμε για να τη βγάλουμε ψευδόνυμο σε αυτούς μας. Δηλαδή, όταν λέμε κάποιον γυμναστηριακό, τον κοροϊδεύουμε. Τώρα, αν κάποιος, επειδή κάποτε είχε 23 βάρη, κόλλησε στο όνομα γυμναστηριακός και τώρα δεν ξέρει καν πού είναι τα γυμναστήρια, ούτε ξέρει να τα αναγνωρίσει την ώρα που οδηγεί στο δρόμο, δεν ξέρει καν.
1: Αχ, τώρα μου ανοίγεις μπιφ, θα με ζαλίσει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θα την πληρώσω τώρα.
0: Δεύτερος, λοιπόν, αυτός είναι ένας φλώρος αγύμναστος και γέρος.
1: Α, το χοντρένεις. Θα υπερασπιστώ τον άνθρωπο, είναι σφίχτης.
0: Εγώ υπερασπίζω με το ροκ και τον κάθε διθενά που θέλει τι από
1: ναι, αλλά το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Οπ, ρούφα.
2: Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Το χορεύει σταυρωμένο στο κενό.
1: Ρούφα.
0: Η λάμψη του ροκ να ζήσει και εκείνος λιγάκι.
1: Καλά, εντάξει. Το κατάλαβα.
0: Επίσης έχω να σου πω και κάτι άλλο για τις δουλειές και τα τέτοια. Δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα. Θα σου πω μόνο ότι δούλεψα, κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή, με μια συμμαθήτριά σου, φίλε.
1: Έλα, ποια.
0: Το σχολείο επά στην Αγία Μαρίνα, πού ήσουν εκεί.
1: Ποια Αγία Μαρίνα, ήμουν εγώ στην Αγία Μαρίνα.
0: Κάπου στην Ηλιούπολη, αφού τη έλεγα για σένα, μου λέει τον ξέρω, λέει ήμασταν μαζί συμμαθητές.
1: Αχ, πες μου τόσα χρόνια νομίζω ότι είμαι ο Θήμιος. Τέλειο.
0: Όχι, δεν είσαι ο Θήμιος.
1: Α, πώς τη λέγανε?
0: Μου είπε ότι Ελένη, μην πεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα το πω καθόλου. Ποιο επώνυμο?
0: Δεν με το έλεγα πω. Δεν θυμάμαι κιόλα. Μια καλή, πάρα πολύ καλή κοπέλα.
1: Κοίτα, συμμαθήτρια δικιά μου στην Ηλιούπολη κιόλας. Τέλειο.
0: Γιατί το λες ειρωνικά?
1: Γιατί δεν ήμουν στην Ηλιούπολη?
0: Δεν ήσουν στην Ηλιούπολη.
1: Ναι.
0: Τότε ήσουν στο Βύρονα, κάπου από εκεί ήσουν. Στον Καρέα ήσουν.
1: Ούτε.
0: Ασφάλες, να έχει μπερδέψει το Θήμιο και
1: αυτό. Μάλλον σε κοροϊδεύε.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Τη είπε ότι είσαι τσιμπημένη μαζί μου και ότι είμαι ότι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
0: Εσύ πρώτα απ' όλα έχεις βρει μια καινούργια κοπέλα που σε παίρνει τηλέφωνο από ό,τι ακούω.
1: Οπ, να και οι ζυγές μας ακροάτριες. Ποια είναι?
0: Και προχωράς στη ζωή σου.
1: Ναι, με αυτή την καινούργια.
0: Συγχαρητήρια.
1: Σε ευχαριστώ. Μη ζηλεύεις.
0: Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρια το λέω από καρδιάς.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Όχι, αλήθεια το λέω. Όχι, δεν είμαι. Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρια το λέω από καρδιάς. Εντάξει, δεν έτυχε μαζί μου, αλλά θέλω να είσαι ευτυχισμένο. Δηλαδή, τι θέλεις να κάνω, εν πάση περιπτώσει? Βλέπεις ότι προσπαθώ να δείξω ανωτερότητα.
1: Αφού δεν το έχεις τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ πήγαινα στο τρίτο δημοτικό Ηλιούπολεως που είναι στην Αγία Μαρίνα και στο γυμνάσιο Καρέα. Ένα μπέρδεμα έχει γίνει, δεν έχει σημασία, λεπτομέρειες τώρα όλα αυτά. Στο να υπάρχουν, έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τους τρεις υπουργούς δίνουν συνέντευξη. Τώρα ανακοινώνουν εκεί τις επιδοτήσεις, τις ελαφρύνσεις. Γιατί το είπε και ο Πιερακάκης πριν, θα είναι δίπλα στους πολίτες. Έχουμε την κυβέρνηση δίπλα στους πολίτες. Υπάρχει μια απορία για το Σταμάτη Γονίδη, την έχουμε όλοι, αν είναι φασίστας.
3: Σταμάτη, μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
4: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνουν αυτά τα κακόβουλα σχόλια, ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας.
3: Αυτή είναι η απάντησή σου, ε?
4: Ακριβώς αυτό είμαι.
1: Δεν είναι πολύ σημαντικό τώρα που το τακτοποιήσαμε και αυτό το θέμα, τώρα που το μάθατε όλοι ότι δεν είναι φασίστας, είναι αρτίστας. Οπότε καλά που το είπε, γιατί εκεί που έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έλεγε καλή συνέχεια για να πάνε όλα καλά όπως το ονειρεύεται ο Κασιδιάρης, ξέρουμε όλοι τι ονειρεύεται και τι σημαίνει επιτυχία στο μυαλό του Κασιδιάρη. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Γονίδης βεβαίως δεν είπε μόνο για τα πολιτικά, είπε και για τα άλλα που ειδικεύεται.
3: Έγινε κάτι στη ζωή σου και ξαφνικά έγινε ένας άνθρωπος αφοσιωμένος
4: στο Θεό? Δεν έγινε ένα. Γίνανε πολλά.
3: Όπως?
4: Τι να σου πω τώρα. Γίνανε πολλά.
3: Θέλω να μου πεις αυτό το κλικ που έγινε και που εσύ μπήκες σε αυτό το δρόμο.
4: Καταρχήν θα σου πω μία λέξη. Εκτός από τα άλλα, είδα το άξιστο φως. Το άξιστο φως από ό,τι ρώτησα τον Γέροντα, Είναι ένα δώρο που κάνει, πήρα μια κουτάλισσα με λίγο. Είναι ένα δώρο που κάνει ο Θεός. Μπορεί να προσεύχονται στο Άγιο Όρος 100 χρόνια και να μην τις το κάνει. Και να είσαι αμαρτωλός, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμαρτωλό. Δεν το θεωρώ ότι δεν είμαι αμαρτωλός. Αλλά για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκε ο Κύριος. Και να είσαι αμαρτωλός και να σου κάνει αυτό το δώρο. Τους λόγους ξέρει εκείνος.
3: Πότε έγινε αυτό?
4: Αυτό έχει γίνει πριν 12 χρόνια.
3: Άρα εσύ έζησες ένα θαύμα.
4: Δεν περιγράφεται αυτό.
3: Θες να το μοιραστείς μαζί
4: μας? Με λόγια δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο όμως. Τι δεν μπορεί να μας το περιγράψει? Είδε το άκτιστο φως. Πώς, τι έγινε, δηλαδή μια λάμψη? Άναψε, ήταν έξω, το είδε στον ουρανό? Συνήθως από εκεί έρχονται αυτά, από τον ουρανό. Ήταν στο δωμάτιο, είχε κανένα βραχυκύκλωμα, μια λάμπα, κάτι. Μας έχει τύχει σε όλους. Και αυτό άκτιστο φως είναι. Θα μπορεί να θεωρείς κάποιος ότι είναι θαύμα. Στο κομβικότερο θέλω να πω, δεν εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Μας είπε ότι έγινε πριν 12 χρόνια. Από εκεί έχει στρίψει ο Γονίδης την πορεία του και μας λέει διάφορα τέτοια. Αλλά δεν μας έδωσε λεπτομέρειες και όλοι διψάμε να μάθουμε.
3: Λες τη λέξη ειλικρίνεια. Λείπει από την εποχή μας.
4: Πολύ. Ειλικρίνεια παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κακό και να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό μαζί με την αγάπη πάει και η ειλικρίνεια. Αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει μέσα στο όνειρό μου, αλλά δεν θέλω να πω παραπέρα, από τον Κύριο.
1: Ναι, αλλά στα βασικά δεν μιλάει. Εδώ στο, είδε το άκτιστο φως που το είδε, δεν μας είπε. Στο όνειρο ήρθε και του μίλησε για ειλικρίνειες ο Κύριος. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να ξέρουμε κι εμείς γιατί να τα ζει μόνο ένας αυτά, όλα αυτά. Δεν πρέπει κι εσείς εκεί που κοιμόσαστε να έρθει ο Κύριος και να σας πει για την ειλικρίνεια, να πιάσετε μια κουβέντα για ένα θέμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή για οτιδήποτε άλλο. Γιατί έτσι όπως πάει, μόνο με θαύματα όλα αυτά θα αντιμετωπίζονται από εδώ και πέρα. Οπότε έτσι ήταν πολύ λιτός. Είδε το φως μια μέρα. Ένα φαντάζομαι ίδιο φως θα το είδε και ο Θωμάς Μόσχος που ήταν στον Βαρουφάκη και τώρα πήγε στον Τσίπρα.
5: Που γνωριστήκαμε με τον Αλέξη και μιλήσαμε, κατάλαβα ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι αντιλήψεις που είχα και τα λοιπά ήταν, ας το πούμε έτσι, η προπαγάνδα που είχε περάσει και σε μένα. Είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικό από αυτό που μας έχουν περάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που ξέρουμε. Εκεί δηλαδή άλλαξα. Πήρα στροφή 180 μοιρών, να το πούμε έτσι. Κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε την αγροτική πολιτική της χώρας μας για να δούμε και εμείς η παραγωγή άσπρη μέρα, το πούμε έτσι. Αυτό που είδα εγώ με έκανε να αλλάξω τελείως άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και γι' αυτό προσπαθώ και να το περάσω και στον κόσμο αυτό, το δικό μου δηλαδή. Πιστεύω ότι άλλαξα και εγώ άποψη και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Είναι ο κτηνοτρόφος, γνωστός κτηνοτρόφος, πολύ δραστήριος, ομιλητικός, ήταν στο Βαρουφάκι και γνώρισε τον Τσίπρα. Και είδε και αυτός το φως, σαν το Γονίδι. Όχι ακόμα, αλλά κάπου εκεί. Και του μίλησε και πήγε, έγινε μετατόπιση. Φτάσαμε στο τέλος. Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί, θα τα ακούσετε σε λίγο από το δελτίο ειδήσεων. Είναι αυτά που περιμέναμε τις προηγούμενες μέρες. Εμείς κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
6: Αποστολή.
7: Έλα.
6: Τι κάνει, ρε.
7: Καλά.
6: Τι κάνει αυτός ο μαλάκας σας λαχάρο, ρε. Τι μουνόπανο είναι αυτό το αρχίδι, ρε. Πώς βρίζει έτσι τον κόσμο, δηλαδή.
7: Τώρα δεν θέλω να μιλάμε έτσι για λογοκριμένους συναδέλφους.
8: Ρέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
9: Ναι,
8: ποτέ.
9: Πώς γίνεται.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
7: Έλεγε την αλήθεια και πόνεσε. Έτσι τον κόψανε. Άλλος ένας αγωνιστής που λογοκρίθηκε.
10: Σε παρακαλώ, εδώ δύο λεπτάκια, πες στον Κύριο αυτό που βγήκε και είπε για τον Γιαννακόπουλο, ότι αυτός ο ίδιος έχει το IQ του Τάκη Τσουκαλά και σε μια χώρα που υπερασπίζεται...
7: Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο?
11: Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
10: Άκουσε με, σε παρακαλώ.
7: Όχι, όχι. Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο τώρα?
10: Όχι,
7: να ξέρω να λυθώ από τα γέλια τώρα ή με κρατηθώ λίγο?
10: Όχι, κορίτσι.
7: Άσε τα κορίτσι μου και αυτά, άκου μαλακά. Αυτή η φάση στο συμπεριφορά σου Γιαννακόπουλος ταιριάζει, λοιπόν.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Βεβαίως, να είστε καλά. Χάρηκα για τον πολυσμένο διάλογο.
10: Εννοείται πάντα τι αλλήμον, σιγά μην βριστούμε, αν είναι δυνατόν. Αλλά σε μια χώρα που υπερσβεί όλους τους βάζω, αλλά να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω αυτό.
7: Δεν θες όλα με το όνομά τους, θες κάποια με το όνομά τους.
10: Θα με αφήσεις να μιλήσω, θα με.
7: Και αυτά που σε ενοχλούν δεν θες να λέγονται με το όνομά τους.
10: Για επανέλαβε πάλι τι πες. Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
12: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
7: Όπως το είπα.
10: Δεν άκουσα, βρε φίλε, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
7: Δεν με νοιάζει, θα τα ακούσεις μετά στην προβολή. πολύ.
10: Ωραία, πες το όμως του κυρίου ότι οι περισσότεροι που είσαστε Ολυμπιακοί και Πασόκ σε μια χώρα αυτή έχει το IQ του Τσουκαλά. Πειράζει, κακό είναι. Μια άποψη εκφέρω, κακό είναι. Και να θυμόμαστε από την ιστορία ότι και στα δύο συστήματα, και στον ναζισμό και στον κομμουνισμό.
7: Είδες δηλαδή, τι, και, τώρα... και στον ναζισμό και στο. Για πες το λίγο αυτό, γιατί τώρα μυρίζει ξέπλυμα, ωραίο, τέλειο. Μυρίζει ξέπλυμα ναζισμού. Πάμε λίγο.
10: Πάταξον μεν, άκουσον δεν.
7: Ναι, ναι, πάμε λίγο το ξεπληματάκι, βεβαίως σας ακούω.
10: Εγώ για να ξέρεις, δηλώνω μαλάκας. Δεν δηλώνω έτσι.
7: Δεν χρειάζεται να το δηλώσεις, αγάπη μου, είναι άμα την εμφανίσει που λέμε.
10: Έτσι, μπράβο, ευτυχώς. Και τον Παχούν έχουμε διαβάσει και τον Τρόμ και έχουμε διαβάσει.
7: Δεν έχει σημασία τι διάβασες, τι κατάλαβες έχει σημασία.
10: Βεβαίως τι κατάλαβα. Καταλάβαμε ότι όλοι ξέρουμε την θεωρία του Παχούν. Αλληλεγγύη και όχι άλλος παραγμός. Και τι άνθρωπος να είσαι, με αυτό που ελέγχει, με αυτό που.
7: Τι έκανες, έχει σημασία, τι έκανες, άστα αυτά.
10: Τι κάνω, ό,τι μπορώ, καλό μπορώ να κάνω κάτι σοβαρό, ρε φίλε. Ένας είμαι, μόνος μου είμαστε και 500 είμαστε και 1000. Πόσοι είμαστε, είμαστε 10
7: Ακία σου, παιδί μου, τώρα να τελειώνουμε.
10: Εσύ με κόβεις, άσε μου να πω αυτό που θέλω. Τι έγινε, θα γίνει κάτι και στα δύο συστήματα, και στον ναζισμό και στον κομμουνισμό, ιστορικά γεγονότα, δεν τα λέω εγώ. Εγώ είμαι ένας μαλάκας, ξαλώ, άμα αυτό και πολύ μαλάκας, και πολύ μαλάκας, κανένα πρόβλημα. Και στα δύο συστήματα υπήρχε μια ιδεολογία που φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα νέο είδος ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι και στα δύο συστήματα δεν συμφωνεί με την ανθρώπινη φύση όπως έχει. Είναι σε πόλεμο με την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η ρίζα του ολοκληρωτισμού. Την ξέρεις, φυσικά και ξέρεις.
7: Όχι, εντάξει, θαυμάζω τον τρόπο που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό και μπράβο. Θέλει κότσια να είσαι τόσο παπάρας.
10: Αυτά τα έχουν πει φιλόσοφοι.
7: Ρε παιδί μου, τα έχουν πει. Ναι, εντάξει, φιλόσοφοι μπορούμε να πούμε για πολλούς φιλοσόφους και ιστορικούς ότι θες. Και ο Άδωνης ιστορικός είναι.
9: Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας.
10: Όχι, πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον. Αν τον Άδωνη το βάλει στην αντιπολίτευση, θα είναι μια χαρά υπέροχος. Τι να κάνουμε, αφού είναι έτσι δεν υπήρξε το ανθρώπου.
7: Συλλεκτικό κομμάτι είσαι, δεν σε είχα εκτιμήσει άλλη φορά.
10: Που δεν είμαι, μαλάκα είμαι για να ζει αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα.
7: Ναι, ρε παιδί μου, μιλάμε τώρα τα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, αυτό είσαι.
10: 30 χρόνια για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να είσαι ή μαλάκας ή όλοι.
7: Έπρεπε να σε χτυπήσουν στον Παναθηναϊκό για να ξεδιπλωθείς, ωραίο.
10: Παναθηναϊκό. Ρε άμα του πω την Γιανακόπουλο ότι δεν έχω δουλειά και αυτά και θα μου πει. Θα παπάντια μου ρε φίλας, πρόσεχες, πλάκα μου κάνεις.
7: Ωραία, εσύ που παίζεις να τον ξεπλύνεις και να τον υπερασπιστείς, όχι μπράβο. Θαυμάζω την εξίσωση που έκανες πάντως με τον ναζισμό και τον κομμουνισμό, μπράβο.
10: Ρε αυτό τα λένε ειδικοί, δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή σε πειράζει αντίθετη άποψη. Άκουσε την αντίθετη λιγάκι, δηλαδή πού το κακό, το ότι είσαι μορφωμένος και πιο πολύ από όλους μας και γι' αυτό εκεί πέρα και δικαίως είσαι, το αξίζεις, καμία αντίρρηση. Αλλά που λίγο και τους από κάτω, μαζί ήταν ο Χίτλερ και ο...
7: Ρε τώρα στα ίδια καφενεία τα πίνανε τώρα, με κοροϊδεύεις, τώρα δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, έλα.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
16: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
22: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Στα 40 λεπτά επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στη συναντλία, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Το επίδομα θέρμανσης ήταν αυξημένο κατά 30%. Παράλληλα, θα συνεχιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ένας άντρας ηλικίας 25 χρονών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στο νησί.
23: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 210-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
26: Α! Το ξεχάσαμε!
27: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
26: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
27: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
26: Και τέρμα η σπατάλη.
28: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
27: Vtimer και ξένιαση.
29: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
30: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση. Εν τω μεταξύ, στα χέρια του διπλωμάτη Τζος Χοκ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, καθώς ο αντικαταστάτης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν αναμένεται να οριστεί άμεσα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Στο Εδόλιο καθόνται συνολικά 33 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, εμπορία ανθρώπων, κατάση ροή, εκμετάλλευση γυναικών μέσω αφαίρεση κυττάρων και ιστών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από την 5η Δυτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκη ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκε μια 23χρονη φοιτήτρια εξαιτίας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κρίθηκε προσβλητική για τον προφήτη Μωάμεθ. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας Ντανίλ Μεντβέντεφ Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των 16 στο Τσαγκάι Μάστερς. Ο Ρώσος τενίστας προηγείται 1-0 σετ. Στις 3 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Β' Άθενας Καλυθέα για τη Super Bet League 2. Στις 7 το απόγευμα, Προμηθέας Παντρών Τρίερ και στις 7.30 Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το FIBA Europe Cup.
0: Τα νέα των αγορών.
22: Άνοδος 0,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Βροχές στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Αφρικά 90,1.
1: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχα.

0: κοιτσάτα με δυο. Καλά, δεν είναι πάρα πολύ ωραία να την πάει στη γυναίκα του. Άλλο και τούτο. Τι έπαθε,
1: τι έπαθε, το κινητό μου. Δεν πειράζει, δεν βρίσκω το κινητό μου. Κάπου το έχω παρατημένο.
0: Μήνυμα. Έχω μήνυμα.
1: Ναι, από το χρηματιστήριο.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μην το γελάς. Όλη η Ελλάδα παίζει χρηματιστήριο. Και τι χρηματιστήριο? Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης. Όλοι παρακολουθούν τον δείκτη. Πώς λέγεται?
1: Down Jones. Και τι κάνει ο δείκτης, μας χαιρετά?
0: Κάποιοι παίρνουν αυτά, παίρνουν πετρέλαια, παίρνουν αυτό, παίρνουν τόνα, παίρνουν τ' άλλο. Ρε παιδιά, που τα ξέρετε? Μην ασχολείστε με πράγματα που δεν ξέρετε, γιατί...
1: Δεν έχουν συμβουλάτορες, δεν μπορεί να παίζουν έτσι.
0: Οι συμβουλάτορες είναι.
1: Όχι ρε παιδί μου,
0: οι συμβουλάτορες βγάζουν και μια ωραία πρωία, έχει τύχει φίλοι μου, της είπαν, τι κρίμα τα χάσατε, λέει, παρτών,
1: και δεν
0: τα χάσατε. Και τα έχασε χρήμα πολύ μεγάλο στην Ελβετία.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί είχε το συμβουλάτορα και τον είχε εμπιστοσύνη και ήταν στην αρχή σου βάζουν να κερδίζεις, να κερδίζεις. Παιδιά, μην ασχολείστε με πράγματα που δεν ξέρετε. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, τι έχει γίνει? Είναι δύσκολες ημέρες. Καλά, κυκλοφορεί στα διαδίκτυο. Που ο αρχηγός που τον κρατάνε δύο. Τον κρατάνε δύο και έχει πάρει Ζάναξ. Και με Ζάναξ λέει τον κρατάμε τον αρχηγό.
0: Αυτή δεν ήταν πρέσβυρα, ήταν κουμπάρα.
1: Καλέ διαμάντι!
0: Καλέ, χάσαμε την κουμπάρα! Εν τω μεταξύ, η Καούκα, η οποία είναι όλη εξτέ, έτσι, ήταν τελείως κουμπαρέξ.
1: Παιδιά, ναι.
0: Δηλαδή είναι...
1: Εν τω μεταξύ, την άδεια σε ο Τραμπ για πλάκα, έτσι. Ναι. Και είπε ότι δεν ήταν ποτέ στην οικογένειά μου, απλά κάποια στιγμή έβγαινε με το γιο μου.
0: Δέκα χρόνια! 10 χρόνια το περισσότερο για να δεις ότι ό,τι έχουμε ζήσει το έχει τραγουδήσει ή αναβήσει.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: τώρα να δούμε τι θα μας φέρουν. Ελπίζω να μας φέρουν κάτι πιο σουλουπωμένο τουλάχιστον εμφανισιακό και βλέπουμε.
0: Η καινούργια τραμπιά, η PPR, η υπεύθυνη τύπου, η οποία βγαίνει εκεί με την μπούκλα, άλλη εκεί Μπερλέι.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσει αυτή την είπε. Αυτή δεν λες μία καινούργια γραμματέα που
0: μία καινούργια γραμματέα η οποία έχει τέσσερα παιδιά αυτή η Τσαμπερντών οκολοσφυρίχτρα.
1: Τέσσερα παιδιά είναι σε αυτή σαν τον
0: έξω. Το έχει δουλέψει το.
1: Και του τη ρώτησαν διάφορα και έλεγε αυτό δεν το έχω κοιτάξει, δεν σε απαντήσω later.
0: Είπε ότι πώς σας φαίνεται, τη ρώτησαν και επί προσωπικού. Πώς σας φαίνεται ο νέος σας ρόλο και είσαστε παντρεμένοι και μητέρα τεσσάρων παιδιών και τι θα κάνετε τώρα? Και είπε ο πρόεδρός μου και μετά λέει συγγνώμη, ο σύζυγός μου.
1: Ωραία.
0: Έκανε και ένα σαρδαμάκι.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: όπως τον λένε πως δεν είπε το σύζυγό της.
0: Ο γλώσσα λαμφάνουσα. Κουκλάξιο γραφιστό ο σύντροφός της. Ο σύζυγός της.
1: Και αυτή ωραία. Απλά είναι ένα στυλ που έχει γύρω του γυναικών που έχει γύρω του γυναικόπαιδας.
0: Γυναικόπαιδα. Αν πάρεις και οι γυναίκες αυτές πόσα παιδιά έχουν, είναι πραγματικά ο Τραμπ και τα γυναικόπαιδα. Εν τω μεταξύ το μαλλί, παιδιά, τι γίνεται στη βαφή, κάτι γίνεται, δεν του το βάφουνε πολύ συχνά? Βγάζει μαλλί, ξένη μαλλί.
1: Βγάζει νινίδα, νινίδα.
0: Έχει αυτό το.
1: Βγάζει τριχούλες καινούριες φυτρούλες το μωράκι. Βγάζει ειδικά λαδάκια που κυκλοφορούν, το ξέρεις.
0: Λαδωμένα όλα. Μας πήρεσε της Κίμπερλεϊ το λαδάκι. Όλοι έτσι είναι. Γιατί ο γιος του λέγεται ότι παντρεύτηκε, του τα πλήρωσε, λέει, Ρώσος Μεγιστάνας.
1: Παιδιά, τι νομίζετε, όλα από άλλες τσέπες είναι.
0: Τα γαμήλια Πάρτσις.
1: Ρωτήσανε βρε τον αργυρό, τον βρήκανε κάπου, τον πετύχανε, του χώσαν τη βατσούκα και του είπανε πες μας πως νιώθεις για την Κίμπερλεϊ. Και είπε, αχ παιδιά, λέει, τι να σας πω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Δεν έχει παρακολουθήσει το θέμα. Τι να πει κι αυτός.
1: Ας μιλήσουμε, λέει, για μουσική.
0: Ναι, μουσικώνεται.
1: Και το αφιερωμένο τραγούδι στην Κίμπερλεϊ από τον Αργυρό είναι Ψάχνω στην Αθήνα μου. Πώς το λέει το τραγούδι αυτό?
0: Ναι,
1: πρέπει να το βάλουμε.
0: Να το βάλουμε. Λοιπόν,
1: μετά. Απεγνωσμένο στην Αθήνα μου.
0: Περίμενε όμως, χθες έγινε παρουσίαση μια σειρά καλλιτικών.
1: Ναι.
0: Όπου και ο μπαμπάς της Νίκας θα είχε.
1: Τσαίδα!
0: Βλέπεις, Νίκα, είναι
1: καλό. Και η Μιράντα, βέβαια, και η Μιράντα.
0: Περίμενε. Τα βγάζει ο μπαμπάς Νίκας.
1: Ναι. Δηλαδή, του Brad Pitt δεν είναι, λέει, με την υπογραφή.
0: Από τα σαλαμάκια πήγαμε δηλαδή και τα...
1: Γιατί πουλή, παιδιά, πολύ το απαλλητικό.
0: Ναι, πήγαμε στα καλλιτικά, ναι. Και αυτά τα καλλιτικά βγαίνουν, λέει, στο κτήμα του Brad Pitt και της ψιλοπίτενας. Δηλαδή το λες και κακό feng shui.
1: Τι εννοεί στο κτήμα, από τα κρασιά βγάζανε?
0: Από την πρώτη ύλη δεν ξέρω, τι φτιάχνουν από δικά τους πρώην αυτά. Λοιπόν, είναι κάπου συνδέεται με τον Pitt και την Τζολί και το Τσουλί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και χθες έγινε η παρουσίαση. Ο μπαμπάς Νίκας τα
1: παρουσίαζε.
0: Τα παρουσίαζε και πήγε φυσικά η κόρη Νίκα, το Νικάκι,
1: ναι.
0: Και ο σύζυγος ο Αργυρός. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν και Kimberly.
1: Kimberly δεν μπόρεσε διότι μαθαίνει τώρα κλείνει βαλίτσα.
0: Όχι, ο Kimberly λέει δεν μιλάει σαν άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Τι πράγματα είναι αυτά, ζήτησα κι εγώ λίγα, βάλει λίγα λεφτά κάρτα και κάνετε έτσι.
1: Θα καθαρίσω λέει το όνομά μου, θα το καθαρίσω.
0: Ναι, θα το καθαρίσει.
1: Θα το καθαρίσει, θέλει γερό απορριπαντικό αυτό, δεν είναι απλό. Ναι.
0: Τώρα η Γερουσία θα ζητήσει τα σπασμένα. Κατάλαβες, τώρα η Γερουσία θα ζητήσει τα σπασμένα από Kimberly. Αυτή τη στιγμή βγάζει τη στρες από τα μαλλιά της, από το τράβα από την απογοήτευσή της και λέει χθες ήτανε, δεν είχε φώτα η πρεσβεία, ήτανε παγωμένη και μόνο
1: δεν
0: ένα
1: τζιπούκλα,
0: μία τζιπούκλα μπήκε μέσα στο τέτοιο και ήτανε κάποιος παρατρεχάμενος που πήγε εκεί να της κάνει γύρνα από εκεί, σε παίρνει κάμερα. Γιατί είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Ο στυλίστας που είναι ο στυλίστας. Τον έχει ανοίξει ή και τον έχει μπουκώσει μέσα.
0: Τον έχει καταπιεί. Να σου πω, και η Kimberly πίνει μόνο σαμπάνια, το ξέρεις αυτό.
1: Αχ, ναι, καλέ, όταν έχει μεγάλες δίψες μόνο σαμπάνια. Ναι. Όταν έχει μικρές τι πίνει.
0: Γενικά ήρθε διψασμένη στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: δεν μας άφησε μωέ για μωέ. Αχ, τι πρόκειται να γίνει τώρα. Είπε ότι εγώ θα πάρω, λέει, τους δικηγόρους μου. Κάποιος θα βρει να τους πληρώσει για να καθαρίσει το όνομά μου.
1: Αυτό σου λέω
0: τώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ λασπωμένο και σκατωμένο.
1: Τώρα να δούμε τι θα μας έρθει εδώ πέρα τώρα. Γιατί θα μείνουμε.
0: Περίμενε,
1: λέει,
0: αρκούμε ακόμα.
1: Αχ, ωραία, θα μείνουμε καιρό, λέει, χωρίς πρέσβη. Και τι θα γίνει, υπάρχουν θέματα άνετα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Θα είναι το νούμερο 2. Το νούμερο 2, ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ένας
0: εκεί πέρα.
1: Πώς το λένε, προσωρινός.
0: Ναι, είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο οποίος όμως έχει, λέει, γνώση τα διπλωματικά θέματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί έχουμε τους κάθετους διαδρόμους.
1: Και γνώση να μην είχε, περισσότερες θα έχει από την Kimberly, φαντάζομαι.
0: Η Kimberly έκανε το show off, κατάλαβες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κάθε πρεσβεία θέλει και ένα. Και έκανε και ανακαίνιση, δεν προλάβει κακομοίρα, μωρένα. Είναι σαν τις γυναίκες που παντρεύονται ένα λεφτά. Μετά από χρόνια φτιάχνουν ένα ωραίο σπίτι, ονειρεύονται αυτή την έπαυλη να πάνε να ζήσουν και βρίσκει αυτός γκόμενα και χωρίζουν και δεν το χαίρεται.
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει δηλαδή να ακούσω, κοίτα ρε, πήγαινα και έφτιαχνα τζάκια και έβλεπα μάρμαρα και έβλεπα βρύσες και πηγαίναμε στις αντικέρι και κοίτα τώρα το θουλί που θα τα χαρεί αυτή.
1: Τι δεν τα χάρη τώρα αυτό, ο νούμερο 2 τέτοιος,
0: τώρα δεν ξέρω
1: προσωρινός.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιος θα ζήσει στην πρεσβεία.
1: Και είναι μεγάλη ανακαίνιση, παιδιά, λέει, πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, αφού
1: και
0: είχε βγάλει, λέει, στον πληστηριασμό τα λόγω πρεσβείας. Εν τω μεταξύ, παντού, μέσα στην πρεσβεία, ήταν η φάτσα της ζωγραφισμένη και φωτογραφημένη.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο ναρκισισμός όλο το μεγαλείο.
1: Μπορεί τώρα να τα κάνει, να τα πληστηριάσει και αυτά τη Μούτζ. Γιατί είναι συλλεκτικό κομμάτι αυτό τώρα, όλη αυτή η ιστορία που την ακολουθεί.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Το εστιατόριο Monte Vista του Ρίτζες Καζίνο Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε τις σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ρίτζες, η Καζίνο Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. ακούτατα.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Ακούτατα.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
11: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
16: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, πες μου για τον Αργυρό.
13: Αχ, ο Αργυρός λέει.
0: Δεν μπορώ κι άλλα.
13: Δεν δέχεται, λέει, την παρέτηση της Γεβόη. Είναι η λεγόμενη άρνηση. Έχει αρνηθεί. Όχι, πλάκα κάνω. Τώρα είναι αστείο ένα meme που είδα.
0: Ναι.
13: Εντάξει, παιδιά, τώρα. Μερικοί θα στεναχωρηθούν, άλλοι είχαν κάνει ντύλια, πήγαιναν να κάνουν
0: ντύλια.
13: Όλοι ήταν από γύρω εκεί πέρα και ό,τι μπορούσε ο καθένας. Ήταν σαν μπουφέ η Κίμπερλι. Και ήταν όλοι με τα πυρουνάκια τους και ό,τι
0: εγώ
13: μπορούσε.
0: Εγώ που ήμουν, καθένας... εσύ δεν έφαγα λίγο σολομό
13: και
0: εγώ.
13: Εσύ δεν ήσουν και γι' αυτό και τώρα μπορείς και γελάς. Είναι άλλοι τώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς δεν μιλούνται. Βιώνουν ένα, είναι ένα συλλογικό επιχειρηματικό πένθος, να το πω έτσι, ψυχολογικά. Γιατί έχω διαβάσει και 4-5 βιβλία από ειδικές specialist strategist coaches.
0: Λοιπόν, άλλοι ήταν με τα ελικόπτερα, άλλοι ήταν με τα αεροπλάνα.
13: Άλλοι με
0: ήταν,
13: τα κότερα.
0: Άλλοι με τα, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
13: Όλα τα μεταφορικά βοήθησαν ώστε η Κίμπερι να έχει μια ευχάριστη διαμονή εδώ στην Ελλάδα που είναι διακοπές. Έκανε, μην τρελαθούμε. Και εντάξει, έλεγε. Έταζε και πράγματα όμως, έτσι.
0: Έκανε και πράγματα.
13: Ναι.
0: Όχι μόνο έταζε, έκανε και πράγματα.
13: Τα ολοκληρώσε, πρόλαβε να το ολοκληρώσει.
0: Έκανε μήνανε, κάποια αντίλια έγινε.
13: Ή μείνανε στον αέρα τώρα αυτά.
0: Δηλαδή κάτι F-16 που ήταν να τα πάρει η Τουρκία, είπε stop the press.
13: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, μας αντιποθούσε πριν έρθει στην Ελλάδα. Είχε πει για τους Έλληνες.
13: Καλή κατάσταση.
0: Ότι είμαστε είχε... τεμπέλεντε, ότι ταξίνουμε.
13: Εντάξει, ήταν και λίγο αφελής. Πάντως είχε πει σε συνέντευξή της ότι η Αμερική. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν το λες. Η Αμερική λέει κατεβαίνει, κατεβάζει, κανεβάζει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δεν βγαίνει να το πει στα μικρόφωνα. Έχεις λίγο, δηλαδή, να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Ναι. Τα πούμε κι εμείς και στεναχωριόμαστε.
0: Too much champagne.
13: Που μας επιβεβαιώνει.
0: Too much champagne. Ναι. Too much champagne speaking.
13: Λοιπόν, σε αυτό το ποτέ.
0: Την Κυριακή.
13: Όχι, το ποτέ που έγινε με τον Brad Pitt. Του Brad Pitt νομίζω είναι μόνο, γιατί έχει κερδίσει το δικαστήριο. Αυτή δεν πατάει το, το πόδι τη στα σταυρά.
0: Πάντως κακό παιχνίδι. Να τα λέμε αυτά.
13: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν δηλαδή... και η Μιράντα πατέρα.
0: Ναι. Δηλαδή η πεθερά τη Νίκα.
13: Η πεθερά τη Νίκα και τη ρώτησαν πώς σας φαίνεται ο Αργυρός.
0: Όχι η πεθερά, συγγνώμη. Η μαμά.
13: Η πεθερά του Αργυρού.
0: Του Αργυρού, ναι.
13: Και τη ρώτησαν. Τη... Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τη ρώτησαν πώς σας φαίνεται ο Αργυρός, σαν Γαμπριούλη κλπ. Και είμαι καλέ, καλέ, καλέ, καλέ, καλέ, καλέ.
0: Αυτό δεν είναι παιδί, είναι μάλαμα.
13: Ένα παιδί, ένα. Με ξετρέλανε με την ευγένειά του, με την εμφάνισή του. Ένα παιδί καλό, ευγενικό, ταλαντούχο. Και τέτοια πράγματα. Ναι. Και αγαπάω τα εγγόνια μου, εντάξει, τι θα πει η γυναίκα, φυσικά τα αγαπάει, είναι δεύτερα παιδιά μου.
0: Δηλαδή,
13: και τέτοια.
0: Συγγνώμη, πήγαν οι δημοσιογράφοι και τη ρώτησαν.
13: Για τον Αργυρό.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τον Γαμπρούλη?
13: Ναι, δεν μπορεί να τον ήθελα να το ρωτήσω μετά. Αυτές τις μέρες τον βλέπετε λίγο στεναχωρημένο. Αλλά δεν τόλμησε να το πει.
0: Παιδί μου, πάντως να σου πω κάτι.
13: Να μου πεις, για πες, για πες.
0: Η Κίμπερλι. Ναι. Ήτανε κολοπετσωμένη. Αυτό που λες, Αμερικάνα, California girl. Κολοπέτσα.
13: Ναι, συμφωνώ.
0: Κολοπέτσα, δηλαδή έχει υπάρξει και σύζυγος πολύ σημαντικούς άντρες. Ο πρώην σύζυγός της που είναι κυβερνήτης στην Καλιφόρνια, νομίζω, είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όχι ο πατέρας του παιδιού της, ο προηγούμενος άντρας της, και έχει πολλές πιθανότητες.
13: Τώρα μπλέχτηκα, τελειώσαμε τώρα. Πόσους άντρες έχει αλλάξει?
0: Έχει
13: αυτή.
0: Αλλάξει δύο άντριδες, ναι. Επισήμως.
13: Ο ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της?
0: Ο πατέρας του παιδιού της είναι ο δεύτερος, ο οποίος δεν θυμάμαι τι είναι.
13: Οκ, okay. Δεν μπορεί να είναι.
0: Επιχειρηματίες όλοι.
13: Ναι.
0: Και ο τρίτος με τον οποίο έζησε 10 χρόνια αλλά δεν παντρεύτηκε, μόνο αραβό. Χαρτώθηκε.
13: Τι με την πήρε, γιατί?
0: Ήταν ο Τραμπ
13: Τζούνιορ. Ο Τραμπούκος. Ναι. Ο Τραμπούκος, εντάξει.
0: Ο Τραμπ Τζούνιορ. Λοιπόν, ο πρώτος της σύζυγος, ο οποίος είναι και κούκλος, γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, τα λέμε αυτά.
13: Ναι, άρα, και μπράβο, ωραίο.
0: Έχει μια χάρη στα χείλη.
13: Να το, μα ωραία, μα ήταν ωραία γυναίκα.
0: Ναι.
13: Απλά έχει πειραχτεί πολύ άσχημα. Δηλαδή, βλέπω φωτογραφίες που ήταν νέα.
0: Ήταν καλύτερη.
13: Ήταν πραγματικά ωραία και μη σου πω ότι ήταν και φίνα. Τολμώ να πω ότι ήταν και φίνα.
0: Ναι. Έτσι είναι στο Καλιφόρνια. Στο Καλιφόρνια όσο μεγαλώνει βάζει σιλικόνη.
13: Ναι,
0: σιλικόνη
13: βάζει
0: με
13: πράγμα.
0: Σιλικόνη μάγουλα, σιλικόνη χείλη. Λοιπόν, γιατί το είπαμε αυτό?
13: Γιατί το είπαμε.
0: Α, ήταν λίγο περίεργο λοιπόν. Πώς ρε παιδί μου με το που ήρθε. Ξέρω εγώ, αντί να δώσει τα σέβη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό κλπ. Συνάντησε όλη την επιχειρηματική αφρόκρεμα. Πραγματικά όμως, σημαντικούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές κλπ. Στα μπουζούκια. Και δηλαδή,
13: αυτό είναι τώρα να σου πω κάτι.
0: Τώρα τι είναι αυτό.
13: Για να τους βρει να τους πιάσει στη χαλαρότητα. Στα μπουζούκια, στο όπα, στο έτσι, κατάλαβες.
0: Όταν εκείνη, δεν
13: όταν έχεις και ένα ποτηράκι παραπάνω, έχεις τραγουδήσει. Τι έκανε για σένα, ρε, τι έκανες για μένα. Ή ο τραγουδής του Αργυρού, πιο πέσανε του Αργυρού τώρα, μην φαντάσεις πως ακούω Αργυρό. Ελεύθερος για μια ζωή. Έχεις έρθει ένα μεγεμελές, ένα χιώτης μάμπο. Οπότε
0: ναι,
13: μιλάς καλύτερα, υπογράφεις
0: υπάρχει
13: καλύτερα.
0: Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που εδώ τα ακούω.
13: Τα κάναμε τα πρωτόκολλα, εδώ τα ασκήσαμε τα χαρτιά μας τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, όλα με ωμέγα. Γιατί είχε έρθει με ιδιωτική πτήση. Ενός επιχειρηματία
13: Έλληνα
0: Έλληνο-Αμερικάνου,
13: ναι.
0: Ο οποίος ήταν παιδικός φίλος του Αργυρού. Έτσι έγινε το κονέ με τον Αργυρό. Έτσι είναι ο Αργυρός και τα 30 Αργύρια. Προδόθηκε τα 30 Αργύρια, νομίζω. Αλλά το ότι την έφερε ο Αργυρός και τα Αργύρια, παιδιά, έπρεπε να είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι.
13: Δεν πιστεύω να επηρεαστούν τα Γκράμι τώρα από αυτό.
0: Τα Γκράμι.
13: Δεν θέλω να το
0: λοιπόν,
13: πιστεύω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή ζούμε σε περίεργους καιρούς,
13: ναι.
0: Θα τη δεις την Κίμπερλι στην Αμερική σε μεγάλο θόκο.
13: Καλά, τώρα έχετε αντιμετωπίσει κάτι πραγματάκια με.
0: Τι πραγματάκια.
13: Κάτι τώρα νομικά έχει... θέματα τώρα να αντιμετωπίσει, κάτι τέτοια. Τραπεζικά, κάτι American Express. Βγήκε ο άλλος με 100.000 και είπε: καλά, να πάει, έτσι έπρεπε να πάθει. Λέει και λίγα έπαθε με αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι, γιατί του λέει: έλα τώρα, έλα τώρα,
13: έλα,
0: βάλε.
13: Έλα love, του γραφέ.
0: Ναι, έλα love, βάλε.
13: Αγάπη, τα... περιμένω, κανείς δεν θα μας πάρει χαμπάρι. Θα μπουν στο American Express.
0: Ναι, γκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Βέβαια εκείνη έχει πει ότι. Είχε γίνει συμφωνία για επικοινωνία κλπ. Αλλά όταν πουλάς επικοινωνία στον άλλον, έτσι, δεν παίρνεις τα χρήματα και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν λες βάλε τα λεφτά στην American Express
13: για να ξεχρεώσεις την κάρτα μου.
0: Ναι.
13: Η οποία φαντάζομαι θα ήταν no limit για να την ξεχρεώσουμε 100.000. Αυτές είναι από τις κάρτες που είναι no limit και την παίρνεις και ψωνίζεις.
0: Υπάρχει λέει και ένα άλλο για ένα αυτοκίνητο 250.000. Παιδιά, τι ζούμε, μιλάμε ότι εδώ πέρα η ελληνική πραγματικότητα δεν βγαίνει ο μέσος Έλληνας να πάει σούπερ μάρκετ, λέει Παναγία μου που έφτασε το τυρί, ο καφές και το κρασί καμπά που λέει και η διαφήμιση. Και εδώ ακούμε τα εκατομμύρια της Βύση, τη χιλιάδες της Kimberley και νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι μια εικονική πραγματικότητα.
13: Πραγματικά, όπως τα λες. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μεμέ. Του μαστού. Λοιπόν, μια μικρή υπενθύμηση. Κλείνετε το ραντεβού τώρα, παιδιά, στο Υγεία και μπορείτε έως το τέλος του έτους να κάνετε τον προληπτικό έλεγχο για το στήθος σας. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
13: Λοιπόν, το γνωστό ζευγάρι Πασχάλης Τσαρούχας Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Έλα!
13: Ναι! Ωραία είναι.
0: Ο Τσαρούχας, παιδιά, όταν τον είχαμε πρωτοδίδει, ήταν πολύ.
13: Και
0: μετά
13: τώρα
0: λίγο σαφράκιασε.
13: Όχι,
0: λίγο...
13: μωρέ, ωραία μεγαλώνει κι εσύ. Γιατί τον είχε ξαφρακιασμένο.
0: Το συνηθίσαμε, λες. Κάτι είχε ένα πιο γκλάμουρ. Δηλαδή, πολύ μπόχο, πολύ εναλλακτικό, πολύ επαναστάτης.
13: Εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
13: Όπως έχει μεγαλώσει. Και είναι ζευγάρι με την Κατερίνα Νατοπούλου και νομίζω ότι κάπου έγραψε σε social media, Κατερίνα μου. Ζωή μου, χαρά μου. Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Τα πει κανένα.
13: Αχ, μαρέα, άμα ερωτεύονται αυτοί οι άνθρωποι, δημοσίω. Θέλω και εγώ να ξέρω. Ότι... κάποιο ελεντάκι μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Ναι, το θέμα είναι άμα εξερωτεύεσαι, πώς θα σβήνεις αυτά.
13: Τι εννοείς.
0: Αυτή άμα μετά... υπάρχουν αυτά, μετά παρακολουθούν αυτοί, πώς ανταποκρίθηκε η άλλη. Άμα τσακώθηκαν, αν είναι follow, unfollow, κάτι follow και αυτά.
13: Μετά κάνουν unfollow, follow και τέτοια.
0: Ναι.
13: Εντάξει, μπορεί το ζουν τώρα όμως. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Ωραία, στο ζήσει γιατί χρειάζεται.
13: Πρέπει να έχουν κάποια χρόνια διαφορά. Γιατί είναι νέο, το κορίτσι αυτό πρέπει να είναι νέο.
0: Ναι.
13: Αλλά λοιπόν, αυτός είναι πολύ γοητευτικός, ομολογώ.
0: Θέλω να σου πω ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας πήγε σε ένα μέρος όπου έχουν έρθει όλοι οι μετανάστες και από εκεί που ήταν Τσαντιριστάν, επειδή έμαθαν ότι θα πάει ο βασιλιάς με τη Λετήθια που είναι και λίγο ξινή.
13: Πολύ ξινή,
0: παιδί, ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλες τις σκηνές, όλοι οι μετανάστες και έδειχνε ένα παράθυρο και ένα παράδεισο. Και έχουν βγάλει παιδιά ισπανικές
13: εφημερίδες
0: τη μία κατάσταση και την άλλη και λέει μας δουλεύετε, μας δουλεύετε.
13: Πραγματικά.
0: Ισπανία δύο ταχυτήτων.
13: Πραγματικά.
0: Τι να πω.
13: Λοιπόν, είδα next top, βλέπω next top model, έτσι. Εγώ επιμένω τα παιδάκια αυτά είναι. Λοιπόν, τους κάνανε τώρα, τους κάνουν κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, σε κάθε σεζόν, τους κάνουν ένα makeover. Δηλαδή πηγαίνει η άλλη με ένα μαλλί μέχρι τον ποπό και τους το κόβουν και τους το κάνουν κοντό. Πηγαίνει το ένα αγοράκι και το κάνουν σαν μαδημένο κοτόπουλο. Άλλες είναι επιτυχημένες, άλλες είναι αποτυχημένες αλλαγές. Και άλλαξαν λοιπόν κάποια δέντια και είπαν ορίστε λέει από σήμερα το πρωί. Κοιμηθήκατε, κυρίθνητοι, ξυπνήσατε μοντέλα.
0: Έτσι είπα.
13: Και λέω αυτό ήταν το
0: δηλαδή, κοιμάσαι κάπως, ξυπνάς κάπως.
13: Ναι, ύστερα από το total makeover που σου κάνει ο hairstylist.
0: Ναι.
13: Και λέω ρε παιδιά, η Ιλιάνα Παπαγεωργίου για παράδειγμα που τους πάνε και τα κατακουρεύουν τα κακόμοιρα. Που έχει ένα μαλλί και με το αλλάζει 300 χρόνια. Γιατί δεν κάνει και αυτή ένα extreme makeover να τη δούμε, να τη ευχαριστηθούμε.
0: Γιατί αυτή είναι επιτυχημένη. Α. Δεν χρειάζεται ένα booster.
13: Γράφει που ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή ήταν που είπε «Σας παίρνω από New York, είναι τέλεια εδώ που περνάμε». Την είχαν βγάλει επί καγιά βίντεο. «Είναι υπέροχα εδώ» και έδειχνε γρασίδι, ένα γρασίδι και δίπλα είχε μια ταμπέλα που λέει «Μη πατάτε στο γρασίδι». Και λέω «Τι δούλευα πάνω... τρώμε, τι δούλευα τρώμε».
0: Από την πάνω ραχούλα. Και έλεγε ότι είναι στη Νέα Υόρκη στην εβδομάδα μόδας.
13: Δεν θυμάμαι τώρα, έλεγε ότι είναι στη Νέα Υόρκη, τώρα δεν θυμάμαι τώρα στην εβδομάδα μόδας.
0: Εγώ λέω τόσες εκπομπές με μοντέλα να κάνουν τι τα μοντέλα παιδιά που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή πόσα μοντέλα να πάνε στο εξωτερικό και να κάνουν διεθνή καριέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη.
13: Ναι, είναι και δύσκολη και τώρα τα μοντέλα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι όπως τα top model που ξέραμε εμείς.
0: Δεν υπάρχουν το μόντελ.
13: Ναι, δεν υπάρχουν το μόντελ πια. Λοιπόν, βγήκε ο στιχουργός, ο πολύ γνωστός και πολύ καλός στιχουργός Νίκος Γρίτσης και είπε: πρόσφατα μου ζητήθηκε από την πλευρά της Βύση να δώσω τραγούδια για πιθανή συνεργασία.
0: Και όλα, λα. Το Αθηνών Αρένα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικό του στάδιο.
13: Και είπε ο άνθρωπος, θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω για τη Βύση, είναι ένα αποθυμένο παιδικών χρόνων.
0: Ναι, αλλά ο Καρβέλας μου έχει στείλει βιτριόλι.
13: Σώπα μωρέ, και στα δούμε τώρα. Τώρα
0: βγαίνουν οι φανάτσικς και λένε, βρείτε τα Νίκο μου, πώς μπορεί.
6: Η ώρα είναι 2:30.
19: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
20: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
21: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
23: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
24: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τέλος πάντων.
0: Να.
13: Αλλά αυτό διάβαζα, ναι. Ότι οι Καρβέλα σπάνια δεν μιλούν. Εδώ και 6 μήνες.
0: Α.
13: 6 μήνες εν τω μεταξύ, ναι. Δεν μπορώ να το χρονικά να το τοποθετήσω κάπου.
0: Καλά, ανεξάρτητο είναι αυτό.
13: Ναι, αυτό λέω. Να το, Νίκος Καρβέλης, αυτό. Το διάβασα χθες σου λέω. Και διάβασα να δω γιατί, αλλά το γιατί είναι λίγο φλουαρτιστικ. Δεν υπάρχει γιατί. Και από κάτω έχει μετά άλλο δημοσίευμα Χριστίνα Πολύθη.
0: Πού κολλάει αυτή τώρα?
13: Κολλάνε όλα αυτά μαζί, ρε παιδί. Είναι συγκρίνουν τα δοχεία.
0: Είπε και εκείνη την παπαρόλα.
13: Δεν είπε κάτι.
0: Έκανε τα παράπονά τη.
13: Έγραψε ένα ωραίο η Πολύθη και έγραψε ένα. Τώρα δεν το θυμάμαι. Που είπε πώς μπορεί τόσο πλούσιοι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι με τόσα λίγα. Κάτι τέτοιο έγραψε. Ένα ωραίο έτσι αποφεγματάκι.
0: Ναι. Το είπε από το διαμέρισμά της.
13: Δεν ήταν, δεν ήταν δικό της, ήταν ένα GPT, πάντως το έγραψε.
0: Τι έγραψε,
13: πώς μπορεί.
0: Αχ, παιδιά, αυτά που στα θεωρητικά.
13: Μ' αρέσουν αυτά. Επί της θεωρίας. Μου πίσω και μία μουσικούλα.
0: Ναι, αλλά...
13: Να τα likes, μια βροχή.
0: Ναι, αλλά είναι επί του θεωρητικού, γιατί επί του πρακτέου λίγοι ακολουθούν αυτό το δρόμο.
13: Δεν ξέρω τώρα. Θέλω να το βρω όμως τώρα. Λοιπόν, πόσοι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει σχεδόν τα πάντα συνεσχίζουν να συμπεριφέρονται σαν να μην τους φτάνει τίποτα. Λόγια μεγάλων γυναικών.
0: Το έγραψε η Χριστίνα Πολύθη.
13: Εγώ το έγραψα. Εκείνη το έγραψε.
0: Από το σπίτι της στη Μύκονο το έγραψε ή από το αρχοντικό της στο Πύλιο.
13: Ανάλογα τώρα.
0: Έτσι, για να γίνω κακό κορίτσι.
13: Που βυθούσε ο αέρας εκείνη την ημέρα.

0: Λοιπόν, άκου το story πίσω από τη βίλα του Νίκου Καρβέλα. Ο Καρβέλας αγόρασε τη βίλα το καλοκαίρι. Άρχισε να την πρωτοβλέπει δηλαδή και του άρεσε πάρα πολύ. Μια βίλα στα Βόρεια Προάστια, την οποία αγόρασε, λέει, ένα εκατομμύριο 400 ευρώ στην Εκάλη. Λοιπόν, πήγε μαζί με τη γυναίκα του, την Έλληνα Φερεντίνου. Είδαν το σπίτι, τους άρεσε πάρα πολύ, 521 τετραγωνικά, σε ένα στρέμμα κήπο, πολύ μεγάλο δηλαδή, φιλετάρα. Εκεί, στο σπίτι, το σπίτι αυτό ήταν μισθωμένο. Το πούλησε ο ιδιοκτήτης, αλλά ήταν μισθωμένο. Έμενε μέσα ένας επιχειρηματίας με πάρα πολύ καλό ενίκιο, λέει. Η σύμβαση της μίσθωσης έλυγε στις 31 Μαρτίου του 26. Αλλά δεν είχε
1: βγει ακόμα.
0: Καταγγελθεί. Δηλαδή, άρα αφού έληξε και κανένας από τους δύο, ούτε ο ένικος, ούτε ο τότε ιδιοκτήτης έκανε αυτό, πήγε αυτός μέσα, του λέει, έχω αγόρι μου, του λέει, εγώ θα αγοράσω το σπίτι και σε πετάω έξω. Και γενικά του είπε, sorry, όπα, αμπεγκεμπάρντον, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι, διότι θέλω πίστοση κάποιου χρόνου για να βρω.
1: Ναι.
0: Και έγινε, λέει, άρχισε να βρίζει ο Καρβέλας, να τα παίρνει στο κρανίο, να βγάζει κατμπούς από
1: αυτό.
0: Και έγινε, λέει, άρχισε να

0: αναρωτιέται ο κόσμος πώς μπορεί από τη μία να λέει ότι είχα την άνεση να πάρω ένα σπίτι χιλίων
1: εκατομμυρίων
0: και από την άλλη να λέει ότι είχε 7.000 και να θέλει να το ανακαινήσει και 7.000 στον τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Και να σου πω και κάτι. Εγώ σου λέω ότι είχε τα 500 χιλιάρικα που λες η σύζυγός του, ρε παιδί μου. Εγώ να σου πω. Είναι λίγα δηλαδή τα υπόλοιπα να ήταν του Καρβέρα, είναι λίγα χρήματα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι καθόλου λίγα.
0: Τι να πω. Τι να πω!
1: Μπορεί γι' αυτό ο άνθρωπος να έχει μόνο 7.000 στο λογαριασμό του γιατί πήρε το σπίτι! Πού ήξερε όταν έπαιρνε το σπίτι ότι η Ανούλα δεν θα του έδινε κατσουτσίες παραπάνω!
0: Αυτό ήξερε!
1: Στο ΟΑΚΑ! Και ότι θα φέρανε μέσα, βρε κοντζάμπα αυτό με φώτα αυτά! Φέρανε τον κιθαρίστα, τον Ντάβε, την κιθαρίστα, την άλλη! Όλους τους διάσημους και τέτοια! Πώς θα φέρανε και την Τζένιφερ Λόπες! Θα πληρώναμε και εμείς να τους βοηθήσουμε!
0: Φαντάσου αυτό το σπίτι που πάει ο Καρβέλα τώρα να κλείσει.
1: Ναι.
0: Τι δημοτικά τέλη έχει, τι λογαριασμούς έχει, τι έξοδα. Έχει έξοδα το παιδί.
1: Έχει έξοδα.
0: Όταν έχεις έξοδα όμως δεν πας να μαλώνεις. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό ήθελα αμοιβή 1.400. Πόσο είπε η Βύση, 1.400.
1: 1.5.
0: Ναι, σου λέει να καλύψω τις ανάγκες μου, να έχω και να...
1: Να δώσω πίσω και τα 500 στο γυναικάκι μου που τα έδωσε. Αν τα έδωσε, λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Λες,
1: ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα τώρα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο για την Vodafone. Ότι ξέρετε τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murder of the in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Καλά, έχει γίνει χαμός με τον Λευτέρη Πανταζή και πως βγαίνει στο βίντεο. Είδα ένα βίντεο που το ότι και καλά πήγε σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς για να κάνει κάτι της και τον τζίμπησαν πάρα πολύ
1: αστυνομικά. Τον τζίμπησαν από όλο το πρόσωπο.
0: Τον τζίμπησαν και στη μύτη και στο μάγουλας. Μάλλον έβαλε πολύ τσιλικόνε welcome.
1: Μα πώς τη μύτη, παιδί μου, η μύτη του. Έχει γίνει σαν να έχει πριστεί.
0: Σαν τολμά.
1: Σαν τολμά.
0: Σαν τολμά.
1: Και τη μύτη δεν την πειράζουν.
0: Άκου, εάν φούσκωσε πολύ τα μάγουλα, μήπως αυτό.
1: Επηρεάστηκε η μύτη,
0: πήγε όλο και μπουκοσέ.
1: Μπορεί. Και μπήκε σε ένα βίντεο με την κόρη του, την βοήθησέ με.
0: Την Κόνιδα.
1: Την Κόνιδα και η Κόνιδα σταματήστε να γράφετε για τον Μπαμπακουλίνο μου τέτοια πράγματα που είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου.
0: Α.
1: Και ήταν μαζί της και ο Πανταζής. Εντάξει, συμπαθητικός γλύκας είναι, μωρέ. Μα απλά είχε πλάκα.
0: Είναι ωραίος διασκεδαστής.
1: Και καλά έκανε και έκανε ό,τι ήθελε με το μούρι του. Από το πρόσωπό
0: με
1: του.
0: Με το
1: του. Πρόσωπό του, αλλά. Η μύτη.
0: Βρε Λευτέρη, πώς έκανες έτσι.
1: Αλλά όπως τον βλέπεις, δηλαδή το μάτι σου, το μαγνητίζει αυτή η μύτη η οποία είναι σαν του Μπόζο, ρε παιδί μου.
0: Και τα μάγουλα, όλος.
1: Εντάξει, τα
0: και
1: μάγουλα
0: εδώ πέρα, επειδή έχει φυτέψει και μαλλί, που κάνει γωνία, το έχεις δει ότι κάνει γωνία.
1: Ναι, ναι, κάνει. Μια μύτη κάνει. Ναι. Σαν ακροτήρι είναι εκεί πάνω.
0: Σαν χάρτης, ρε παιδιά, πραγματικά. Σαν νησάκι. Ένα νησάκι από τρίχες.
1: Τι να πω πια.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης αυτός που πρέπει το μαλλί έχει. Γιατί όταν κάνουν, αλλάζουν το μαλλί, θέλει και ένα χρόνο το μαλλί να πιάσει. Πώς βάζεις ένα φυτό στην γλάστρα και θέλεις να πιάσει, να δέσει, να δει το φυτό ότι βολεύεται και ότι του αρέσει εκεί πέρα το σημείο που το έχεις βάλει και αρχίζει και φουντώνει και δίνει πόνο. Έβλεπα τον Άδωνη σήμερα που ήταν, σε ποιον ήταν.
0: Τι ακόμη δεν έχει πιάσει το μαλλί.
1: Τώρα το μαλλί.
0: Ναι, το κάνει.
1: Έχει δέσει το μαλλί. Έχει
0: κάνει,
1: πιάσει το μαλλί.
0: Το κάνει μπουκλά.
1: Όχι, όχι. Το βλέπεις το μαλλί και είναι μαύρο, γυαλιστερό αυτό. Μιλάμε, πρέπει να το πιάνει κουτσουδάκια και μακρύνει. Έχει γίνει άλλο. Το βάφει μαύρο.
0: Α, το βάφει.
1: Είναι σκούρο μαύρο. Και έχει περνάει και ένα τζέλι από πάνω και είναι σαν παρκέ το μαλλί.
0: Παιδιά στους άντρες.
1: Έχει πιάσει τώρα, έχει πιάσει.
0: Στους άντρες δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
1: Κοίτα, να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν μου φάνηκε, δεν του έκανε κομμωδίνο.
0: Ναι.
1: Έκανε και επειδή αυτός είχε πάντα μαύρα μαλλιά, γιατί μαύρα μαλλιά είχε, δεν είχε καστανά. Είναι πιο εύκολο να είναι το μαλλιά.
0: Μαύρα μαλλιά.
1: Αλλά
0: φοράω.
1: Τώρα φαίνονται τα καλά της, πες το, της εμφύτευσης. Τώρα φαίνονται τα ωραία. Έχει πιάσει το μαλλί και έχει γίνει. Μιλάμε, έχει ανθίσει, έχει βγάλει. Βολβούς έχει βγάλει το μαλλί.
0: Ναι, αλλά μήπως παίρνει πολύ πρώτη ύλη από μέσα και φοβάμαι μη στεγνώσει ο εγκέφαλος.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν απομυζία τη θεαούζη.
0: Γιατί
1: κάτι τέτοια του συμβαίνουν τώρα τελευταία και κάτι.
0: Γιατί συνέχεια πάει στα νοσοκομεία, λέει άλλοι δεν έχουμε τουαλέτες και της λέει έλα εδώ, έλα εδώ πάμε. Αυτή δεν είναι τουαλέτα, αυτός δεν είναι ουρητήρας, αυτό δεν είναι.
1: Και δεν βγαίνει και λέει βρε, δεν υπάρχει, λέει και κοπανιέται βρε, βρε όταν βγαίνετε στον δρόμο, λέει υπάρχει βρε Έλληνας που δεν είναι ευχαριστημένος, λέει που ζούμε στη γη της επαγγελίας.
0: Τι ζούμε,

0: Στη γη της επαγγελίας ή της ανομαλίας.
1: Στη γη της αγγελίας είμαστε, παιδιά. Ζητάμε, ζητάμε, για να τη βγάλουμε καθαρή.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε το μηνυματάκι σας.
1: Λοιπόν, από την άλλη, έχουν σου πω ότι μας περιμένει μια τρομερή μουσική σύμπραξη και συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Νίνο και τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.
0: Παναγία
1: θα πάθουμε,
0: μου.
1: Λέει, δεν θα ξέρουμε τι μας βρήκε. Έχουν βάλει τη δική τους φραγίδα στις βραδιές σε ένα μαγαζί. Τι έγινε με την άλλη που είπε την πρώην του που είπε ότι της έδωσε ένας άλλος δαχτυλίδι, το είπες αυτό. Τη με τη Ζώζεφ δεν ήταν ο Νίνο.
0: Ναι.
1: Τι, έχω μια αγωνία τώρα, θέλω να το μάθω.
0: Τι πάθανε αυτή. Τι έπαθαν.
1: Αυτοί δεν είχαν χωρίσει.
0: Ναι.
1: Αυτή φορά και μετά κάπου εμφανίστηκε με ένα δαχτυλίδι από εδώ μέχρι απέναντι. Και τη ρώτησε η δημοσιογράφος που είναι πάντα με στην διακριτικότητα και θέλουν να καλύπτουν σε βαρά γεγονότα. Αυτό το δαχτυλίδι τι είναι, λέει ο Νίνος, το έδωσε. Όχι, λέει, μου το έδωσε άλλος.
0: Α!
1: Αλλά δεν μας λέει ποιος και τι και πού και τι έχει γίνει.
0: Γιατί θέλει τον Νίνο να τον ψήσει.
1: Αχ, θέλει να τον τηγανίσει, αυτό νομίζω και εγώ.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Καθημερινή φροντίδα της μύτης, μια και λέγαμε για μύτες, είναι σημαντική σε κάθε ηλικία. Από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. Για τους ενήλικες, Selva Χαμομήλε. Για τα παιδιά, Selva Baby Care από την Ιντερνετ. Δύο ισότονα ρινικά διαλύματα με μορφή σπρέι για να καθαρίζουμε τη μύτη, παιδιά. Ειδικά σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενηλίκων και παιδιών που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης. Selva από την Ιντερνετ. Καθημερινή ειρηνική φροντίδα για μεγάλους και μικρούς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερμετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
10: Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
13: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι
6: Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
12: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, βλέπω παιδιά εδώ στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στο ίντερνετ, κάτι σπίτια που έχουν οι Star. Κάτι μιλάμε παλάτια.
1: Εν τω μεταξύ, τι να το κάνεις σαν πολλά μωρά τετραγωνικά.
0: Πραγματικά τι να τα κάνεις. Δηλαδή, σε πόσα δωμάτια ζεις. Τι θέλουμε, ρε παιδιά.
1: Μια γωνίτσα θέλουμε, τι θέλουμε. Μια γωνίτσα να περαστρίβει τα πόδια.
0: Α, ωραία. Εσύ θέλεις δηλαδή το σπιτάκι μαζί με το αξεσουάρ.
1: Εγώ θα ήθελα να είχα μόνιμα έναν άνθρωπο, δεν το πηγαίνω ερωτικά. Να μου κάνει κάθε μέρα ένα μασαζάκι.
0: Βαριέσαι να το κάνεις κάθε μέρα.
1: Εντάξει, μην μου κάνει κάθε μέρα. Να το κάνω μέχρι να βαρέθω. Να πω, αχ, βαρέθηκα να με τρίβεις, φύγε.
0: Ναι. Γιατί δεν πας να κάνεις έξω.
1: Βαριέμαι. Θα ήθελα σπίτι να φέρει το κρεβατάκι του, να το ανοίξει, να με βάλει
0: και
1: πάνω.
0: Και εκεί θα βαριέσαι.
1: Έσου είπα, μέχρι να βαρεθώ. Να σου πω γιατί. Γιατί μετά έχεις χαλαρώσει τόσο πολύ και άμα είναι, να σηκωθείς. Να
0: πάρεις τα μάτια.
1: Μετά θέλω κατευθείαν να στηρθώ μέχρι το κρεβάτι μου, έτσι χαλαρωμένη, και να κάνω έναν ύπνο, να πάρω και το γάτο αγκαλιά και τελειώσαν όλα. Να είμαι ευτυχισμένη.
0: Συγγνώμη, τι ώρα θα το κάνεις το μασάζ, βραδινές ώρες? Η αλήθεια είναι ότι χαλαρώνεις και αισθάνεσαι ούτως ή άλλως καλά.
1: Μεσημεριανές, Σαββάτου ή Κυριακής, και μετά να ρίξω μία υπνάρα μεσημέρι, ειδικά έτσι άμα είναι ο καιρός βροχερός.
0: Ωραίο, είναι για χουχούνιασμα.
1: Πολύ ωραίο είναι, ναι. Νομίζω πρέπει να βγάλω τα χειμωνιάτικα. Είμαι με τη σαγιονάρα και το στόρτσε εγώ στο σπίτι.
0: Κι εγώ, μήπως το κάνω σήμερα. Πω, παιδιά, τι διαδικασία. Τι βαρεμάρα, Θεέ μου, δεν μπορώ. Αυτό και το βόλεμα της αποθήκης.
1: Εντάξει, εγώ την αποδείξω την έχω τελειώσει. Έχουν μείνει ακόμα κάτι πετσέτες από την Αμερική της μάνας μου 300 χρόνια
0: εγώ
1: πριν.
0: Εγώ έχω ό,τι τζέρτζελο μέρτζελο.
1: Τι έχεις πια, μωρέ, δεν
0: έχω πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα.
1: Επέτα τίποτα.
0: Ό,τι είναι αυτό. Πρέπει να καθαρίσω και του, να την τακτοποιήσω και του κανονικού σπιτιού και του εξοχικού.
1: Πέτα.
0: Πάω από εκεί, ό,τι σαβούρα υπάρχει, βάλτο στην αποθήκη. Βάλτο στην αποθήκη.
1: Ναι, ρε παιδιά, πρέπει να τα πετάμε.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα, πώς θα γίνει.
0: Να τα πετάμε, εντάξει, άμα είναι συμπαθητικά πράγματα είναι κρίμα.
1: Είναι κρίμα, θα το κάνω. Είχα δύο τραπεζάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι τραπεζάκια. Είναι
1: δύο τραπεζάκια πάρα πολύ ωραία, με ένα στιταράκι, αυτά με ένα καγκελάκι γύρω-γύρω, το ψαρίδι και αυτά πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό τι είναι, είναι κρίμα. Ήταν κρίμα.
1: Βάιτε από εκεί πέρα, λίγο τα πράγματα στην από πάνω. Θα θέλετε, τι σα αρέσουν πάρα πολύ, μου λέει πάρτε τα.
0: Μπράβο, δωράκι.
1: Άλλο. Δεν γίνεται με το είναι κρίμα, μου δεν μπορεί να το βάλω πουθενά, δεν χωράει. Θα ήθελα να είμαι σε μικρότερο σπίτι.
0: Παιδιά, ναι, η μόδα. Δηλαδή, στα πόσα τετραγωνικά ήθελες να είσαι?
1: Με 70 είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Όντως είναι.
1: Δύο κρεβατοκάμαρες και ένα σαλονάκι, για να μια κουζίνα, ένα μπανάκι, γεια σας.
0: Αρχίζει πια να γίνεται μόδα το 50. 50 τετραγωνικά, ένα loft.
1: Μου θες και loft εσύ, 50 τετραγωνικά. Δεν θέλω, 50, 70 θέλω.
0: Α, εντάξει.
1: Καλά, 50. Ανάλογα πώς είναι διαμορφωμένο. Άμα το ρίξεις όλο και το κάνεις ίσωμα και μετά το διαμορφώσεις.
0: Ίσωμα,
1: ναι. 50.
0: Ενιαίο χορό.
1: Ρε παιδί μου, όχι, το χωρίς. Εντάξει, την κουζίνα ενιαία με το σαλόνι, φαντάζομαι, σιγά τα μαγειρέματα. Ένα ωραίο μπανάκι και δύο κρεβατοκάμαρες.
0: Α, θες και δύο. Στο 50 δεν γίνεται, παιδί. Δύο. Στο 50 είναι μία.
1: Χαλέ, εγώ στα και 45 είναι... είναι δύο και είναι πολύ άνετα.
0: 45, δύο κρεβατοκάμαρες.
1: Και χολ.
0: Τι λες τώρα.
1: Και άνετες, όχι
0: μικρό όμως το μπάνιο.
1: Του Ινδού. Το μπάνιο είναι μικρό, μπαίνεις σαν τον περιπτερά.
0: Μπαίνεις με τη μύτη, βγαίνεις με τον κόλο.
1: Έχει μπανιέρα. Έχει τις μπανιέρα. Όχι, είναι
0: μπανιέρα.
1: Ναι.
0: Το μικρό έχει μπανιέρα.
1: Αυτές τις μπανιέρες, κατάλαβες.
0: Τι θράσους είναι αυτό. Αμέ.
1: Και η κουζίνα είναι μικρή. Το μπάνιο δεν είναι μικρό. Η κουζίνα είναι μικρή.
0: Α.
1: Δηλαδή είναι να πάει ένα ποτήρι νερό, να κάνει ένα καφέ και με να μαγειρέψει τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Μαγειρεύει. Αλλά είναι μικρή. Αλλά είναι πολύ άνετα δύο υπνοδωμάτια και έχει και χολ. Αυτό πιάνει χώρο.
0: Όλα τα παλιά σπίτια.
1: Ναι, ναι, έχει χολ. Μπαίνεις δηλαδή και βλέπεις ένα χολ.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, μια βροχερή μέρα που όμως εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω, ούτε θα επηρεάσει ο βροχερός καιρός τη διάθεσή μας. Και σας προτείνουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης είδες ένα άρθρο ότι πέθανε η σύζυγός του, παιδιά. Είναι δυνατόν, που φυσικά δεν ισχύει.
0: Συμπέθανε.
1: Ο άνθρωπος τρελάθηκε και τώρα...
0: κάνει μηνύσεις.
1: Και πολύ καλά κάνει. Είναι δυνατόν.
0: Άστα να πάνε. Για κλικ. Νομίζω ότι για κλικ το κάνει.
1: Βέβαια.

0: κακομένη.
1: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
2: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Διασποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν σε ετοιμότητα και σήμερα καθώς πλήττονται κατά διαστήματα από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι έντονα και σε αρκετές περιπτώσεις σήκησε και το 112 όπως και στη Ρόδο για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί της Ρόδος ώστε να ολοκληρωθούν όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των σημείων από την κακοκαιρία. Κλειστά και τα σχολεία των Δήμων Μαντωδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Διρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Νέο μήνυμα από το 112 στάλει νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στα ψαχνά της Ευβοίας για να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλησης ποταμού. Μεγάλες ζημίες από την κακοκαιρία και σε υποδομές στο οδικό δίκτυο της Ευβοίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη καθώς κατέρευσε τμήμα του οδοστρώματος. Στη Σκιάθο το αρμυντικά νερά παράσυραν οχήματα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα ενώ σημειώνονται και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Το 112 ενεργοποιήθηκε 2 φορές. Επιπλέον στην ίσο Περιστέρα, στην περιοχή της Αλωνίσου, προσάραξε ιστιοφόρο σκάφους ελληνικής σημαίας, το οποίο επέβαιναν 2 άτομα. Στην Αττική, χωρίς ρεύμα, έχουν μείνει από χθες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Παραμένει σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχική οδό Χαλκουτσίου Οροπού. Με δυσκολία η κίνηση στη λεωφόρο Μαραθώνα, στο ύψος Ραφίνα, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, λόγω πτώσης δέντρου. Συνολικά 204 κλήσεις δέχτηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από αργά χθες βράδυ, στις 4 το απόγευμα σήμερα. Στην Αττική καταγράφηκαν 57 κλήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων και 40 κοπές δέντρων. Στα 40 λεπτά η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αντλία, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας το πρωινό ρεπορτάζ των παραπολιτικών 90,1. Η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Το επίδομα θέρμανση θα είναι αυξημένο κατά 30%. Παράλληλα, θα συνεχιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και κατά την δεύτερη αναγνωσή του από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και άλλες διατάξεις και αύριο εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. Υπέρνουν όμως και δίκαια κατά την δεύτερη ανάγνωσή του, τοποθετήθηκε η Νέα Δημοκρατία, το καταψήφισαν ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ επιβλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Το 7,5% του πληθυσμού βρίσκεται σε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται να παραλείψουν γεύματα λόγω οικονομικής αδυναμίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η επιτάχυνση που ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών έδειξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο, καθώς το αυξημένο κόστος της ενέργειας μετακυλείται όλο και περισσότερο στις υπόλοιπες τιμές. Ειδικότερο δείκτης τιμών καταναλωτής στις ΗΠΑ επιτάχυνε τον περασμένο μήνα σε ετήσιο ρυθμό 3,7% μετά το 3,4% του Αυγούστου. Στα αθλητικά, σε μισή ώρα Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου και σε 7 Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ για το EuroCup μπάσκετ γυναικών. Η Μαρία Σάκαρη ετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στη Σλοβάκα Μία από Χάνκοβα για τον τρίτο γύρο του Wuhan Open που είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας.
3: Τα νέα των αγορών.
5: Με άνοδο 0,19% στις 2.603,70 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
3: Ο καιρός.
5: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια μαζί για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να σχολιάζετε τα θέματα που έχετε επιλέξει και να συζητάμε. Καλέστε ήδη και δηλώστε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

0: Πριν από όλα τα υπόλοιπα, θα ξεκινήσουμε το σημερινό ανεμολόγιο με ενημέρωση για το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, το οποίο δυστυχώς στήχησε τη ζωή και σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Θα μας τα πει όλα αυτά πολύ αναλυτικά η συνάδελφος Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr που καλύπτει το ελεύθερο και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σαρώνει η σφοδρή κακοκαιρία πολλές περιοχές της χώρας, με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του στη Ρόδο και τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες, σοβαρές καταστροφές στο οδικό δίκτυο και προβλήματα στις μετακινήσεις. Αυτή την ώρα στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκονται η Ρόδος και η Εύβοια, όπου έχουμε δει ιδιαίτερα ανησυχητικές εικόνες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Ρόδο, που είναι τραγικός ο απολογισμός. Ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά Χυμάρου στην περιοχή των Στεγνών. Συνολικά 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν προς τη θάλασσα, ενώ ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Το μέγεθος της θεομηνίας αποτυπώνεται και στις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με το meteo.gr, μέσα σε μόλις 6,5 ώρες καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου, ενώ το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης από την αρχή της ημέρας έφτασε τα 264 χιλιοστά. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Έτσι οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, είχαμε διακοπές στην κυκλοφορία και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Η Ρόδος, να πούμε ότι κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή. Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Εύβοια, όπου οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο είναι τεράστιες. Στη βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, ενώ στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι, το οδόστρωμα υποχώρησε σε 2 σημεία. Μάλιστα, σε ένα από αυτά το άνοιγμα εκτιμάται ότι φτάνει τα 30 μέτρα. Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στη Μακρικάπα και στα Πολιτικά, όπου τα ορμητικά νερά εισέβαλαν σε κατοικίες, αυλές και υπόγεια, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Να πούμε ότι το 112 ήχησε αρκετές φορές στην Εύβοια. Αρχικά οι κάτοικοι της Μακρικάπας κλήθηκαν να κινηθούν προς τα Πταχνά λόγω υπερχείλησης ποταμού, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε νέο μήνυμα με το οποίο όσοι βρίσκονταν στα Πταχνά καλούνταν να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Προειδοποίηση βέβαια είχε προηγηθεί και για την περιοχή των Πολιτικών. Προβλήματα είχαμε και στις Σποράδες, κυρίως στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, με πλημμυρισμένους δρόμους, κατοικίες και καταστήματα. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας δεν έμεινε ανεπηρέαστη ούτε η Αττική. Είχαμε διακοπή της κυκλοφορίας νωρίτερα στον οροπό στην παραλία Μαρκοπούλου, καθώς σχηματίστηκε ορμητικός χύμαρος που παρέσυρε φερτά υλικά και προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα. Καταγράφηκαν και κάποιες πτώσεις δέντρων. Όσον αφορά την εξέλιξη των φαινομένων, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Ρόδο, δηλαδή τις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί αρκετά από την κακοκαιρία, και η σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Να πούμε λίγο και για τα κλειστά σχολεία. Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στην Ρόδο, και όσον αφορά στην Εύβοια θα είναι στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων έπειτα από απόφαση του Δημάρχου. Βέβαια τις επόμενες ώρες μπορεί να έχουμε και άλλες ανακοινώσεις για τα σχολεία. Θα το παρακολουθούμε.
0: Αναλυτική η ενημέρωσή σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι εφόσον προκύψει κάτι έκτακτο, μας καλείς και μας ενημερώνεις. Καλή συνέχεια, Άννα. Άννα Εμεή, η συντάκτρια από το παραπολιτικά.gr που καλύπτει το ελεύθερο και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε αυτήν την ώρα, έτσι, σε τελευταία εξέλιξη, ως μια τελευταία εξέλιξη, κίνδυνο υπερχείλησης του Μεσάπιου ποταμού στα Ψαχνά Εύβοιας, που είναι στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Ο ποταμός έχει φουσκώσει επικίνδυνα και υπήρχε και μήνυμα από το 112 για εκένωση παραποτάμιων περιοχών. Το παρακολουθούμε και ενημερώνουμε αναλυτικά. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και βλέπω ήδη περιμένει να πάρει το λόγο ο κύριος Κώστας από τη Μάνδρα, μια περιοχή η οποία είχε πληγεί και κάτι παραπάνω, όχι απλώς πληγή από τις πλημμύρες.

0: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.

2-11-10-80-80, ο τηλεφωνικός μας αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-80. Σε λίγο ξεκινάμε με τους πρώτους ακροατές, για την ακρίβεια με τον κύριο Κώστα από την Μάντρα.

Έλεγε χθες ένας ακροατής με παράπονο γιατί κάνουμε ολόκληρο θέμα το γεγονός ότι είναι φθινόπωρο και έχει κακό καιρό. Προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι διαφορετικό να βρέχει το φθινόπωρο και διαφορετικό να βγάζει μετεωρολογική υπηρεσία δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ελπίζω όσοι έχετε μια τέτοια αντίληψη να καταλαβαίνετε ότι πλέον τα καιρικά φαινόμενα αποτελούν είδηση.

0: Η Μάνδρα λοιπόν, από την οποία μας καλεί ο κύριος Κώστας, πολύπαθη περιοχή, φωνικές πλημμύρες το 2017, αν θυμάστε, ήταν 24 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αν είναι δυνατόν. Καλησπέρα κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Γεια σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι μένω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, 16, σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή.
0: Τις ζήσατε τις πλημμύρες, ήταν Νοέμβριος, δεν θυμάμαι και ακριβώς ημερομηνία, αλλά...
1: Τις ζήσαμε και τις ζήσαμε και πολύ, όπως είπες και εσύ.
0: 24 νεκροί, να το λες και να μην το πιστεύεις, να λες δεν γίνεται.
1: Τρομερές καταστροφές. Κόσμος ο οποίος ήταν σε απόγνωση και μπορώ να πω ότι από τη μία πλευρά δυστυχώς τριμήσαμε και πληρώσαμε όλες αυτές τις κακές επιλογές παλαιών ετών όσον αφορά που τα λένε και οι ίδιοι επιστήμονες, έτσι. Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ τα έχω ζήσει και ένα άλλο και σαν κάτοικος, αλλά επειδή εργαζόμουν και στο Δήμο της Μάνδρας και συγκεκριμένα είχα πόστο στο εργοτάξιο της Μάνδρας, οπότε το μάθαινα, ξέρετε, και από μια άλλη σκοπιά, όχι μέσω τηλεοράσεων.
0: Ναι, και καταλαβαίνω.
1: Το μόνο που μπορώ να πω και το είχα πει και σε παλαιότερες εκπομπές, δεν ξέρω αν ήταν σε δική στιγμή κάπου αλλού, είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ από τη μία πλευρά άτυχοι που έγινε αυτό, όχι άτυχοι, τυχεροί μάλλον, διότι αν αυτό το πράγμα γινόταν μία ώρα πριν, δηλαδή να κατέβαινε όλο το όρος Πατέρα, ένα ποτάμι, θα πω ένα παράδειγμα ότι εδώ στην γειτονιά μου, εγώ ήμουνα δηλαδή από τη μεγάλη την καταστροφή, το σπίτι μου είναι, επειδή είναι και λίγο υπερυψωμένο ο δρόμος, 50-60 μέτρα.

0: μεγαλύτερες καταστροφές, φυσικές καταστροφές που έχουν γίνει στο νομό Αττική.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί εκείνη την ώρα και εγώ θα σηκωνόμουν να πάω στη δουλειά, η σύζυγός μου, τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Είναι η ώρα που, ξέρετε, μετά τις 6 αρχίζει και ξυπνάει η πόλη. Και το ξέρεις πολύ καλά, ας πούμε, από το, σαν δημοσιογράφος και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι, δηλαδή εδώ, σε αυτό το δρόμο που έγινε η Αγία Εκατερίνης, ξέρει ο κόσμος, όσοι έχουν πάει στην, όσοι έχουν έρθει στην περιοχή, πέρασε από ποτάμι έξω από σχολεία. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μιλάμε νηπιαγωγεία, σχολεία. Ήταν φοβερό το εργοτάξιο, το οποίο και το σήκωσε στην κυριολεξία. Το οποίο ήταν στο άλλο το κομμάτι, δηλαδή το νερό κατέβηκε από δύο διαφορετικές εισόδους, να το πω έτσι, μέσα στη Μάνδρα. Δυστυχώς όμως αυτά είναι, όπως τα έχει πει και ο κύριος Λέκας, έτσι, θέματα τα οποία και τα είχε προειδοποιήσει, ότι αν ομιγέντο γίνει, κατέβει πολύ νερό, δυστυχώς η αυθαίρετη δόμηση παλαιών ετών, όχι 2, 3, 5.
1: Πληρώνουμε, ναι, πληρώνουμε πολλά λάθη παλιότερων ταινιών. Αλήθεια είναι.
0: Βέβαια, το νερό και η φύση δεν μπορεί να, δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε, αργά ή γρήγορα το πληρώνουμε.
1: Για την ακρίβεια, τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ πιο προσεκτικοί. Πού χτίζουν, πότε χτίζουν κτλ.
0: Ναι, ναι, όλες οι φυσικές καταστροφές, είτε είναι φωτιά, είτε είναι νερό, γιατί έχουμε και ένα άλλο κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται, πληρώνουν περιοχές τις φωτιές του καλοκαιριού. Και η Εύβοια, την οποία την επισκέφτηκα ένα χρόνο αμέσως μετά τη μεγάλη καταστροφή που είχε γίνει με τη μεγάλη τη φωτιά, έτσι, και είπα επίτηδες θα πάω, γιατί δεν μπορώ, εγώ τουλάχιστον σαν Κώστας, έτσι, είπαμε τη σύζυγό μου, δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει αν θα δίνανε επιδότηση, ξέρω εγώ, να πας εκεί πέρα, επειδή δεν πήγαινε κόσμο. Δηλαδή από κάποιες περιοχές πρέπει να σκεφτούμε και άλλους παραμέτρους. Αν ερημώσουν και καταστραφούν από τη φύση, θα πρέπει κάτι το κράτος, ας πούμε, να επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Όμως τα έργα του καλοκαιριού πρέπει να γίνονται το χειμώνα. Και του χειμώνα πρέπει να γίνονται το καλοκαίρι. Δεν μπορείς τελευταία ώρα ούτε ζώνες να ανοίγεις, ούτε αντιπλημμυρικά έργα να τα κάνεις. Δόξα τω Θεώ εδώ πέρα, έχουμε ένα δήμαρχο τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια πως θα είναι, ο οποίος από την πρώτη μέρα που έχει κάτσει στην καρέκλα, έχει ξεκινήσει να κάνει κάποια έργα, είτε αυτά είναι αντιπλημμυρικά, είτε καινούργιοι δρόμοι. Όλα
1: αυτά, δήμαρχος εκείνη της περίοδου του 17 των φωνικών πλημμυρών έχει, δεν είναι στο πόστο, ε?
0: Όχι, όχι. Όχι. Από το 23 και μετά έχουμε άλλο δήμαρχο. Μπόρεσαν και φέρανε, μπορώ να πω, οι προηγούμενοι όσο ήταν δυνατό, γιατί ξέρετε, οι δήμαρχοι εξαρτώνται από το κράτος, από τις χρηματοδοτήσεις, από προσωπικό. Είναι πολλά, είναι πολλοί παράμετροι και σας τα λέω επειδή...
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο άμυροι, έχουν αρμοδιότητες, αλλά όντως από ένα σημείο και μετά... δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αλλά μην το βρίσκουν άλοθη.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά που μπορούν να κάνουν.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δυναμικοί και χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι, να το πω έτσι, απαιτώ, και ειδικά εκείνη την εποχή του 17 που έγινε αυτή η καταστροφή, αμέσως μετά έπρεπε, όχι να το εκμεταλλευτούν με την έννοια, έπρεπε να γίνουν πολλές περισσότερα πράγματα από ό,τι έχουν γίνει τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όταν ήμουν μπροστά, που δεν θα πω το όνομά του, ο υπουργός είπε να... ό,τι χρειαστείτε θα είμαι κοντά σας, αυτό στα λόγια.
1: Να το πείτε το όνομα, γιατί να μην το πείτε.
0: Καταλάβατε,
1: δηλαδή. Να πείτε το όνομα, γιατί να μην το πείτε.
0: Ο αντίστοιχος υπουργός πολιτικής προστασίας εκείνης της εποχής.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν ο κύριος Τόσκας τότε. Θα δω ποιος
0: ήταν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό δηλαδή.
1: Ωραία. Και να κάνετε επίλογο, κύριε
0: Τόσκα. Και να το πει αυτός ο υπουργός που είναι υπεύθυνος. Ο Δήμαρχος και οποιοδήποτε, το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί κοιτάξτε να δείτε, οι Δήμοι επί της ουσίας ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, από εκεί ελέγχονται. Δεν είναι δηλαδή μία ανεξάρτητη αρχή και τα λοιπά και κάνω ό,τι θέλω και ζητάω ό,τι χρήματα θέλω. Και από εκεί και πέρα εννοείται από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Επειδή δεν υπήρχε...
0: Προσωπικό, άμα δεν έχεις και χρήματα, και θα πω και θα το κλείσω
1: να
0: τώρα.
1: Κλείσουμε, να κάνουμε

0: γενικά ναι, πλέον
1: κλείνω,
0: είμαστε...
1: Κλείνω. Αυτή τη στιγμή, εάν βγάλετε κάποιο δήμαρχο σε κάποια γραμμή από οποιαδήποτε περιοχή, είτε έχει πληγεί είτε όχι, το κοστολόγιο αυτή τη στιγμή έχει πάει στο Θεό, την κυριολεξία στο Θεό με την αύξηση των κάστρων.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρία, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Το 17 δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί στη χώρα μας αυτόνομο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε, αν θυμάστε, τη Γενική Γραμματεία, είχαμε την Πολιτική Προστασία που ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πολιτικός προϊστάμενος εκείνη την περίοδο με το ρόλο του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που αρμόδιου για την πολιτική προστασία ήταν, όπως είπα στον κύριο Κώστα, ο Νίκος Τόσκας, ο κύριος Νίκος Τόσκας. Υπουργός Εσωτερικών τότε ο Πάνος Κουρλέτης.

0: και είναι ανατριχιαστικό. Και θα περάσουμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Βασίλη, τον οδηγό διεθνών μεταφορών. Επειδή το θύμισε τώρα ο κύριος Κώστας, το χρονικό σημείο που συνέβη η καταστροφή, αν ήταν λίγες ώρες πιο μετά. Όχι πολλές, λίγες πιο μετά. Πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βασίλη, τον επόμενο ακροατή μας, να σας αναφέρω και ποιοι είναι οι συνάδελφοι που εργάζονται για να μπορείτε εσείς να ακούτε την εκπομπή. Τον ήχο ρυθμίζει ο Πισμπίκης Νίκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο και με πολύτιμη βοήθεια για τη λειτουργία της εκπομπής, Λεγάκι Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης και στο μικρόφωνο, για να ξέρετε για ποιον να βρίζετε, Λαβίθης Κωνσταντίνος. Πάμε στον κύριο Βασίλη να πάρει το λόγο. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Πού σας πετυχαίνουμε, Ελλάδα, εκτός?
1: Τώρα γύρισα στην Ελλάδα, είμαι στην Πάντρα. Τώρα εκεί μου μίλαγε ο Γίδιος, στην βάση της εταιρείας.
0: Γυρίσατε από πού?
1: Από την Πορτογαλία.
0: Αυτά είναι.
1: Πολύ χιλιόμετρο, Κώστα.
0: Πώς είναι η διαδρομή για Πορτογαλία? Πλοίο για Ιταλία και από Ιταλία Πορτογαλία δηλαδή, ή πάνω από βόρεια, από Σερβία και το κόβουμε αριστερά? Όχι, πλοίο, ε.
1: Είναι στον Ατλαντικό, είναι. Παίρνουμε το καράβι από την Ιγουμενίτσα.
0: Ναι.
1: Τους κυλοπνίχτες του Γκριμάλντι. Βγαίνουμε στην Ιταλία στο Πρίντεζι.
0: Πρίντεζι.
1: Από εκεί οδηγάμε 660 χιλιόμετρα, πάμε από την απέναντι μεριά στη Ρώμη, στη Σιβίτα Βέκια.
0: Και από εκεί πλοίο που μας πάει μετά και περνάει από Γιβραλτάρ και μας βγάζει...
1: Όχι, βρε.
0: Πότε?
1: Καταστραφήκαμε. Πάμε απέναντι στη Βαρκελόνη.
0: Α!
1: Είναι μια ώρα και από τη Βαρκελόνη ο δικός.
0: Εντάξει, πιο πολύ δηλαδή είναι... Επειδή όντως η Πορτογαλία βρέχεται από Ατλαντικό, δεν την πιάνει Μεσόγειος, σωστά το... Γιατί μπαίνει η Ισπανία λίγο κάτω και την κόβει.
1: Από το νότια Ισπανία και να κάνεις το γύρο μετά προς τα πάνω.
0: Άρα πιο πολύ στο πλοίο είναι η διαδρομή, δεν είναι, τα χιλιόμετρα δεν είναι τόσα.
1: Κοίταξε να δεις, είναι από την Βαρκελόνη, είναι 600 χιλιόμετρα μέχρι τη Μαδρίτη και άλλα 600 χιλιόμετρα μέχρι τη Λισαβόνη. 1200 χιλιόμετρα ο δικός.
0: Και τα 600 που έχετε μέχρι να πάτε στην άλλη πλευρά από το Πρίντεζι που είπατε κάπου εκεί στη Ρώμη.
1: 760,
0: ναι, ναι. Όχι, όχι, είναι αρκετά. Είναι αρκετά, έχετε δίκιο.
1: Και εντάξει, είναι και 2 μέρες καράβι και 2-4 μέρες είναι τα καράβια μόνο. Που λες, αλλά είναι εντάξει, τι να κάνεις.
0: Όχι, το επάγγελμά σας είναι πολύ κουραστικό, αλλά έχει, δεν ξέρω τώρα, εμένα πάντα... Μπορούσα εύκολα να με φανταστώ να οδηγώ νταλίκα. Μ' αρέσει και η οδήγηση.
1: Αυτό το επάγγελμα το έκανα μόλις έκλεισα τα 21 ακριβώς. Πήγα και έβγαλα το δίπλωμα Τρίτης, έκατσα λίγο, μετά έβγαλα Πέμπτης, έδωσα οδήγημα και επειδή ήξερα 2 γλώσσες, Ιταλικά και Αγγλέζικα, γιατί ξέρεις, τότε δεν υπήρχαν GPS και τέτοια.
0: Τι να υπάρχει τότε, ο χάρτης
1: το χάρτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: κοίταγες, εδώ θα πάρω, σημείωνες αυτή την εθνική οδό. Μετά την έξοδο τάδε, θα βγω δεξιά, θα πάω ευθεία, σταμάταγες ένα βενζινάδικο, του έλεγες του αλλού έτσι και έτσι, έπαιρνε τηλέφωνο τον παραλήπτη και ερχόταν και σε έπαιρνε από το βενζινάδικο.
0: Άκου διαδικασία. Εσείς όμως μπορείτε να βρείτε το δρόμο σας αν κάπου χαθείτε. Οι νεότεροι που έχουν μάθει μόνο με το GPS, μπορούν να βρουν το δρόμο τους ή άμα κοπεί το GPS.
1: Εγώ 100 χάρτες της κάθε χώρα, γιατί άμα πας από εδώ στην Πορτογαλία περνάς 7 χώρες. Και πρέπει να ξέρεις το χάρτη, πού θα βγει στο λιμάνι στη Βιταβέκια, δεν είναι ένας δρόμος στη Ρώμη, ο ποιος είναι ο
0: πρώτος. Μια ακόμα ερώτηση πριν πείτε αυτό για το οποίο καλέσατε.
1: Ναι.
0: Έχετε και εσείς και οι περισσότεροι εδώ στην Ευρώπη τις ωραίες τις νταλίκες? Τις γνήσιες, τις αμερικάνικες με τη μούρη ή αυτές τις φλόρικες εδώ που είναι το κοφτό, λες και έφαγε μπουνιά και μπήκε μέσα το...
1: Θα σου πω τη διαφορά. Οι αμερικάνικες που λες, οι μουράτες, άτε που είναι, θα σου πω τι γίνει. Ναι,
0: μόνο είναι αυτές είναι νταλίκες, οι υπόλοιποι είναι φορτηγά.
1: Από άλογα δεν έχουνε, θα σου πω. Είναι το μόνο ότι είναι τριαξονικό και δεν γίνεται να βάλεις τριαξονικό γιατί πάει 6 άξονες και τα διόδια θα ήταν ειδική μεταφορά.
0: Είναι μόνο εμφάνιση, ε.
1: Είναι εμφάνιση και έχουν καμπίνα πάνω στον τράκτορα. Έχουν μεγάλο τράκτορα αυτές. Αυτό μόνο.
0: Ναι.
1: Τα δικά μας αυτά που βλέπεις, κάτι Volvo που λένε, φτάνουν μέχρι 800 άλογα, 850 άλογα.
0: Οι Αμερικάνοι δεν κάνουν καλά αυτοκίνητα γενικότερα.
1: Σου είπα, στην άνεση του οδηγού,
0: ναι,
1: θα να έχεις ένα μικρό διαμέρισμα, ναι.
0: Τον προσέχουν τον οδηγό τους οι...
1: Τον προσέχουν, οι εταιρείες είναι, σιγά μην τον προσέχουν, αφού δεν είδες που φαλυρίσανε όλοι εκεί πέρα, προσλαμβάνουν Ινδούς, ξέρεις, για τους μισθούς. Και τελικά τι καταφέρανε, κανένα δυο εταιρείες που ήταν 100 χρόνια και βάλε η Swift και κάτι άλλο κλείσανε από τα ατυχήματα.
0: Α, μάλιστα. Ναι, γιατί δεν φημίζεται εδώ. Όποιος έχει δει οδήγηση στο Νέο Δελχή καταλαβαίνει ότι...
1: Πρώτος διδάξεις αυτό που θέλουν να κάνουν εδώ είναι οι Αμερικάνοι. Θέλανε κάτι Ινδούς, κάτι με συμβόλαια από την...
0: Τι να κάνουμε, κύριε Βασίλη, προσπαθεί ο εργοδότης να μειώσει τα κόστη. Τι να κάνει και αυτός, να...
1: την τσέπη του να βάλει. Λένε μείωση κόστος, εννοούν πάντα τον οδηγό.
0: Έλατε.
1: Αυτό εννοούν. Δεν εννοούν τίποτε άλλο. Και φαλυρίσανε, κλείσανε, ξέρω, οι εταιρείες.
0: Δεν είναι, γιατί αυτό που κάνετε είναι εξειδίκευση. Δεν είναι απλώς πήρα ένα τιμόνι. Καλά να πάθουνε. Οπότε δεν θα... Και να θέλουν να κάνουν κάτι εννοώ. Άμα δεν μπορεί να δουλέψει, δεν θα δουλέψει.
1: Ο κόσμος δεν φαντάζεται, νομίζει ότι ο οδηγός είναι να οδηγάει. Δεν οδηγάει. Είναι να υπολογίζει τη στροφή. Όπιστε να κάνεις 3 χιλιόμετρα, όπιστε να βρεις μια γέφυρα 3 μέτρα για να μην μπορείς να χωράς από κάτω, για να κάνεις όπιστε 2-3 χιλιόμετρα. Είναι να κανονίζεις το φορτίο να μην είναι μπρος ή πίσω για να μην έχεις προβλήματα στο δρόμο.
0: Είναι εξειδίκευση, το είπα. Δεν είναι απλώς ανέβηκα και...
1: Πολλά. Αλλά αυτό το ξέρουν και οι διοκτήτες, αλλά αυτοί το χαβάω τους εκεί πέρα.
0: Για ποιο λόγο καλέσατε?
1: Βρίσκομαι στη Μάντρα κιόλας, γιατί δεν είναι βασιλετερίας και ευκαιρία με το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή στη Μάντρα, επειδή είναι η βάση της εταιρείας και παίρνω το δρόμο από Μάντρα, έχει ένα δρόμο Μάντρα-Θήβα.
0: Ναι.
1: Αντί να κάνεις το γύρο που πιάνει όλη την περιοχή που όταν γίνονται κατεβαίνουν τα νερά που την πνίγει. Δεν είναι τόσο τα σπίτια που έλεγε ο κύριος, γιατί τα σπίτια αυτά που λέει τα τέτοια είναι περιψωμένα, δεν είναι κάτω στον δρόμο χτισμένα ούτε σε ρέματα. Η μεγαλύτερη χαζομάρα, δεν μπορεί να το δει ο καθένας, τα ρέματα που έχουν φτιάξει σε μερικά σημεία πάνε παράλληλα με τον δρόμο, το ξέρεις?
0: Παράλληλα με το δρόμο τα ρέματα,
1: παράλληλα,
0: δηλαδή.
1: Είναι η παλιά Αθηνών Θηβών και δίπλα στη δεξιά μεριά είναι αυτό το αντιπλημμυρικό το ρέμα που έχουν φτιάξει για να πάει το νερό. Και μην νομίζεις και ότι είναι και κανένα ρέμα βαθύ, είναι ούτε μισό μέτρο δεν είναι.
0: Α, δεν ξέρω τεχνικά στοιχεία για να σας...
1: Δεν είναι. Και είναι χαμηλά, δεν
0: είναι. Και εμένα το μισό μέτρο δεν μου ακούγεται, αλλά δεν θέλω να είμαι, να μου πει κάποιος. Το καταλαβαίνω γι' αυτό. Και απλώς επειδή...
1: Και ξέρω,
0: λόγω της θέσης μου, εγώ πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός.

0: στιγμή και είναι...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως, εννοείται.
0: Ας πάρει να με πει... Κοίταξε, μην υπολογίζεις κανένα τσιμέντο και τίποτα ογούς, είναι όπως είναι ο δρόμος, δεξιά είναι το έδαφος, το χώμα και οι πέτρες. Αυτό το ίδιο το έδαφος το έχουν τραβήξει μία ευθεία παράλληλα με το δρόμο και βλέπεις τις πέτρες και το χώμα, απλά βλέπεις να είναι σαν ένα ριάκι ποταμού, ας πούμε, όχθη ποταμού από κάτω. Και πάει παράλληλα με το δρόμο. Από τη δεξιά μεριά είναι μάλιστα που κατεβαίνει. Γι' αυτό τα φέρνει. Την τελευταία φορά εγώ δεν ήμουν. Τα έφερε όλα πάνω στο δρόμο και ακολούθησε ο δρόμος, γιατί το νερό πια κινήθηκε πάνω στο δρόμο. Στην άσφαλτο. Είναι και κατηφόρα μεγάλη. Όλο από, έχει κατηφόρα 10 χιλιόμετρα κατηφόρα.
1: Αυτό όμως δεν το λέτε με, το λέτε ως διαφωνία ή κάτι αντίθετο από αυτό που είπε ο κύριος Κώστας, ή απλώς συμπληρώνεται?
0: Εγώ συμπληρώνω και θα σου
1: πει. Ενώ έχετε λέτε κάποια διαφωνία με τον κύριο Κώστα? Είπε, ναι, κάτι με το οποίο δεν συμφωνήσατε?
0: Για τα λεφτά που είπε ότι εξαρτούνται από το κράτος. Εκεί έχω τη διαφωνία. Εγώ θα
1: για
0: δώσω
1: ένα δήμους, κοντανό εννοείτε
0: παράδειγμα. Καταρχήν οι ίδιοι δήμοι ψοφάγανε για αυτοδιοίκηση πριν 20 χρόνια. Να μπορούν να χειρίζονται. Ο Δήμος Τρικάλων, το γνωρίζετε ότι έχει απορροφήσει από το 100% τα 95% των ΕΣΠΑ.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά είπα ότι πολλοί δήμοι την ανικανότητά τους την κρύβουν και καλά το κράτος δεν βοηθάει. Ενώ οι αρμοδιότητές τους είναι πάρα πολλές, αλλά είναι ανίκανοι, είναι διεφθαρμένοι, είναι λαμόγια, ανάλογα. Ή συνένοχος είσαι ή βλάκα.
0: Δεν ξέρω πώς πάει τώρα. Τώρα εντάξει, και εσύ που δημότησε τόσα χρόνια.
1: Εγώ επιμένω, εγώ δεν γνώριζα κι εγώ πόσο πολλά. Έτυχε λόγω δουλειάς και κατάλαβα πόσα πολλά πράγματα.
0: Εδώ να δεις τι κάνουν τώρα.
1: Αρμοδιότητες των Δήμων. Ναι, πείτε μας αυτό για να κλείσουμε.
0: Το άλλο γέλιο. Εδώ φτιάχνουν τώρα για να κόψουν την κίνηση από τον Κηφισό. Αυτό που λέγανε. Γιατί έχει blackout και τέτοια. Φτιάχνουν ένα δρόμο από εδώ από τη Μάνδρα, από κάτω-κάτω.
1: Για Θήβα.
0: Μπράβο.
1: Ο Ελευσίνας Θηβών, ναι, πολλοί το λένε ότι θα βοηθούσε για τον Κηφισό. Ναι. Γιατί, λοιπόν, γιατί διαφωνείτε με αυτό? Καλώς ακούγεται ο Ελευσίνας Θηβών.
0: Εγώ σχεδόν κάθε μέρα πάω με την Ταλίκα αυτό το δρόμο, γιατί είναι 40 χιλιόμετρα.
1: Και εσείς και πόσοι άλλοι, αλλά...
0: Λοιπόν, αυτός ο δρόμος πώς νομίζω ότι φτιάχνεται? Γιατί είναι μια ευθεία.
1: Ο Ελευσίνας Θηβών.
0: Ναι.
1: Ποιος δρόμος εννοείται? Α, δεν έχω λεπτομέρειες, δεν ξέρω πώς.
0: Αυτό που φτιάχνουν είναι όπως ανεβαίνει, αρχίζει από τη δεξιά μεριά. Όπου έχουν βρει πευκοδάσος, που ξέρεις αυτό έχει φυλακεί το πευκοδάσος, γιατί είναι το μοναδικό δέντρο που παράγει οξυγόνο και το βράδυ.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλά πεύκα και λίγο θα πρέπει να, να φυτέψουμε,
0: λοιπόν,
1: άλλα δέντρα.
0: Εγώ σου λέω περνάω κάθε μέρα και το αφού ξέρω.
1: Όχι, όχι, να έχουμε δέντρα, αλλά όχι όλο πεύκα. Είναι πολλά, έχουμε πολλά πεύκα και είναι λίγο πρόβλημα. Είναι περίεργο το δέντρο το πεύκο.
0: Το πεύκο είναι το μοναδικό δέντρο που βγάζει οξυγόνο. Εδώ υπάρχει,
1: ναι, αλλά το πεύκο είναι έφλεκτο πάρα πολύ και είναι το μοναδικό που δεν αφήνει άλλα πεύκα να φυτρώσουν. Δεν αφήνει άλλα δέντρα, άλλα φυτά. Δηλαδή είναι κυριαρχικό φυτό εκεί που πεύκουν οι πευκοβελώνες.
0: Ναι.
1: Και δηλητηριάζουν το έδαφος με μια τοξίνη και δεν μπορούν άλλα δέντρα φυτά να φυτρώσουν εκεί που το πεύκο. Είναι λίγο περίεργο.
0: Από το πεύκο, από την πευκοβελώνες παίρνει μπάγκεν και φτιάχνουν την ασφυρίνη.
1: Μια χαρά, αλλά είναι λίγο, πώς να σας πω, είναι κατακτητικό, είναι επεκτατικό.
0: Το πεύκο και την Λακή, να ξέρεις, χρόνια είναι αυτός ο νόμος.
1: Τέλος πάντων, για πείτε μας.
0: Και τι κάνουνε, Έχουν βρει μια μαγιά για να την γλιτώσουν και πάνε και ρίχνουν ένα φάρμακο που το ξεραίνει το δέντρο, το αρρωσταίνει και το, άμα περάσει και δεις όσα δεν έχουν πέσει ακόμα, βλέπεις ένα γκάκτο λες και είσαι στην έρημο της Σαχάρας, να πούμε. Μια έκταση μεγάλη, τεράστια. Πώς είναι το καμένο δέντρο το όρθιο, χωρίς τα φύλλα, έτσι τους ρίχνουν για να μην έχουν θέμα.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Όπου είναι δάσος παραμένει δάσος. Πρέπει, μάλλον θα έχει καμιά αρρώστια το πεύκο εκεί στην περιοχή.
0: Και ο δρόμος από εκεί. Ο δρόμος τι νομίζω ότι είναι παράλληλος με τον καινούριο. Έχουν πάρει μια έκταση από τη δεξιά μεριά του καινούριου.
1: Θα παλωτριωθούν και κάποια στρέμματα. Λογικό, ναι.
0: Θα σου στείλω φωτογραφίες. Γιατί μου φαίνεται δεν έχει καμία ιδέα, δεν μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Αρχίζει ο δρόμος κάτω από τη Μάντα, την τελευταία πλατεία που ανεβαίνει.
1: Ωραία, στείλτε μου να καταλάβω λίγο τι
0: είναι. Και κάπου απάνω προς την Ινώη αρχίζουν εκεί και κάτι, και είναι κάτι χαράδες που μάλλον δεν ξέρω αν θα φτιάξουν. Γιατί εκεί σταματάνε. Έχουν μηχανήματα πολλά. Εκεί επειδή έχει χαράδα και για να πάει.
1: Αν πρέπει κάποια στιγμή και ένα κομμάτι που είναι δέντρο να φύγει για να μπει δρόμος. Ας μπει, δεν είναι και κανένα. Και ο δρόμος δεν πιάνει και τόσο πολύ χώρο, πώς να σου το πω.
0: Και θα κάνουν.

0: Θα τον φτιάξουν και
1: πολλοί είναι δρόμοι είναι ανάμεσα στα δάση. Περνάς με το δρόμο και είναι δεξιά σου δέντρα, αριστερά σου δέντρα. Δεν είναι τόσο. Σας βρίσκω λίγο, δεν ξέρω τώρα γιατί.
0: Στα δάση. Εμείς πατήσαμε εκεί πέρα. Δεν σου λέω να μην πάμε, αλλά μην λέμε τώρα, ξέρεις, να ξεριζώσουμε και όλα τα. Αυτά τα δέντρα τα συγκεκριμένα λέμε, ωραία.
1: Έγινε. Αυτά.
0: Απλά ναι, θέλω να πω.
1: Και στείλτε κάποια μου φωτογραφία. Κάποια... Όχι, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο, είμαστε πολύ ωραία. Στείλτε μου
0: για
1: φωτογραφία.
0: Το σύστημα διαχείρισης καιρού, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι, άλλη φορά. Πάρτε με από εβδομάδα να πούμε για το σύστημα διαχείρισης καιρού. Είμαστε πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη μου.
0: Αυτό για που είπα, βγει κάποιος να δει ότι έχουν ξεριζώσει ολόκληρο δάσος εκεί πέρα. Είναι ακόμα τα δέντρα όρθια.
1: Να βγει να πει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ τον βρίσκω λίγο υπερβολικό τώρα, γιατί πολλές, οι δρόμοι δεν είναι ανάμεσα στα δέντρα, αλλά δεν έχω εικόνα, δεν έχω πάει. Αλλά πόσες φορές δεν έχουμε οι ωραίες διαδρομές που είναι δεξιά σου το δάσος, αριστερά σου το δάσος. Μήπως είναι κάτι άλλο και το συνδέει, ενώ δεν συνδέεται ο κύριος Βασίλης. Ωστόσο, στην εκπομπή γι' αυτό είμαστε. Δεν μπορώ εγώ να έχω εικόνα για τα πάντα, ούτε είμαι ο κριτής των πάντων, λέει κάτι ένας ακροατής. Το συζητάει λίγο μαζί μου και συμμετέχετε και οι υπόλοιποι για να συμπληρώσετε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: Θέλει να διευκρινίσει ο κύριος Κώστας από την Μάντρα ότι πέρσι υπήρξαν πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Το αντιπλημμυρικό έργο, αυτό που περιέγραφε μάλλον ο κύριος Βασίλης, που έγινε μετά το 17, ήταν εκείνο που κράτησε όλο το νερό. Δεν είναι μισό μέτρο, είναι πολύ περισσότερο. Αυτά λέει και ο κύριος Κώστας, ήθελε να κάνει μια παρέμβαση, αλλά εντάξει, του ζήτησα να την... πολλές φορές η παρέμβαση μπορεί να είναι με ένα μήνυμα για να γίνει και η καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Και τον ευχαριστώ που το καταλαβαίνει. Συμβαίνει να νομίζουμε ότι κάτι δεν λειτουργεί, ενώ λειτουργεί. Είναι όπως είπε ο κύριος Βασίλης, μπορεί εγώ να νομίζω ότι κάποιος που είναι σε μια νταλίκα, το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί όπως οδηγώ εγώ το αυτοκίνητό μου. Ενώ εξήγησε ο ίδιος ότι είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Γι' αυτό ήμουν λίγο μαζεμένος, αν όντως, όπως το περιέγραφε, το έργο δεν είναι κατάλληλο ή αν κάποιος που γνωρίζει το αντικείμενο είναι το, η δουλειά του ή το έχει σπουδάσει, πει ότι όχι, έτσι πρέπει να είναι. Τώρα, αν θέλει και κάποιος άλλος πάνω σε αυτό να σχολιάσει, βεβαίως, ας το κάνει. Ούτως ή άλλως σε λιγάκι θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές, καθώς θα πάμε για το ένθετο, να ακούσουμε το ένθετο για την αυτοκίνηση με τον Βαγγέλη Κιούση και μετά θα είναι το δελτίο των ειδήσεων. Θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 880. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε το θέμα που θέλετε, διαμορφώνετε το περιεχόμενο της εκπομπής, συζητάμε. 211 10 80 880. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 14 Οκτωβρίου. Η έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι, η μεγαλύτερη για τον κλάδο του αυτοκινήτου γενικώς της αυτοκινητοβιομηχανίας το 2026, βρίσκεται σε εξέλιξη από προχθές Δευτέρα. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να ξεκινήσω με κάτι που κατά την άποψή μου έχει μεγαλύτερη σημασία για την ελληνική πραγματικότητα. Αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα για 20η χρονιά φέτος, μια διοργάνωση την οποία επιμελείται μεταξύ άλλων το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Διεξαχθεί ταυτόχρονα σε περισσότερα από 40 σημεία διασκέδασης σε όλη την Ελλάδα το ερχόμενο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου. Και το μόνο πράγμα που θέλω να σας πω γι' αυτό είναι ότι τουλάχιστον 6.500 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο αν ως οδηγοί τηρούσαμε την νομοθεσία για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κρατήστε στο μυαλό σας το νούμερο 6.500 θάνατοι. Ας έρθουμε τώρα στο Παρίσι ή ας ταξιδέψουμε αν θέλετε μαζί νοερά στο Παρίσι για να σας πω για 4-5 πράγματα τα οποία είδα από κοντά. Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε ότι αν και ευρωπαϊκή η έκθεση, αν δεν υπήρχαν οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν θα υπήρχε λόγος να πραγματοποιηθεί και το Mondial de l'Auto 2026 όπως ονομάζεται αυτή η διοργάνωση. Πολύ ισχυρή παρουσία από τις ασιατικές εταιρείες, πολύ μεγάλα περίπτερα, καμία σχέση ωστόσο με την έγκλη του παρελθόντος για αυτήν την έκθεση. Αν πρέπει να ξεχωρίσω μερικά αυτοκίνητα, ξεκινώ από την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία και την Avatar. Είναι μία από τις θυγατρικές του ομίλου Σαγκάν, την οποία τώρα βλέπουμε στην Ελλάδα από τον όμιλο Βασιλάκη. Το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα δούμε τα δύο πρώτα αυτοκίνητά της στην Ελλάδα, το 06 TAF, ένα shooting brake, και το 07L, ένα SUV, το οποίο στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοσή του φτάνει τους 900 ύπους, παρακαλώ. Προφανώς αμιγώς ηλεκτρικά και τα δύο αυτοκίνητα. Ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά έχει και το Ion UT Cross, γιατί ουσιαστικά είναι σαν το Ion UT που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, απλά ως Cross έχει πλαστικά φτεράκια, έχει ένα πιο SUV look και Στη δημιουργία του, η Ion κατέληξε μετά από πρόταση της ελληνικής αγωγής εταιρείας εδώ, από τα στελέχη του Omilionscape. Ισχυρό γαλλικό παρόν προφανώς, επί γαλλικού εδάφους για τη Citroën με ένα πρωτότυπο Decevo, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς πρόκειται να περάσει στην παραγωγή αυτό το αυτοκίνητο. Λέγεται ότι ο αμυγός ηλεκτρικό θα μπορεί να κοστίζει 15.000 ευρώ. Θυμίζω ότι τόσο περίπου κοστίζει και το Renault Twingo και το Nissan Pixo, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρητικά έχει στρέψει την προσοχή της σε μικρά αμυγός ηλεκτρικά προσιτά αυτοκίνητα.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
7: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πολύ θυελώδης με ένταση 8 και 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων και αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί της Ρόδος, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των σημειών από την κακοκαιρία. Κλειστά και τα σχολεία των Δήμων Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Στην Αττική, χωρίς ρεύμα, έχουν μείνει από χθες περιοχές Ανατολικής Αττικής, παραμένει σε σκέκη διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Οροπού. Συνολικά 204 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από αρκάχθες βράδυ στις 4 το απόγευμα σήμερα. Στην Αττική καταγράφηκαν 57 κλήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων και 40 κοπές δέντρων. Ανεκτέλεστα θα παραμείνουν σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια του Ρογοσαρονικού με συμβατικά πλοία. Αύριο ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Στα 40 λεπτά η επιτότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί στο τέλος Οκτωβρίου η επιτότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης και το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που φέρεται να συμμετείχε σε απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Έχουν εξηγνιαστεί 78 περιπτώσεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας 19χρονος στο Γέρακα, ο οποίος αποτελούσε μέλος συμμορίας και μαζί με τους συνεργούς του, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τη μαλφή από ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής εξηγνιάστηκαν 13 περιπτώσεις, με τη λία τους να εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Το 7,5% του πληθυσμού βρίσκεται σε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται να παραλείψουν γεύματα λόγω οικονομικής αδυναμίας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Τουρκία, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους κατά την πρώτη μέρα της απολογίας του στη δίκη για το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στη Σιλιβρία. Στα αθλητικά, για το EuroCup μπάσκετ γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 12-9 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα και τζάμπολ αυτή την ώρα στον αγώνα Ολυμπιακού Μπάθι Φερόλ. Για το FIBA Europe Cup αυτή την ώρα Προμηθέας Πατρών Τρίερ και σε 7.30 Ηρακλής Βίρτσμπουργκ. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο ξανά στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.

0: Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο μαζί κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. 3 ώρες επικοινωνίας μαζί σας, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας και συζητάμε. Και απογευματάκι Τετάρτης, όπως κάθε Τετάρτη, την ώρα αυτή στις 7, λίγο μετά το δελτίο των 7, φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο αναλυτή, ο οποίος μας ενημερώνει για όλη την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας την τελευταία εβδομάδα και απαντάει όσο μπορεί και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβρίδη, καλησπέρα Κωστή.
0: Γεια σου Γιάννη μου. Και ξεκινάμε το αναμενόμενο, οποιοδήποτε φαντάζομαι θα το σκεφτότανε, τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2026-2027.
1: Βεβαίως, χθες ανακοινώθηκε μία αύξηση του επιδόματος κατά 30%, και εκτός από αυτό σήμερα είχαμε και το θέμα των καυσίμων, της επιδόσης των καυσίμων για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Έτσι λοιπόν το πετρέλαιο θέρμανσης 40 λεπτά η επιδότηση, 20 λεπτά το κράτος, 20 λεπτά από τα δηληστήρια. Η διάθεση του πετρελαίου ξεκινά από αύριο 15 Οκτώβρη και υπολογίζεται περίπου η τιμή διάθεσης στα 1,55 ευρώ. Το δίζελ κίνησης 20 λεπτά η επιδότηση, 15 λεπτά από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Και τέλος η αμόλυβδη των 95 οκτανίων, 10 λεπτά η επιδότηση, όλα από το κράτος. Όσον αφορά το επίδομα τώρα θέρμανσης, είναι λίγο νωρίς ακόμη, αλλά ας πούμε τουλάχιστον τα βασικά.
0: Βεβαίως.
1: Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και θα ολοκληρωθούν περίπου σε ένα μήνα, άρα μέχρι τα μέσα περίπου του Δεκέμβρη. Θα πρέπει πολύ μεγάλη προσοχή αυτοί που είναι δικαιούχοι να κάνουν αίτηση. Εάν δεν υποβάλουν αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα μετά εφόσον κλείσει η εφαρμογή. Άρα λοιπόν θα χάσουν το επίδομα. Δεν παίζει ρόλο αν έχουμε πάρει το καύσιμο ή όχι. Θα πρέπει να κάνουμε την αίτηση, να είμαστε δικαιούχοι, να ξεκλειδώσουμε την επιδότηση. Και μετά από εκεί πέρα, όποτε πάρουμε καύσιμο, να μπορέσουμε να το δοτηθούμε. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα φέτος, από ό,τι είπε ο κύριος Πυρακάκης. Και φυσικά, εφόσον αυξάνεται το επίδομα, αυξάνεται και η προκαταβολή. Απαραίτητα στοιχεία, να ξέρουμε ότι όταν θα κάνουμε την αίτηση, να φροντίσουμε να τα έχουμε μπροστά μας. Τον IBAN φυσικά. Να έχουμε αποφασίσει τι είδος καυσίμου θα επιλέξουμε, γιατί επιδοτούνται το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, το υγραέριο, η τηλεθέρμανση, η κυροζήνη, καυσόξυλα και πέλετα, αλλά για ορεινούς οικισμούς και με πολύ κρύο. Άρα λοιπόν εμείς εδώ στην Αθήνα τα ξεχνάμε, το πέλετ και τα καυσόξυλα. Να επιλέξουμε λοιπόν ποιο μέσο θέρμανσης θα έχουμε επιλέξει για να κάνουμε την επιδότηση. Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τον τόπο διαμονής, εάν είμαστε διοκτήτες ή ενοικιαστές της πρώτης κατοικίας, τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας αυτής και αν διαμένουμε σε πολυκατοικία, τότε αυτό το δηλώνουμε μόνο γιατί είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει ο διοικητής να μας βάλει τα χιλιοστά. Προϋποθέσεις του επιδόματος είναι, για να πάρουμε όλο το επίδομα που μας αντιστοιχεί, είναι να βάλουμε διπλάσια καύσιμη ύλη. Αν παραδείγματος χάρη να πάρουμε 500 ευρώ επίδομα, ναι, θα πρέπει μέχρι το τέλος της άνοιξης να έχουμε βάλει 1000 ευρώ καύσιμη ύλη. Τα εισοδηματικά κριτήρια ίδια με πέρυσι, 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Δυστυχώς υπάρχουν και περιουσιακά κριτήρια ακίνητης περιουσίας, και λέω δυστυχώς γιατί η ακίνητη περιουσία δεν προσδιορίζει εισόδημα. Αν έχουμε πολλά ακίνητα, τότε θα έχουμε πολλά εισοδήματα, άρα θα μας πηγαίνει το εισοδηματικό κριτήριο. Αν έχουμε 2 ή 3 ακίνητα, είτε στην πόλη που διαμένουμε, είτε στο χωριό, είτε οπουδήποτε, αυτά μπορεί να είναι κλειστά, να μην μας αποφέρουν εισόδημα, εμείς πληρώνουμε όμως ένφια και έρχεται πλέον και το επίδομα και μας λέει ότι στερούμαστε το επιδόματος. Εξαιρούνται, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αίτηση για το επίδομα, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, και μην πάει το μυαλό μας επιστήνες, αεροσκάφη και κότερα. Ακόμη και ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών είναι φόρος πολυτελείας. Οι κάτοχοι περισσότερων των 2 οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι είναι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, όταν επιλέξουν το ηλεκτρικό δεν μπορούν να το επιλέξουν γιατί είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, άρα πρέπει να επιλέξουν κάποια άλλη μορφή θέρμανσης, οι επαγγελματίες με τζίρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα.
0: Αναλυτικότατος. Επόμενο θέμα, πολύ ενδιαφέρον, η ποινική αντιμετώπιση πλέον των οφειλών σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ, πότε είναι πλημέλημα, πότε είναι κακούργημα. Για εξήγησε μας, Γιάννη.
1: Ακριβώς, γιατί ήμουν σε ένα πάνελ και όταν είπα ότι συγκεκριμένη για την υπόθεση του κ. Καμπούρη, ότι διώκεται ποινικά ως πλημέλημα, μα μου λένε 1,5 εκατομμύριο. Ό,τι ύψος και να έχει η οφειλή προς τον ΕΦΚΑ είναι πάντα πλημέλημα. Η μόνη περίπτωση να γυρίσει σε κακούργημα είναι να έχουμε εταιρείες όπως φημολογείται, μέχρι να περιμένουμε να το αποδείξουμε, ότι έχουμε εταιρείες μαϊμού στην ουσία ή κάνουμε διάφορες πράξεις για να εξαπατήσουμε τον ΕΦΚΑ με σαν εγκληματική οργάνωση. Τότε πλέον μετατρέπεται σε κακούργημα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι πλημέλημα. Παράδειγμα, έχω μία επιχείρηση, απασχολώ κόσμο, δεν πληρώνω εισφορές και αυτές οι εισφορές έχουν φτάσει 5 εκατομμύρια. Είναι πλημέλημα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο είναι το σκεπτικό?
1: Το σκεπτικό είναι ότι
0: αν
1: είναι χρήματα.
0: Γνωρίζεις τώρα έτσι, γιατί και δεν είσαι εσύ που. Αλλά από την εμπειρία σου ή από το ρεπορτάζ σου.
1: Θεωρούνται χρήματα τα οποία έχεις παρακρατήσει. Για μένα, αν δεν στην προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να είναι κακούργημα, όπως είναι και για το ΦΠΑ και για το εισόδημα.
0: Ακριβώς. Γιατί για το ΦΠΑ και για το εισόδημα δεν ισχύει το ίδιο. Εκεί πάνω από ένα ποσό γίνεται κακούργημα. Θα μας τα πεις, βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Άρα, οτιδήποτε χρωστάς ως απλό χρέος, είτε σε ΑΔΕ είτε σε ΕΦΚΑ, είναι πλημέλημα.
1: Τα απλά χρέη σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ είναι πλημέλημα.
0: Το καταλαβαίνω για τα 1.000 και για τα 5 και για τα 10.000 ευρώ. Για τα 5 εκατομμύρια.
1: Για την ΑΔΕ υπάρχουν όρια.
0: Α, η ΑΔΕ έχει κάποια όρια.
1: Αν έχουμε μία φοροδιαφυγή και ΦΠΑ, πρόκειται από ΦΠΑ, τότε λοιπόν είναι πλημέλημα από 50 έως 100.000 το έτος, μετατρέπεται σε κακούργημα από 100.000 και ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι για εισόδημα και έμφυα, είναι πλημέλημα οι 100.000 ευρώ έως 150 το έτος, κακούργημα πάνω από 150.000 ευρώ και ένα λεπτό. Και αν έχουμε εικονικά τιμολόγια, πλημέλημα πάνω από 75 έως 200.000 ευρώ, κακούργημα πάνω από τις 200.000 ευρώ. Και φυσικά, στις ασφαλιστικές εισφορές που λέγαμε προηγουμένως, είναι πλημέλημα για ποσό πάνω από 20.000 για εργοδοτικές εισφορές και 10.000 ευρώ για εργατικές εισφορές. Και κακούργημα φυσικά, όπως είπαμε, είναι όταν υπάρχει ίδρυση εικονικών εταιριών ή σύστηση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Για χρέη όμως, απλά χρέη στον ΕΦΚΑ, από ό,τι μας είπες, και 5 εκατομμύρια να είναι το ποσό.
1: Όσο και να είναι, σωστά. Όπως και για την εφορία. Ναι. Αν είναι απλά τα χρέη, δηλαδή τι λέω, απλό χρέος.
0: Τι είναι απλό χρέος, μπράβο.
1: Έχω ένα φόρο κληρονομιάς. Και δεν μπορείς να πληρώσω. Επειδή δεν θεωρείται ότι εξαπάτησα, δεν πήρα ΦΠΑ το οποίο δεν έχω αποδώσει, δεν πήρα εισόδημα που έπρεπε να αποδώσω τους φόρους. Σε αυτή την περίπτωση μου θεωρείται απλό χρέος. Σε ΦΠΑ όμως. Εισόδημα, όταν μιλάμε για φοροδιαφυγή, εικονικά τιμολόγια, είπαμε το όριο το οποίο μετατρέπει το πλημέλημα σε κακούργημα. Όλα διώκονται ποινικά. Απλά διαφέρει η αντιμετώπιση τους. Πλημέλημα, κακούργημα.
0: Ένα ακόμη τελευταίο ερώτημα πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Μας είπες, ας πούμε, πλημέλημα από 100 έως 150.000, κακούργημα πάνω από 150, πλημέλημα από 75 έως 200, κακούργημα πάνω από 100. Δηλαδή, αν η φοροδιαφυγή σε εισόδημα και ένφια είναι πλημέλημα από τα 100.000 ευρώ και πάνω, μέχρι τα 100.000 τι είναι, ή θεωρείται μικρό το ποσό και δεν, δηλαδή 50.000 ευρώ φοροδιαφυγή σε εισόδημα ή σε ένφια.
1: Δεν διώκεται ποινικά. Δεν πάνε κοινική ποινική διαδικασία.
0: Μάλιστα. Κινείται μόνο από τα 100 μέχρι τα 150.000 σε αυτή την περίπτωση.
1: Που και πάλι ακόμα και εκεί είναι πλημέλημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το πολύ μεγάλο πλέον ζήτημα στην καθημερινότητα της στέγασης και για την σχέση ενοικίου μισθού. Μας έχεις εδώ, όπως βλέπω, στοιχεία από το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών Μάρκος Δραγούμης, το ΚΕΦΗΜ.
1: Σωστά. Σωστά και συγχαρητήρια για την γνώση σου, τι είναι το ΚΕΦΗΜ, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν. Το ΚΕΦΗΜ, λοιπόν, τι έκανε. Έψαξε να βρει στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, στην Αθήνα, εν προκειμένου για μας, και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου, με αυτό το μέσο μισθό, αν νοικιάσει σπίτι ενός, δύο, τριών υπροδοματίων, τι κομμάτι αυτού του μέσου μισθού απαιτείται. Στην Αθήνα, λοιπόν, αντιστοιχεί η ελληνικία ενός διαμερίσματος με ένα υπνοδωμάτιο στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 33,8. Φαντάσου, δηλαδή, Κωνσταντίνε, είναι υπερδιπλάσια αυτά τα οποία απαιτούνται στην Αθήνα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τρομερό.
1: Αν πάμε σε δύο υπνοδωμάτια, στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 93,6% του μέσου μισθού, στην Ευρώπη 45,6. Είναι λοιπόν κάτω και από το μισό η Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα. Αν πάμε στα τρία υπνοδωμάτια, τότε εκεί δεν φτάνει ο μισθός. Στην Αθήνα θέλουμε 140,4 του μέσου μισθού. Άρα αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε το μισθό μας, τον δίνουμε και παίρνουμε και του συζύγου ή τη συζύγου το υπόλοιπο 40% για να πληρώσουμε το ενίκιο. Και ενώ στην Αθήνα δεν φτάνει ο μισθός, στην Ευρώπη είναι 62,03. Και αν μιλάμε για αυτόνομη μονοκατοικία, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σκούρα. Στην Αθήνα αντιστοιχεί σε 203,9 του μέσου μισθού και στην Ευρώπη 93,9.
0: Και να κλείσουμε με την ενημέρωση και την επικαιρότητα και μετά θα σου θέσω κάποια ερωτήματα που υπάρχουν, Γιάννη. Έρευνα για το πόσο αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι είναι οι λαοί της Ευρώπης με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μπορείς να μας πεις έτσι με πολύ απλά λόγια τι είναι αυτός ο εναρμονισμένος δείκτης.
1: Εδώ λοιπόν είναι οι καταναλωτικές συνθήκες τις οποίες βιώνει ένα πρόσωπο. Άρα λοιπόν εγώ για να ζήσω αξιοπρεπώς θα πρέπει να έχω μια στέγη. Θα πρέπει τα έξοδα πάνω σε αυτή τη στέγη είτε είναι νίκιο είτε είναι δόση ενός δανείου. Οι λογαριασμοί τους οποίους πληρώνω, τα χρήματα τα οποία σπαταλώ για την καθημερινή μου διαβίωση, για την υγεία, για όλα αυτά, το πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν ως ΟΝ έχει μπει σε έναν δείκτη συγκεκριμένο. Η καταναλωτική λοιπόν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο είμαστε αισιόδοξοι και αύριο ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, μπήκαν σε μία βαθμολόγηση και όταν έχουμε μείον μπροστά σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ απεσιόδοξοι. Το μηδέν είναι μοιρασμένα τα πράγματα, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Έτσι λοιπόν στην Ευρώπη στο μείον 15,8 είναι ο μέσος όρος. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εκεί υπάρχει κάποια απεσιόδοξία. Στη χώρα μας που είμαστε οι πιο απεσιόδοξοι της Ευρώπης είμαστε μείον 41,6.
0: Γι' αυτό είναι σε αυτή. Ρε εσείς, με το ζεμπέκικο έχουμε μεγαλώσει, με τα βάρη της κοινωνίας, αλλά ως θα τεινάξω τα φτερά μου και θα τα κακούργα κοινωνία και τα λοιπά. Τι πράγμα είναι αυτό με αυτή τη χώρα, τέλος πάντων.
1: Κάποτε να θυμίζω, Κωνσταντίνε, ακούγαμε για την Βόρεια Ευρώπη, τις βόρειες χώρες, ότι επειδή δεν έχουν ήλιο είναι καταθλιπτικοί λαοί και τα λοιπά. Και τώρα πλέον μέσα από τα λύματα, τα μάθαμε και αυτά στον κορονοϊό, έχουν βρεθεί ότι είμαστε οι πρώτοι σε κατανάλωση των καταθλιπτικών.
0: Ού, μεγαλώσαν γενιές και γενιές με μύθους. Τέλος πάντων, είμαστε πιο απεσιόδοξοι με 41,6 και μετά...
1: Μείον 32,5 η Ρουμανία, μείον 30 η Εσθονία, μείον 25,9 η Βουλγαρία. Δεν ξέρω φυσικά μετά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς γίνονται τα πράγματα εκεί.
0: Έλονται.
1: Και μείον 23,6 η Σλοβενία. Οι πιο αισιόδοξες χώρες συναντάμε τη Μάλτα που είναι στο συν 5,7, τη Λιθουανία συν 0,5, είπαμε πάλι σε αρνητικά, μείον 0,4 Σουηδία, μείον 3,4 Ουγγαρία, μείον 4,7 Ισπανία.
0: Εντάξει, άρα γενικά αρνητικό είναι το πρόσημο. Αλλά ναι. Δηλαδή ακόμα και η αισιόδοξη είναι λιγότερο απεσιόδοξη ουσιαστικά.
1: Σωστά.
0: Το καταλαβαίνω. Αλλά θα μπορούσαμε. Τέλος πάντων, σε διέκοψα πριν ολοκληρώσει το θέμα.
1: Όχι, όταν αφορά την ευαισιοδοξία, αυτά είναι τα πράγματα. Υπάρχει και μία έρευνα για την αγοραστική δύναμη, το PPF το λεγόμενο, δηλαδή πόσο ισχυρό είναι το νόμισμα μέσα σε μία χώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε εμείς 13.612 μονάδες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος 22.630.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ερωτήματα από ακροατές. Θέλει να μάθει αν γνωρίζεις, θέλει να σε ρωτήσει αν γνωρίζεις, Γιάννη, ο κύριος Κώστας, τα αποτελέσματα των φορολογικών δηλώσεων που έγιναν για το 25. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ή αν έχεις κάποια εικόνα.
1: Ακόμη δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει για να δούμε τι έχει δηλώσει το κάθε εισόδημα ελεύθερης επαγγελματίας, τι γίνεται αναπεριοχές, τι γίνεται ανακλάδους. Δεν έχουν βγει ακόμη, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον να τα δούμε. Πιστεύω όμως ότι θα είναι περίπου σαν τα περσινά.
0: Θα έχουν ενδιαφέρον, εγώ συμφωνώ μαζί σου, ναι. Mm-hmm. Μ' αρέσουν αυτά τα στοιχεία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη επικοινωνία και αναλυτική ενημέρωση και με το καλό να είμαστε πάλι εδώ την επόμενη Τετάρτη να μιλήσουμε.
1: Αμήν.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε σένα. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, κάθε Τετάρτη στις 7 μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στην οικονομία την εβδομάδα που πέρασε και απαντάει σε ερωτήματα που έχετε. Όπως ακούσατε, κύριε Κώστα, δεν έχουν βγει ακόμη τα αποτελέσματα των φορολογικών δηλώσεων, δεν έχουμε τα στοιχεία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη εμπειρία δείπνου. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει, μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Προσοχή! Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιχνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ 1114. Παίξει υπεύθυνα.

0: ακόμα ένα.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έφτασε, Μυρτώ μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει!
11: Όχι ρε, σιγά! Κομμένο το έχω! Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως.
0: Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Ακόμη κι αν είστε από τους πιο ένθερμους υποστηριχτές του Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται τώρα να μην σας φάνηκε κάπως η αναφορά του «εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά» στη συνέντευξή του στο Κρήτη TV. Θέλω να πιστεύω ότι προσπαθεί να... είναι μια περίοδος που ο ίδιος κάπως θέλει να την ξεχάσει και κάπου έχει πείσει και ο ίδιος τον ίδιο του τον εαυτό. Αλλά επειδή δεν είναι εύκολο να λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό, την ώρα που το έλεγε λίγο μετά μέσα του πιστεύω θα ένιωσε έτσι μια κάποια αμηχανία. Αλλά δεν πειράζει τώρα, είπε, θα σκέφτηκε, αφού το είπα τώρα τι να το μαζέψω θα είναι χειρότερο. Μας καλείτε και βγαίνετε στον αέρα και διαμορφώνετε το περιεχόμενο της εκπομπής και η φωνή σας ακούγεται στο δημόσιο βήμα του σταθμού, στα παραπολιτικά 90,1, από το μικρόφωνο της εκπομπής, από το ανεμολόγιο, κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Θέλετε να σχολιάσετε κάποιο θέμα που επικαιρότητα και ειδησιογραφία, κάποιο θέμα που σας προβληματίζει, μπορεί να είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι που σας συνέβη και να ενημερώσετε και άλλους ή να το κοινοποιήσετε. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι που υπόθηκε από άλλον ακροατή και έχετε μια συμφωνία ή μια διαφωνία. Για όλους τους παραπάνω και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καλείτε καθημερινά στη διάρκεια αυτού του τριώρου σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε. 2, 11, 10, 8.
1: Η ώρα είναι 7.30.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά και διασταυρωμένα.
0: Όταν ήρθα στα παραπολιτικά μου είπαν ότι πρέπει να φέρεις και άλλους ακροατές, αλλιώς θα σε διώξουμε. Μέχρι στιγμής δεν με έχουν διώξει, θα δούμε.
9: Όχι, δεν σε διώξουν. Ο καθένας θέλει το δικό του. Το θέμα να το δει λίγο σφαιρικά. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανες και με τον κύριο Ρίζο και με τον κύριο Χατζηλέτα, με τον κύριο με τα ενίκια. Αυτά θέλει να μάθει ο κόσμος. Και όταν είναι παθών, βρίσκει ένα τρόπο ανακούφισης. Και ο κύριος Χασέλα, τι καταπληκτικό και όπου κάνετε και εσείς την ερώτηση, με 100.000 μετά είναι κακούργημα. Και εγώ ταλέπορος για 2.000 εικονικά πριν να μου κάνουν έξωση. Πώς να αισθανθώ εγώ?
0: Πραγματικά αυτό. Πραγματικά όμως,
9: πώς να αισθανθώ. Και σας είπα την άλλη φορά, αγαπητέ Κώστα, για 40 πρέπει να γραφτώ στο βιβλίο Γκίνες. Είναι 46 τα χρόνια που ήμουνα. Και είμαι. Εκδιαστικά τώρα. Και το τραγικό, που ποτέ όταν βγαίνω και λέω ότι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, ανέκαθε που βγαίνω, δεν είπα ποτέ για τον εαυτό μου. Σκέπτου, αναγκάστηκα να το πω αυτό, γιατί πόσο άδικο είναι. Να προσιαστώ στο δικαστήριο και μου λέει, είσαι απόν. Λέω, δεν είχα χρήματα για να πάρω δικηγόρο. Και πριν πάω άλλη κουβέντα, ο νομικός σύμβουλος του ιδιοκτήτη αφαίρεσε από τα δύο που δήθεν, το αφαίρεσε γιατί ήταν παγίδα. Και η κυρία πρόεδρος γέλαγε. Το έγκλημά μου, ναι. Το έγκλημά μου.
0: Ναι.
9: Μπάς περιπτώσει. Καταρχήν, όπως ευτυχώς, για μένα εσύ είσαι μια σχολή. Απλά πράγματα, γιατί διασταυρώνεις και τίνεις να καταλάβουν ο κόσμος. Αυτό που έχει έλλειψη η ελληνική πραγματικότητα είναι αυτό. Αυτό που λέει ο καθένας, ότι είναι έτσι. Απόδειξέ το, που είναι πάρα πολύ απλά. Διερεύνησέ το. Προηγουμένως ο κύριος για τα πεύκα. Θυμάσαι όταν Γιάννη Φωτίς είχα πει ότι ακατάλληλα πρόσωπα, ακατάλληλες θέσεις. Όταν καίγονται πρέπει να προφυλάσσουμε το νερό όταν θα βρέξει. Τίποτε. Οι Δήμοι, οι περισσότεροι, μόνο σπατάλοι. Τους έχουν φορτώσει και χρήματα, αλλά και αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους. Με αυτό ο καθένας δίνει το βάρος στο άλλο. Και είναι αυτή δυστυχώς η κομματοκρατία, το εσχρό, και δεύτερο αυτό το λεγόμενο ρουσφέτη. Σήμερα δυστυχώς άκουσα τον κύριο Αδρουλάκη. Έκανα ερώτηση στο Sky, δεν το απήσατε. Να το έλεγα. Τι γνώμη έχεις όταν μαζεύεις, πήρες μάλλον τώρα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα τον κύριο Φαραντούρη, τον κύριο Αποστολάκη, ή θα πάρεις και την κυρία Τζάκρη, αυτοί που σε βρίζανε, και έχεις εκτιμήσει, θα πάρεις ή θα πάρεις ένα σταυρό παραπάνω?
0: Δεν ξέρετε πόσο συμφωνώ σε αυτό μαζί σας.
9: Και όχι τίποτα άλλο, τα λέω αυτά από πόνο ψυχής, γιατί είμαι ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, έχω κάνει ολόκληρες φασαρίες. Αν πω το όνομά μου, το κατάλαβε μόνο ο κύριος Κακλαμάνης. Γνωρίζω τέτοια πρόσωπα και ποτέ δεν χρειάστηκαν να χτυπήσω την πόρτα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
9: Γιατί, και τι μου λένε? Βλάκας είσαι. Μόλις σημασία τη λέξη. Γιατί δεν διόρισε τα παιδιά σου? Όταν είχα δύο παιδιά, τώρα δυστυχώς έχω ένα. Και έχω δει γιατί έχασα το άλλο, το κορίτσι μου. Που και εκεί υπάρχει παγίδα και το ψάχνω. Και το ψάχνω. Και ρωτάω στους γιατρούς μια συγκεκριμένη ερώτηση και δεν μου απαντάνε. Και το είπα και σε εσάς πριν 50 μήνες μια φορά για δωρεά σώματος, που το οποίο κάτι παίχτηκε. Και έχω τα ονόματα και τις υπογραφές που έπρεπε να δοθεί και δεν μου δώσαν απάντηση. Άρα δεν κάνω συνωμολογία, είναι πραγματικότητα και αυτή αποδεικνύεται με τις σφραγίδες. Και τέλειο ένας, γιατί θέλω να κρατάω άλλο το τηλέφωνο, ότι ο κύριος Μάρκος, ο υπουργός εξωτερικών που ήρθε στην Ελλάδα, είπε μερικά πράγματα που έπρεπε να έχουν πει κάποιοι από όλους τους πολιτικούς που δεν τα είπε κανείς. Για δικό του σκοπό βγήκε στην πίκνα, στην πνίγα, αλλά εκεί ήταν, εκεί είχε βγει και ο Κολοκοτρώνης. Και κάτι κατακρίνουν, τι κατακρίνουν, η πραγματικότητα. Τι θα πει αν είσαι κόκκινος, μαύρος ιστορία, η πραγματικότητα. Ή έχουμε τον αρχαίο πολιτισμό και ντρεπόμαστε να το πούμε. Δεν είμαστε μοναδικοί, αλλά έχουμε ένα στοιχείο που μπορούμε να το προχωρήσουμε.
0: Σωστό.
9: Θα περιμένουμε τους άλλους, όπως με το θέμα της Αγίας Ειρήνης τώρα, που αφήσαμε τόσα χρόνια σωσινά. Τι κάνουν αυτοί οι ιεράρχες, τι κάνουν οι πατριάρχες, τι κάνουν? Τον Ιεροσολύμων ούτε καν έθεσε θέμα. Δηλαδή η Αίγυπτος θα καρποθεί επί 1.600 ετών γεωπολιτικό, η Ίγνεθε, και εμείς τι κάνουμε? Και μετά μας στέλνει άλλοι. Ο κακός μας αυτός, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Έγινε, κύριε Γιάννη.
9: Καλή σου δύναμη και καλή δύναμη πάντα.
0: Καλή δύναμη.
9: Με πάρα πολύ αγάπη. Γεια σας.
0: Το εκτιμώ. Έβαλε αρκετά θέματα ο κύριος Γιάννης. Η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι θα ξαναεκλεγεί ο Ανδρουλάκης ήταν όταν είχα μια συνομιλία εκτός αέρα με, στο προηγούμενο σταθμό, συνάδελφο ηχολήπτη, ο οποίος ήταν, όπως μας είπε και ο κύριος Γιάννης, από τα ιδρυτικά μέλη. Και κατάλαβα ότι δεν πάνε να λέμε οι δημοσιογράφοι, δεν μας κατηγορώ ακριβώς, αλλά ή να φαίνεται έτσι σε λίγο ψηλότερα στρώματα ότι ο ΤΑΔΕ έχει ρεύμα και έχει υποστήριξη, αν η Βάση δεν θέλει. Η Βάση λοιπόν δεν ήθελε Δούκες, Γερουλάνους και ούτω καθεξής, και αποδείχθηκε. Η Βάση δεν ήθελε, τότε άκουσα για πρώτη φορά, επειδή το είπε και ο κύριος Γιάννης, ανθρώπους που όταν το Πασόκ ήταν στα δύσκολα πήγαν σε άλλα κόμματα, και όταν τα άλλα κόμματα άρχισαν εκείνα να βολοδέρνουν, επέστρεψαν στο Πασόκ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι η κριτική μου μόνο στον πολιτικό, στην πολιτικό που φεύγει από ένα κόμμα, πηγαίνει σε ένα άλλο, ξαναγυρίζει στο κόμμα από το οποίο έφυγε. Για μένα αυτό είναι φως φανάρι, ότι απλώς ψάχνεις κάπου να βολευτείς. Αν πραγματικά έχεις μια αλλαγή στις θέσεις σου, τότε πηγαίνεις και μένεις σταθερός σε ένα κόμμα. Αλλιώς δεν είναι αλλαγή στη θέση σου, είναι αλλαγή για να διατηρήσω τα ωφέλη μου και ανταλλάσσω τον μηχανισμό που έχω, δηλαδή πάω στο κόμμα από το οποίο έφυγα και του λέω, να σου πω, εγώ στην περιφέρειά μου μπορώ να σου εξασφαλίσω έδρα, θέλω να γυρίσω. Τα βάζω και με τους αρχηγούς των κομμάτων προσωπικά, αν θέλετε. Κάποιος που έφυγε σου λέει να γυρίσει, γιατί το δέχεσαι? Οι αρχηγοί των κομμάτων δεν είναι άμυροι των επιλογών που κάνουν. Δεν είναι μόνο μα και αυτός ο πολιτικός έχει γυρίσει τόσα κόμματα. Και ο αρχηγός του κόμματος που τον δέχεται πίσω δηλαδή δεν έχει ευθύνη? Με συγχωρείτε, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του ανθρώπου που έμεινε και στήριζε το Πασόκ, που έχει το κόμμα που δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από τα μνημόνια, ειδικά εκείνη την περίοδο, βλέποντας σχεδόν όλους όσους ήξερε να μετακινούνται προς το ΣΥΡΙΖΑ, από γνωστά πρόσωπα μέχρι άγνωστα στο ευρύ κοινό, μηχανισμοί, συνδικαλιστές, μικροπαράγοντες που δεν τους ξέρουμε στο δρόμο άμα ρωτήσεις το όνομά τους, αλλά στο μικρό κόσμο τους έχουν επαφές, έχουν επιρροές, έχουν διασυνδέσεις. Δεν είναι μόνο 5 υπουργοί και 5 πολιτικοί, είναι άλλα 152.000 άτομα από κάτω που μπορεί να μην τα ξέρει το ευρύ κοινό, αλλά εκεί που πρέπει να τους ξέρουν, στο χώρο εργασίας τους, στο μικρό κόσμο τους, όπως είπα νωρίτερα, μια χαρά τους ξέρουν και κάνουν δουλειά. Πώς θα νιώθει κάποιος λοιπόν που έμεινε στο Πασόκ, είδε όλο αυτό τον κόσμο να φεύγει, να παίρνει εξουσία, να γίνεται κυβέρνηση, να χτυπάει στα βράχια, να βουλιάζει, και τώρα σου λέει θέλω να ξαναγυρίσω? Πάνω από το πτώμα μου εγώ θα σκεφτόμουν να θα περάσεις για να ξαναγυρίσεις, που έφυγες στα δύσκολα και πας να ξανάρθεις τώρα που είναι χειρότερα εκεί που πήγες. Σκεφτείτε το λοιπόν λίγο και με τους αρχηγούς των κομμάτων οι ψηφοφόροι. Θα παίρνε το λόγο λίμπερο, σε κάλεσε λίμπερο η Ειρήνη από ό,τι μου είπε, αλλά δεν απάντησες. Οπότε αν ακούς λίμπερο, κάλεσε εσύ πίσω να μπορείς να βγεις στον αέρα, να μην χάσεις τη συμμετοχή σου. Συνεχίζουμε με τον Λεωνίδα από το Χαϊδάρι. Είναι και ο Νίκος από την Πάτρα που περιμένει. Καλησπέρα κύριε Λεωνίδα.
10: Καλησπέρα Κωνσταντίνο μου.
0: Γεια σας.
10: Γεια σας. Λεωνίδας.
0: Καλώς.
10: Λόγω του ότι έχω πολλά χρόνια που σε ακούω, το είπα και στο προηγούμενο μας συνομιλία που είχαμε, εγώ χρησιμοποιώ τον ελληνικό. Συγχώρεσέ με γι' αυτό.
0: Δεν με πειράζει κύριε Λεωνίδα. Καλά κάνει.
10: Έτσι νιώθω. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω τις ευχές μου και τα περαστικά στον φίλο μας τον Μάνο, ο οποίος περνάει τη δικιά του δύσκολη κατάσταση, και γι' αυτό ήθελα μέσα από την επαφή που έχουμε να πω περαστικά του.
0: Πολύ καλά κάνετε. Σιδερένιος να είναι γρήγορα πάλι εδώ μαζί μας.
10: Ναι, και τους στέλνουμε θετική άβρα.
0: Βεβαίως.
10: Έτσι, λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο θέλω λιγάκι να το κάνω γνωστό στους ακροατές που ακούνε. Συνέβη το εξής, όπως θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα και θα συμβεί και σε άλλους. Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που μπαίνουμε μέσα στις αναζητήσεις για να αγοράσουμε κάτι.
0: Ναι.
10: Είναι γνωστές. Λοιπόν, προκειμένου για μια συσκευή, την βρήκα στο τάδε site, δεν θα το πούμε, και πόσο έχει, αναρκοντήσιμος του. Και μου είπαν 380 ευρώ. Εντάξει, θα το παραγγείλω, αλλά

0: που έψαξα στη συνέχεια, η οποία είναι φθηνότερη κατά 70-60-70 και γύρω ευρώ. Όλα αυτά οι υπηρεσίες που θέλει να προσφέρει δεν αξίζουν παραπάνω από 10-15 ευρώ τα μεταφορικά, εν πάση περιπτώσει, αν και το κατάστημα προσχέδιεται να το κάνει μόνος. Πήρα λοιπόν το κατάστημα τηλέφωνο και του λέω, γιατί στην μια πλατφόρμα το έχει τόσο και στην άλλη πλατφόρμα το έχει φθηνότερο, αφού είσαι το ίδιο κατάστημα, ο ίδιος άνθρωπος που μιλάμε, η ίδια κοπέλα, εν πάση περιπτώσει. Και μου λέει, ακούστε να σας πω, στην μια περίπτωση μια πλατφόρμα μας χρεώνει διαδικασίες που θα μπορούσατε να τις αναλάβετε εσείς ως ιδιώτης, ως αγοραστής, ή και θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας με δικό του διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να αποκτήσει το προϊόν. Αφού έκανα, και δεν θέλω να τρώω το χρόνο, είμαι λιγάκι αγχωμένος, θα το συνηθίσω που θα πάει καινούργιο στην εκπομπή σου, Κωνσταντίνα μου, αφού το ξανασκέφτηκα καλά, πήρα και το παρήγγειλα στη δεύτερη πλατφόρμα, η οποία ήταν φθηνότερη. Χρειάστηκε να πάω να το πάρω. Μου κόστησε για την ακρίβεια 10 ευρώ. Και γλίτωσα τα υπόλοιπα. Ήθελα λοιπόν να πω, ρώτησα την κοπέλα και πάλι, λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ που με εξυπηρετήσατε, έκανα και το σχόλιο μου, τους ευχαρίστησα τους ανθρώπους. Και λέω, γιατί συμβαίνει αυτό να έχει τόση μεγάλη διαφορά? Γιατί μου λέει, μας υποχρεώνουν να το κάνουμε αλλιώς, τα προϊόντα μας, αυτά τα οποία διαφημίζουμε στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θα μας τα βγάλει, τα κατεβάζει. Άρα εμείς θέλουμε τη συνεργασία με αυτή την πλατφόρμα, γιατί έχει μεγάλη επισκεπτικότητα και γι' αυτό το λόγο το έχουμε και εκεί. Μα λέω, δεν είναι άδικο αυτό που συμβαίνει, θα το πληρώνω εγώ 70 ευρώ παραπάνω. Ας πω σαν δεν μου το πέσει. Αλλά αυτό εννοούσε. Τίποτε άλλο αυτό ήθελα να πω, να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, δεν είναι μόνο μία που είναι σπουδανή, γιατί σε εκείνη μπαίνουμε συνήθως, όπως μπήκα και εγώ από περιέργεια στην άλλη και βρήκα τη διαφορά. Τελειώνω εδώ, το αφήνω το θέμα.
1: Πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσουν αυτά.
0: Σε επόμενη συνάντηση που θα έχουμε, κάτι πάλι θα έχω να σχολιάσω και ευχαριστώ Κωνσταντίνο μου. Επίσης να πω, προηγουμένως ο προηγούμενος ομιλητής χρησιμοποίησε κάτι που πραγματικά συμφωνώ απόλυτα. Είσαι πλέον σχολή. Εγώ είχα πει...
1: Εντάξει, δεν χρειάζονται αυτά.
0: Δεν θα προσθέσω τίποτα. Είναι λοιπόν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που τα ακούσει. Είναι πάρα πολλές φορές που έχουν πει και άλλοι ακροατές. Και έτσι ακριβώς είσαι στην τροφιά μας και μαθαίνουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε.
1: Εντάξει.
0: Είστε όντως όλοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο που το λέτε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λεμίδα μου.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Και σε όλο το ακροατήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσω τη συνέχεια.
1: Διαδίκτυο, επειδή λέμε πολλές φορές, έλα μωρέ τώρα, τι να κάνουν και οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Με συγχωρείτε, το διαδίκτυο μπήκε στη ζωή μας, όχι χθες, 30 χρόνια. Και 80 να είναι σήμερα κάποιος, 50 ήτανε. Δεν ήτανε παλιός, δεν ήτανε ενώ να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει. Τον ακούσατε ότι μην γενικεύουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι ο κύριος Λεωνίδας όχι μόνο το χρησιμοποιεί, αλλά μπαίνει και το ψάχνει και πιο αναλυτικά. Και εδώ εντόπισε και κάτι που του έκανε πολύ εντύπωση και το ψάξε ακόμα βαθύτερα και διαπίστωσε ότι, κοίτα να δεις, σε διάφορα προϊόντα φαίνεται αυτό, αλλά τελικά είναι το άλλο. Πηγαίνω σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί αυτή είναι η πιο γνωστή. Αλλά για κοίτα που, άμα το ψάξω λίγο καλύτερα και σε κάποιες άλλες πλατφόρμες, θα βρω πολύ καλύτερη διαφορά, διότι όσο πιο γνωστή γίνεται μια πλατφόρμα, αυξάνει και την προμήθεια που χρεώνει μετά για να έχει εκείνη το όφελος και το κέρδος. Πολύ καλή παρατήρηση, επισήμανση, το ψάξιμο και η αναζήτηση από τον κύριο Λεωνίδα από το Χαϊδάρι. Να είναι καλά, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε βεβαίως με τους ακροατές και τις ακροατριές μας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της

0: ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Sea Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
8: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει. Οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Έχει το μηδέν μισό και αν έχει ποιο είναι το μισό του μηδέν. Ένα ξαφνικό γεγονός έρχεται να ανατρέψει τη συμβατική ζωή ενός τραπεζικού υπαλλήλου. Μία είδηση που τον οδηγεί στον απολογισμό των επιλογών, των σχέσεων και της ίδιας του της ύπαρξης. Η στιγμή που θα αναμετρηθεί με τον εαυτό του, με τα πάντα και με το τίποτα, αναζητώντας μέχρι το τέλος το μισό του μηδενός. Το μισό του μηδέν, του Μινά Βιντιάδη, ένα σύγχρονο νέο ελληνικό έργο σε πρώτη πανελλήνια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

0: Περιμένει υπομονετικά να πάρει το λόγο ο κύριος Νίκος από την Πάτρα. Μία ακόμη φορά το επαναλαμβάνω, επειδή κάλεσε νωρίτερα ο Λίμπερο και θα έπαιρνε το λόγο πριν τον κύριο Νίκο. Τον κάλεσε, σε κάλεσε Λίμπερο, αν με ακούς ραδιοφωνικά, η Ειρήνη, για να βγεις στον αέρα, δεν απάντησες, ίσως να μην μπορούσες εκείνη την ώρα. Όταν μπορείς, κάλεσε εσύ να μην χαθεί η συμμετοχή σου. Πάμε στον κύριο Νίκο λοιπόν από την Πάτρα, ελάτε.
1: Κωνσταντίνο, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Λίμπερο έγινε σεντερφόρ. Και συγχαρητήρια να σας δώσω για την ομάδα που κερδίσατε την Καλαμάτα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ κύριε.
1: Ωραία, δεν τρέπεσε να την Καλαμάτα να χάσετε.
0: Γιατί έπαιξε και ωραία μπάλα η Καλαμάτα.
1: Και σας έχασα, σας είχα ποντάρει και στο στοίχημα. Και έπιασα τα άλλα
0: πλοία. Πήγε κόσμος κουβά.
1: Ρε στιμένο μου φαίνεται που ήταν τόσο. 11 απόδοση Καλαμάτα, 1-25 ο Πάρη.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Στημένο εννοείται.
1: Ναι, έπιασα τα άλλα τρία και χάσα μόνο εσάς. Εντάξει, μικρό πως έχα πες κάνα δεκάρι και έπαιρνα κανένα σαράντα. Εντάξει, παίρνω καμπατάκι. Όσο το... Τι άκουσα από τον προηγούμενο Κροατή, ο Μάνος έχει, ο Τσιλιμίδης έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Έπεσε, χτύπησε το ισχύο του και λίγο το, στο πάνω από το μάτι κάποια ράματα. Αλλά σε ατύχημα μέσα στο σπίτι. Αλλά σύντομα θα επιστρέψει. Δεν είναι κάτι.
1: Εντάξει,
0: τα χειρότερα τα γλίτωσε, δηλαδή δεν έσπασε. Ράγισε στο ισχύο, γιατί το σπάσιμο θα ήταν ταλαιπωρία. Ράγισμα. Οπότε επιστρέφει σύντομα.
1: Ναι, εντάξει, περαστικά να το δώσω. Παλιά έβγαινα συχνά στην εκπομπή.
0: Καλά κάνατε.
1: Τώρα προτιμώ εσένα που είσαι πιο νωρί, γιατί με το Μάνο με έπιανε πρωί, που να σκοτώ μετά 7 η ώρα. Σκονόμαι με γουλνωμένα τα μάτια.
0: Όσο είναι θέμα ωραρίου, ναι.
1: Κάποιος κύριος που είπε για τους πολιτικούς του Πασό και τελειά, όπως σου έχω πει σήμερα, δεν, η πολιτική δεν είναι λειτουργία, είναι καθαρό επάγγελμα. Ο καθένας πηδάει τη μάντρα, έχουν ξεπεράσει το Μανόλο στα άλματα που κάνουν για να πηδήξουν τη μάντρα να πάνε στο άλλο κόμμα, δηλαδή έχουν γίνει επικοτισμένοι.
0: Καλά, δεν τρέπεστε εσείς από την Πάτρα και μιλάτε έτσι για το Πασόκ. Άντε μου λέτε εμένα δεν τρέπεστε για την Καλαμάτα εσείς.
1: Εγώ σου λέω δεν υπάρχει κάποιο κόμμα ή κάποιος αρχικός να με αντιπροσωπεύει. Γιατί κανένας όλοι τους ενδιαφέρονται για την πάρτι, για την κονόμα και κανένας για το λαό. Μάνα μου, εμείς τώρα και αυτοί που μας κυβερνάνε αδικία με το 400 το δίνουν πάνω των 65, κάτω των 65 λέει περιμένετε παιδιά να γίνετε, να ενηλικιωθείτε, να γίνετε και στους 65. Δηλαδή ξεφτύλα με τρομερή αδικία αυτό. Και είναι γύρω στις 300.350 κατά τον 65. Γιατί δεν το δώσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το βλέπεις σαν αδικία αυτό. Διάκριση δηλαδή.
0: Όχι μόνο εγώ. Το ρώτησε αυτό που είπατε στον Ρίζο τον εργατολόγο και είπε το ίδιο πράγμα. Αδικία.
1: Δεν αδικία αδερφέ. Ή δώστο σε όλους ή σε κανένα αδερφέ. Δηλαδή δίνει ένα δισεκατομμύριο και τσιγκουνεύεται 120 εκατομμύρια ανάδαση. Δηλαδή ξεφτύλα δηλαδή. Ποιος το σκέφτηκε αυτό να τον κάνουμε πρωθυπουργό στην επόμενη. Πάμε τώρα Κίμπερλι. Θυμάσαι τι σου λέγα την προηγούμενη Δευτέρα για αυτή την κυρία που μας έκανε την εξουσία εδώ στην Ελλάδα. Ότι δεν θα τη βγάλει μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Με παραδέχεσαι. Που στο είπα. Αυτή η κυρία, αν θυμάσαι, τότε που ήταν απλή δημοσιογράφος με τα μνημόνια, μας είχε πει ότι πρέπει να τους εκπαιδεύσουν.
0: Είναι αυτό που λένε ούτε παρέλαση, ε. Ούτε παρέλαση δεν θα βγάλει Κίμπερλι.
1: Δεν σου είπα, δεν το είπα. Μέχρι τέλος Οκτώβρη αυτή τέρμα θα την κόψω.
0: Θα σε παραδεχόμουν αν είχες πιάσει το διπλό της Καλαμάτας. Τώρα αυτά που μου λες δεν τα...
1: Την άλλη που θα ξαναπαίξω θα σας βάλω διπλό. Και θα σας πιάσω. θα σας παίξω μόνο. Δεν σου είπα, μέχρι τέλος Οκτώβρη αυτή η κυρία δεν θα τη βγει. Όπως λέει, ούτε παρέλαση. Είναι ωραία γυναίκα για παρέλαση, για σημεοφόρο, τη βάζει μπροστά με το μαύρο, το μαλλί, το... τρομερή θα ήταν. Αλλά δυστυχώς δηλαδή. Εντάξει, το έπαιζε εξουσία εδώ στην Ελλάδα που μας είχε τότε με τα μνημόνια μας είχε πει ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε σαν τα κατοικίδια. Μας είχε αποκαλέσει με λίγα λόγια δηλαδή ότι σκυλάκια είμαστε. Που οι Έλληνες είναι ο πιο μορφωμένος, οι πιο ξύπνοι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τους μεγαλύτερους επιστήμονες, τους μεγαλύτερους σε όλη την Ιγουδία. Έχουν διαπρέψει οι Έλληνες να μας πει ότι θέλουμε εκπαίδευση. Τώρα, αν θυμάσαι, την προηγούμενη εβδομάδα σου είχα πει ότι μου είχε μπει ένα γυφτόπουλο μέσα στο σπίτι και μου είχε και πρόλαβε και μου...
0: Το θυμάμαι.
1: που μαγείρευα και πρόλαβε και μου,
0: το θυμάμαι.
1: Μου έκλεψε το σταυρό. Μου πρόλαβε, το κυνήγησα. Εγώ που πήγες, λαπορώ δηλαδή με το θράσος.
0: Τι έγινε και,
1: με αυτό είχα και ένα ευχάριστο γεγονός.
0: Τι?
1: Που πότε τη Δευτέρα, Τρίτη, το είπα σε κάποια κυρία εκεί που κάναμε μπάνιο και μου λέει, Νίκο μου λέει, έχω βρει εγώ πριν 10 χρόνια, βρήκα ένα σταυρό και τον παρέδωσα, εντάξει δεν είμαι χάλια, ξέρετε, γιατί δεν είναι τελείως χρυσός από ό,τι κοίταξε, και τον παρέδωσα, μου λέει, στην αστυνομία και μετά από ένα χρόνο δεν πήγε κάποιος να το πάρει και μου το δώσε ένα, στο ευχαρίσω. Άγρα, συγκινήθηκα δηλαδή. Υπάρχουν τέτοιο τσόπο.
0: Ωραίο, κόσμος, πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, πολύ συγκινήθηκα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
2: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνος 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
6: Μεταξύ ήρθεσε. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
8: Με βενζίνη ανέφερε νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία αγροτών, οι οποίοι του έθεσαν μεταξύ άλλων τα θέματα του κόστους παραγωγής και το φορολόγιο του πετρελαίου, υπογράμμισε πως ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, δίνοντας ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα. Εξέλιξεις προκύπτουν γύρω από το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, καθώς η χρησιμοποίηση ενός εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου μεγαλική σημαία για τη συνέχιση των βαθυμετρικών ερευνών βρίσκεται στο επίκεντρο αιτήματος που υποβλήθηκε στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σε ύφεση κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση πλέον το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι αρχές και οι πολίτες παραμένουν σε ετοιμότητα και σήμερα σε έβια σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το βράδυ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή σε έναν 62χρονο. Ζημίες καταγράφηκαν και στο νησί της Κιάθου από την κακοκαιρία, ενώ στην Εύβοια η περιχείληση ποταμού οδήγησε σε αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την απομάκρυση πολιτών. Στο Αιγαίο οι άνεμοι πνέουν τοπικά πολύ θυελώδεις με ένταση 8 και 9 μποφόρ. Ανεκτέλεστα θα παραμείνουν σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων και αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί της Ρόδου, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία. Κλειστά και σχολεία των Δήμων Μαντουδίου Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Στην Αττική, η συνεργεία του ΔΕΔΙΕ αποκαθιστούν τις βλάβες στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που έχουν μείνει από χθες χωρίς ρεύμα. Συνολικά 204 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από αργά χθες βράδυ στις 4 το απόγευμα σήμερα. Στην Αττική καταγράφηκαν 57 κλήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων και 40 κοπές δέντρων. Αύριο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Στα 40 λεπτά η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί στο τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στο έξι σχολίασε σήμερα τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά, τονίζοντας δεικτικά ότι λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με το Πάνο Καμένο και τους Ανέλ ήταν συνωνυμία. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που φέρεται να συμμετείχε σε απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Έχουν εξεχνιαστεί 78 περιπτώσεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά σήμερα έξω από το Υπουργείο Παιδείας στα Τείραννα, εκτοξεύοντας τούβλα εναντίον του κτηρίου και πέτρες στα παράθυρα. Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ και για τη League Face του Champions League, για την ίδια διοργάνωση σε εξέλιξη αγώνες Φέγγερντ Κόμο και Λίντσερ Λίβερπουλ που βρίσκονται στο 0-0. Τζάμπολ αυτή την ώρα στον αγώνα Άρης Ντερτόνα Τορτόνα για το EuroCup. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: τρίτη ώρα για το σημερινό μας ανεμολόγιο, τρίτη και τελευταία για τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο με τα υπόλοιπα και με τα διαδικαστικά, διότι μας περιμένει κατά τη διάρκεια του δελτίου ο Νίκος από την Πάτρα. Μου ζήτησε λίγο ακόμη χρόνο για να συμπληρώσει, να μην κλείσει έτσι απότομα. Και βεβαίως του τον έδωσα, άλλωστε δεν είχε μιλήσει και πολλή ώρα. Έλατε κύριε Νίκο.
1: Κωνσταντίνο, πολύ δρακουλιάρικα αυτή η εκπομπή σου. Και είμαι και εδώ πάνω στο ησυχαστήριο τώρα που έχω πλήρη ησυχία.
0: Που να ήταν και το πιο μετά με τους λύκους που ουρλιάζουν.
1: Έχω, ακούω τα τσακάλια σαν τα λύκη κάνεις. Είναι ολόκληρες ομάδες. Όπως σου είπα έτσι, σου έλεγα για τους Ρωμάδες στην Πάτρα, είναι έξω από το Ριγανόκαμπο, είναι πάνω από 500 άτομα και έχουν...
0: Από πού πάνε στο Ριγανόκαμπο, δεν μπορώ, το έλεγα πριν εδώ γελάγανε. Μη λέτε τους λύκους τσακάλια. Είναι σαν να λέτε τον πιλότο ταξιτζή του αέρα. Έλα μωρέ να του πεις, ένας υπερεκτιμημένος ταρίφας είσαι κι εσύ. Μη λέτε τους λύκους τσακάλια. Δεν είναι άλλο λύκος, άλλο τσακάλι.
1: Το ξέρω. Ο λύκος είναι πιο μεγάλο αυτό το τσακάλι.
0: Δεν είναι μόνο πιο μεγάλο, είναι πολλά πράγματα. Είναι άλλο η γάτα, άλλο το λιοντάρι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Να σου συμπληρώσω τώρα με τον Ρωμάδο, είναι έξω από μια περιοχή που μένουν σε άλλο.
0: Στο Ριγανό Καμπό.
1: Ναι, σε άθλιες συνθήκες.
0: Αφού είπατε ότι πήγε καλά, σας δόθηκε το...
1: Όχι, σου λέω,
0: θα σας δώσει
1: τώρα,
0: την
1: περίπτωση, τι τραβάνε και οι κάτοικοι και είμαι όλοι εδώ μες στην Πάτρα. Και έχουν κάνει συμμορίες, αυτό δεν είναι μόνο Ρωμά, είναι Βούλγαρ, είναι Ρουμάνοι, είναι Αλβανοί, έχουν μαζευτεί εκεί μέσα και μένουν σε άθλιες συνθήκες. Άσε το καλοκαίρι κάθε μέρα και έγανε λάστιγα εκεί και μόλις...
0: Μα το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, τι κάνει ο Δήμος, τι κάνουν οι αρχές, το να μπαίνουν στο σπίτι μέρα μεσημέρι είναι...
1: Κοιτάνε να τους απομακρύνουν. Εγώ πιστεύω αυτή η περιοχή μπορούσαν να τους φτιάξουν και σπίτια εκεί. Γιατί μεγάλη περιοχή, δεν ξέρω σε ποιο ανήκει.
0: Κάποια στιγμή πρέπει, γιατί ορισμένοι δεν θέλουν κιόλας να μπουν σε σπίτια, κάποια στιγμή πρέπει να πιεστούν. Ότι να σου πω, υπάρχει ένας τρόπος ζωής. Δεν μπορείς να...
1: Έχουν φτιάξει συμμορίες και κάνουν επιδρομές και έχουν χιλιοκλέψει τον κόσμο. Κάθε εβδομάδα η ασφάλεια συλλαμβάνει, λέει, εγκληματικές, βρίσκει ένα σωρό κλεπημάρα και αυτοί είναι σαν τη Λερνέα Έλληνα. Τους κόβεις ένα κεφάλι, τρώνε 10, Κωνσταντίνο. Δηλαδή είναι μεγάλη πληγή εδώ για μας την Πάτρα. Γιατί γενικά και στην Αθήνα.
0: Γι' αυτό είπα τι κάνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες,
1: το κράτος. Δεν ξέρω,
0: αυτό
1: πρέπει να το φροντίσουν τουλάχιστον ή θέλουν να τους διώξουν εκεί για να το κάνουν σαν πάρκο εκεί, ωραίο. Είναι τρομερό.
0: Προφανώς πρέπει να το χειριστούν. Εντάξει, όχι με απάνθρωπο τρόπο, αλλά υπάρχει ζήτημα εδώ κοινωνικό.
1: Αλλά πιστεύω και
0: γι' αυτό είναι, για να λύνουν προβλήματα. Εγώ θα τα λύσω και εσύ.
1: Για να τους βγάλουν, αυτοί θα συνεχίσουν αυτό τις ληστείες.
0: Μπορεί, αλλά τουλάχιστον εμείς εδώ είμαστε για να αναδεικνύουμε τα ζητήματα. Δεν είναι η δουλειά. Των πολιτικών είναι η δουλειά να τα λύνουν. Αλλιώς θα βάζει υποψηφιότητα. Ο Νίκος θα έλεγε ψηφίστε με να λύσω εγώ το θέμα εδώ με την παραβατικότητα.
1: Μου φαίνεται θα βάλω υποψηφιότητα, μου φαίνεται για πολιτικός.
0: Άμα βάλεις υποψηφιότητα και βγεις, θέλω την πρώτη σου συνέντευξη σε μένα. Αλλά μετά θα σου βάλω τα ηχητικά που έλεγες ότι οι πολιτικοί νοιάζονται μόνο για την πάρτη σου, για την πάρτη τους μετά.
1: Όχι, εγώ θα νοιάζομαι για το λαό. Για την πάρτη μου. Εγώ μια ζωή...
0: Α, κύριε Νίκο,
1: παιδιά, μια ζωή μιλάω για το δίκαιο.
0: Εγώ το δικό σου ηχητικό θα βάλω, δεν θα πω τίποτα. Εγώ θα βάλω το ηχητικό σου.
1: Μια ζωή ενδιαφέρομαι, εμένα δεν με ενδιαφέρει το χρήμα. Εγώ ενδιαφέρομαι για το καλό του άλλου. Και είμαι πάντα με τη φτωχολογία. Μου βάλες ιδέα, μου φέρνει.
0: Το ξέρω, γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνε
0: μου. Άντε, κύριε Νίκο, μου να είστε καλά.
1: Υγεία έχουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Πάνω
1: και
0: από
1: χαρά.
0: Πάνω
1: και χαρά και πάντα να είμαστε όρθια, να μην το βάζουμε ποτέ κάτω.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
0: Κύριε Νίκο, γεια.
1: Υγεία και στην οικογένειά σου και στο παιδί.
0: Και σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, γεια.
0: 346 ημέρες. Τόσο ήταν το χρονικό διάστημα. Από την άφιξη της κυρίας Γκυλφόιλ μέχρι την αποπομπή της από τον Λευκό Οίκο. Η πρώτη γυναίκα πρέσβη στον ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή με τις προτάσεις των Πριτάνεων στα πανεπιστήμια μας να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια και να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων. Έχουμε ανάγκη από τόσους. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε, μπορούμε να σπουδάσουμε με αποτελεσματικότητα, με τόσους.

Πολύ ενδιαφέρον θέμα επίσης το γεγονός ότι πολύ ενδιαφέρον θέμα η αναφορά στα 240.000 φρέσκα σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά. Έχει ξεκινήσει από χθες η διανομή σχολικών γευμάτων με το πρόγραμμα να διευρύνεται σημαντικά για αυτή τη σχολική χρονιά. 160 δήμοι, περίπου 2.000 δημοτικά σχολεία, θα προσφέρουν έως και 240.000 φρέσκα γεύματα καθημερινά σε μαθητές όλης της χώρας. Τα γεύματα, προσέξτε, παρασκευάζονται την ίδια ημέρα που διανέμονται. Δεν είναι ότι έχουν επεξεργαστές για να, και συντηρητικά για να διατηρούνται. Και το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο θα βασίζεται και στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών, στις αρχές της μεσογειακής διατροφής και θα έχει εναλλαγή κρέατος, ψαριού, οσπρίων, λαχανικών, σαλάτες, φρούτα, ψωμί ολικής άλεσης. Χρησιμοποιείται εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, δεν επιτρέπεται το τηγάνισμα, περιορίζεται η χρήση αλατιού, πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως οι γονείς πρέπει να κάνουμε από μόνοι μας. Σωστή η φράση της, η σκέψη, η δήλωση της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο το πόσα γεύματα θα διανύμουμε, πρέπει να μας ενδιαφέρει και τι γεύμα, τι είδους γεύμα φτάνει κάθε μέρα στο παιδί, η ποιότητά του, η διατροφική του αξία. Είστε κάποιος, κάποια από εσάς που τώρα μ' ακούτε στα δημοτικά, σε κάποιον από αυτούς τους 160 δήμους, δηλαδή περίπου η μισή δήμη της χώρας, σε κάποια από αυτά τα σχεδόν 2.000 δημοτικά όπου λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα και έχετε ήδη μία πρώτη εικόνα, με πολύ ενδιαφέρον θα ήθελα να ακούσω.

Έχει γίνει ένας χαμούλης με την καταγγελία για την κατηγορία δηλητηρίαση της 49χρονης στον σύζυγό της από, με χρήση ατροπίνης.

Ο σχολιασμός από κάποιους στο X συγκεκριμένα έχει να κάνει με την εμφάνισή της. Εκφράζουν μια δυσαρέσκεια επειδή πρόλαβε η κατηγορούμενη ότι δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της και έκλεισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογαριασμούς της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν μπορούν να βρουν περισσότερες φωτογραφίες. Οι ενστάσεις που γίνονται από κάποιους και κάποιες, από κάποιες κυρίως, προσέξτε. Μια χαρά κοπέλα δείχνει όμορφη. Άλλη δουλειά δεν είχε.

Αυτή είναι μια κούκλα. Δεν της φαίνεται με τίποτα ότι θα έκανε κάτι τέτοιο. Διαβάζω τέτοια σχόλια και σκέφτομαι, ρωτάω μετά το ChatGPT, πόση απόσταση πρέπει να έχω από τον τοίχο για να πάρω φόρα, έτσι ώστε όταν το χτυπήσω το κεφάλι μου πραγματικά να το αισθανθώ και όχι απλώς να πω ένα «αου». Άνθρωποι εκεί έξω συνυπάρχουμε με όλους αυτούς που η σκέψη τους για το ποιος μπορεί να πράξει κάτι εγκληματικό παράνομο βασίζεται στο κατά πόσο είναι όμορφος ή όμορφη. Θα μου πείτε, μεγαλώσαμε γενιές και γενιές με τα παραμύθια της πανέμορφης, καλής και γλυκιάς πριγκίπισσας και της κακιάς μάγισσας, η οποία βεβαίως δεν ήταν μόνο κακιά, αλλά ήταν και πανάσχημη, και διαμορφώθηκε σε αρκετό κόσμο μια τέτοια, αλλά μεγαλώνοντας. Υποτίθεται ότι δουλεύεις με τον εαυτό σου, εξελίσσεσαι, δεν μένεις μόνο όσο λάθος και να βιώματα και να είχες και παραστάσεις, αποκτάς καινούργιες εμπειρίες και προσαρμόζεσαι, αναπτύσσεσαι με βάση το τι πραγματικά γίνεται, όχι με βάση το πόσο πιπίλησαν όταν ήσουν μικρό παιδί το μυαλό. Είναι δυνατόν να σκέφτεστε, όσοι το κάνετε, ότι το αν μια γυναίκα θα δηλητηριάσει όχι τον άντρα της έχει να κάνει με το αν είναι εμφανίσιμη ή δεν είναι εμφανίσιμη? Η ίδια δήλωνε, όπως διαβάζω, στο χώρο της υγείας, ότι ήταν επιδημιολόγος, ότι ασχολιόταν ότι είχε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, άλλωστε και ο πρώην σύζυγός της, με τον οποίο είχαν έχουν ένα παιδί 3,5 ετών, στρατιωτικός γιατρός, είναι ορθοπαιδικός για την ακρίβεια. Συμμετοχές η ίδια σε επιστημονικά συνέδρια, σε ημερίδες, σε ομιλίες, ότι εργαζόταν ως σχολική νοσηλεύτρια, ότι απασχολούνταν και στον ΕΟΔΗ. Αυτά δήλωνε η ίδια και τα παρουσίαζε ως το βιογραφικό της, πλούσιο βιογραφικό, με έμφαση στις γνώσεις της και στην εμπειρία της στην νοσηλευτική. Δεν ξέρω αν όντως ισχύουν όλα αυτά ή αν έγραφε διάφορα εκεί στο βιογραφικό της. Ο άνθρωπος είχε σαλτάρει, κάθε τρεις και λίγο πήγαινε στο νοσοκομείο, κόντεψαν να τον βγάλουν τρελό, ότι δεν έχει τίποτα, μέχρι το αρχίσαν να τον κοιτάνε ότι αυτός είναι ο ίδιος, κάνει χρήση ο ίδιος, και μετά έρχεται εδώ και μας λέει κάτι έχω. Αρχίσαν να τον κοιτάνε δηλαδή και με ποινικό, ότι κάνει κάποιο ποινικό αδίκημα. Τέλος πάντων κατάφερε κάποια, άρχισε να νιώθει ότι ο ίδιος έφτασε στο σημείο μετά από καιρό να υποψιάζεται ότι η πρώην μου με δηλητηριάζει, έτσι έχει πει, και γι' αυτό έβαλε κάμερες και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει η πρώην, θα είσαι στο σπίτι να πάμε με το παιδί στο γιατρό. Της είπε αυτός όχι, και πηγαίνει η πρώην με το παιδί στο σπίτι, και εκεί την κατέγραψε η κάμερα που τώρα έχει πάρει αυτή την έκταση το γεγονός, να χρησιμοποιεί μια σύριγγα και να βάζει κάτι σε ένα τρόφιμο. Με το ακόμα περίεργο, επίσης, που το κάνει ακόμη πιο περίεργο, να ήταν οι γονείς της, λέει, που την είχαν πάει μέχρι εκεί και την περίμεναν οι γονείς όσο η ίδια είχε μπει μέσα στο σπίτι. Βεβαίως αρνούνται όλοι τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για σκευωρία. Οι γονείς

Εγώ ξέρετε, έχω μια τάση συνήθως να πηγαίνω πρώτα με την πλευρά του φερόμενου θύματος, να λέω, συγγνώμη, του φερόμενου θήτη, να λέω κάτι έχει γίνει και λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Ξέρω εγώ, είχε έναν άνθρωπο ο οποίος την καταπίεζε και την βασάνιζε και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγεί από την παρουσία του. Αλλά φαίνεται ότι εδώ δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Θα εξεταστεί. Απασχολούν τέτοια θέματα την κοινή γνώμη. Τα νιώθει έτσι αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ πάντα έχει απήχηση. Δεν είναι τυχαίο ότι η αστυνομική λογοτεχνία, αστυνομικές ταινίες, αστυνομικές σειρές έχουν πάντα τεράστια επιτυχία με το μυστήριο, ειδικά όταν έχουν αυτό το μυστήριο και το ποιος το έκανε και γιατί το έκανε. Ας μείνω στο κομμάτι με το οποίο ξεκίνησα, γιατί πρέπει να πάμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένετε και επόμενοι ακροατές. Πώς γίνεται να θεωρείτε ότι παίζει ρόλο, όσοι το κάνετε και όσες, η εξωτερική εμφάνιση? Εκτός και αν μου πείτε, γιατί ρε Κωνσταντίνε, άμα δεις τα στοιχεία και τα στατιστικά, κατά 85% όσοι εγκληματούν και όσοι, ειδικά τέτοιου τύπου εγκλήματα, δεν είναι εμφανίσιμοι. Οπότε καλώς συνδέουμε την εμφάνιση με το έγκλημα, το οποίο είναι τρομερά, το καταλαβαίνετε έτσι, μια τρομερή γενίκευση, και είναι και λίγο επικίνδυνο αν αρχίσει κάποιος να χρησιμοποιεί μια τέτοια γενίκευση και να την πιστεύει πραγματικά.

0: θυμάσαι, Μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που είναι εγώ, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Κρίμα, τι όμορφη κοπέλα. Πού να φανταστεί ο έρμος ο γιατρός, γράφει μία χρήστρια του εξ για αυτήν που κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε τον άντρα της. Μία άλλη γράφει, ρε, αυτή είναι μια χαρά εμφανισιακά. Τι να το κάνεις, θα μου πεις. Ακούστε τώρα τι γίνεται για έξω. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη είναι ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, που έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό.
0: Καλησπέρα.
1: Αλλά ακούω τις εκπομπές, σπάνια κάνω εκπομπές. Να πω και άκουσα και για τον κύριο Μάνοτσι Λιμίδη που έπεσε και χτύπησε. Το εύχομαι σύντομα περαστικά, σιδερένιος, και να είναι γλίγορα κοντά μας. Είναι από τους αγαπητούς δημοσιογράφους στον κόσμο, γι' αυτό και η εκπομπή του είναι πάρα πολύ πετυχημένη και πάει πολύ καλά. Ο κόσμος τον αγαπάει πραγματικά και το ευχόμαστε σύντομα περαστικά και σιδερένιος. Κύριε Κωνσταντίνε, μήπως έχει αλλάξει λίγο η μουσική, ο ήχος στα νεμολόγια, μου φαίνεται.
0: Ναι, έχει αλλάξει. Έχω ζητήσει από τον Χατζιονίδη να φτιάξει καινούριο που είμαστε απόγευμα.
1: Εντάξει, και να το αλλάξατε το ανεμολόγιο, εμείς οι πολύ παλιοί ακροατές ξέρουμε πόσο πετυχημένη εκπομπή είναι.
0: Να είστε λοιπόν, καλά.
1: Να πω τώρα για αυτό που έγινε.
0: Μάλλον αυτό είναι λίγο διπλής, ξέρουμε πόσο πετυχημένη η εκπομπή, μπορεί κάποιος να πει λίγο πετυχημένη.
1: Όχι,
0: ξέρουμε
1: είναι πολύ,
0: πόσο εγώ... πολύ πετυχημένη είναι η σωστή διατύπωση.
1: Κοίταξε κύριε Κωνσταντίνε.
0: Όχι, δεν θέλω κοίταξε στο αν είναι επιτυχημένη εκπομπή. Αρχίζουν τα μετά πριν το κοίταξε, είναι όλα άκυρα. Είναι επιτυχημένη εκπομπή ή δεν
1: άλλο,
0: είναι.
1: Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω, να πω. Θέλω να πω αυτά όλα που λέω εγώ τόσα χρόνια τα πιστεύω και τα λέω και δεν τα λέω για κομπλιμέντα. Έτσι.
0: Ναι κύριε Νεόφυτε.
1: Λοιπόν, να πούμε καλά τώρα για αυτό το περιστατικό που έγινε αυτές τις μέρες. Αγγελικό πρόσωπο με σατανικές πράξεις. Μπορώ να τη χαρακτηρίσω εγώ έτσι. Εύχομαι σύντομα να δικαιωθεί αυτός ο γιατρός και περαστικά του και αυτός
0: τον άνθρωπο, ναι. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα είναι πραγματικά θύμα σε αυτή την υπόθεση.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κύριε Κωνσταντίνε πόσο κακία πρέπει να έχουν μερικοί μες στην ψυχή τους. Να ξεκινήσω από εκείνο που έγινε με την κοπέλα που ρίξαν το βιτριόλι, που την καταστρέψανε. Και κατά 80% η γυναίκα αρχίζει και εμφανισιακά κάτι έχει κάνει με τις επεμβάσεις που κάνει από ό,τι ήταν. Και δεν έχει και προστασία αυτή η γυναίκα. Τι να πούμε για αυτήν στο αστυνομικό τμήμα που τη στάξανε. Δηλαδή πόσο κακή ψυχή πρέπει να έχουν μερικοί άνθρωποι μέσα τους. Πώς μπορούν και τα κάνουν αυτά. Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά.
1: Τι να πω. Έχω πάθει πλάκα με τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν τώρα... να πω και δύο λόγια για την ομάδα μας. Αυτός ο ΠΑΟΚ θα μας στείλει σε κανένα ψυχιατρίο όπως βλέπω. Εγώ παρακολουθάω.
0: Εκεί ήμασταν χρόνια κλεισμένοι, βγήκαμε και λέει όχι, δε, εδώ γυρίστε πίσω εκεί που ξέρατε.
1: Εγώ
0: μας περιμένει το ζεστό σας κρεβάτι. Ακόμα δεν έχει κρυώσει το πάπλωμα.
1: Εγώ παρακολουθάω το ΠΑΟΚ από το 1970 και μετά. Καταλαβαίνεις ποιες δεκαετίες πρόλαβα. Με την τεράστια ομάδα του Κούδα, του Παρίζ, του Ασλανίδη και τους υπόλοιπους. Και αυτή η ομάδα τότε, αντί να έχει 10 τίτλους, είχε μόνο 2 κύπελλα και ένα πρωτάθλημα. Όπως και για μένα, η πιο αδικημένη ομάδα είναι ο Ηρακλής. Αυτή η ομάδα ένα κύπελλο πήρε μόνο με το Χατζηπαναγή και τους τεράστιους άλλους παίχτες. Από εκεί και τώρα, τι να μιλάμε για τους μεγάλους, για αδικία. Οι μεγάλοι σχεδόν όλοι είναι ευνοημένοι. Σε κάθε δεκαετία έχει και τα δικά της, ξέρεις να μην πω ότι ενώ έχεις καταλάβει.
0: Ξέρω και καταλαβαίνω αγαπητέ.
1: Ναι. Τώρα να πω τα χαιρετίσματά μου και σε όλους ακόμα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Regency, το αληθινό καζίνο.
4: Ρυθμιστή Παίξε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Που είχε δηλώσει συμμετοχή. Δεν πειράζει αν δεν μπορεί κάποιος την ημέρα που καλεί. Είμαστε εδώ και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Είμαστε εδώ κάθε ημέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, για 3 ώρες εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Με το Ανεμολόγιο, είναι η ονομασία της εκπομπής, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και δίνουμε τη δυνατότητα σε όλες και όλους που θέλετε να βγείτε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα και να ακουστείτε και να διαμορφώσετε το περιεχόμενο της εκπομπής και να σας προσέξουν πολύ περισσότεροι για το θέμα που θα αναφερθείτε, να καλείτε και να συζητάμε. 2 11 10 80 880 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2 11 10 80 880. Βλέπω ότι κάλεσε η κυρία Δέσποινα από τα Μέγαρα, αλλά θα της δώσω σε λίγο το λόγο, διότι θέλω να ρωτήσω λιγάκι για αυτό το ζήτημα, την τεχνητή νοημοσύνη. Θα το κάνω και live, να το ακούσετε κι εσείς. Γεια σου, ChatGPT.
10: Γεια σου. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Περνάει ο ήχος του Νίκο. Να το φέρω λίγο πιο κοντά. Γεια σου, ChatGPT.
10: Γεια σου. Σε ακούω καθαρά τώρα.
0: Πες μου κάτι. Περίμενε να σε ρωτήσω. Ναι. Περίμενε.
10: Σε ακούω. Το έχω. Περιμένω.
0: Οι γυναίκες χρησιμοποιούν συνήθως δηλητήριο για να δολοφονήσουν κάποιον.
10: Για να το δω.
0: Για δες.
10: Γενικά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Η εικόνα αυτή είναι αρκετά διαδεδομένη στην αστυνομική λογοτεχνία και στον κινηματογράφο, αλλά δεν αποτελεί στατιστική απόδειξη ότι οι γυναίκες το προτιμούν σήμερα. Σε έρευνα για την Αγγλία και Ουαλίας 2002 με σε 2 χρόνια, 50% περίπου των ανθρωποκτονιών γυναικών από μη συντρόφους περιλάμβανε αιχμηρά αντικείμενα, ενώ η δηλητηρίαση ήταν γύρω στο 4,9%. Αυτά τα ποσοστά αφορούν μεθόδους θανάτου και όχι αποκριστικά οι γυναίκες δράστηδες. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο παγκόσμιο ποσοστό που να αποδεικνύει ότι οι γυναίκες δράστηδες προτιμούν συνήθως το δηλητήριο. Θέλεις κάποιον να ενισχύσει ωστόσο?
0: Όχι, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Εντάξει, όποτε θες συνεχίζουμε.
0: Και είναι ο Free Chat. Δεν είναι η έκδοση που πληρώνεις κιόλας για να... Το έχουν ακριβό. Θα μου πείτε, είναι πολυεργαλείο, κάνει χίλια πράγματα, γλιτώνεις από τόσες άλλες. Έχουν μπει τέτοια έξοδα στην καθημερινότητα με εισφορές σε διάφορες συνδρομές, σε διάφορες πλατφόρμες που μπορεί να είναι μικρές, μπορεί να είναι 5 ευρώ το χρόνο, 10 ευρώ το χρόνο, αλλά αν κάτσει κάποιος και υπολογίσει, πληρώνω για αυτή τη συνδρομή, για εκείνη, για την άλλη, μαζεύεται σιγά σιγά ένα ποσό. Θα μου πείτε όμως απ' την άλλη ότι είναι πολλές από αυτές πάρα πολύ χρήσιμες για εκπαιδευτικούς λόγους, για ψυχαγωγικούς λόγους, για το αντικείμενο το επαγγελματικό κάποιου, για τα χόμπι του, τα ενδιαφέροντά του. Πάμε τώρα στην κυρία Δέσποινα από τα Μέγαρα. Όπως ακούσατε, δεν επιβεβαιώνει η στατιστική ότι η κύρια μέθοδος που θα χρησιμοποιήσει μια γυναίκα για να δολοφονήσει κάποιον είναι το δηλητήριο. Είναι περισσότερο δημιούργημα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
11: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
11: Τι ψάχνουμε να βρούμε, ψιλοστάχερα. Αυτά είναι. Πράγματα. Πώς έλεγα σε γκόμενες μικρή γιαγιά μου.
0: Πού ήσασταν, σας έπαιρνε... Σας έπαιρνε η Ειρήνη, δεν απαντήσατε. Τι κάνατε?
11: Ναι, γιατί δεν ακούγονταν το τηλέφωνο.
0: Τι έχει το τηλέφωνο και δεν ακούγεται?
11: Ξέρουμε ότι έχει το τηλέφωνο, δεν ακούγεται. Να παίρνω, αλλά δεν ακούγεται. Πρέπει να είναι μπλοκαρισμένο.
0: Εντάξει, γι' αυτό.
11: Να χωρίζει την προϊσταμένη εδώ.
0: Όχι, δεν πειράζει.
11: Άρεψα, το πληρώσω.
0: Να πάτε, γιατί εκτός σε εμάς.
11: Να παίρνω και εσάς μόνο και δυσκολεύομαι να σας πω, ξέρετε.
0: Και εγώ θα το πω και θα το ακούσετε. Αν είναι κάποιος άλλος, δεν μπορεί να σας το μεταφράσει. Θα χάσετε το τηλέφωνο.
11: Ναι, δεν πειράζει. Παίρνω εγώ εκεί που θέλω. Δεν με πειράζει εμένα.
0: Όπως έλεγε και ο Κυλαϊδόνης.
11: Και θέλω να μιλάω.
0: 9 φορές στις 10. Ναι,
11: τώρα κάτι έλειπε.
0: Δεν με ακούτε.
11: Ναι,
0: όπως έλεγε ο Κυλαϊδόνης, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Οπότε δεν πειράζει, δεν χάνετε κάτι που θα χτυπήσει.
11: Δεν με πειράζει. Εκεί που θέλω παίρνω, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Εκεί που θέλω παίρνω, ωραίο είναι αυτό.
11: Εντάξει. Και που λέτε, κύριε Μάνο, είσαι εδώ στα Μέγαρα, στα Τέσσερα.
0: Ο Μάνος είναι πιο μετά.
11: Κωνσταντίνο.
0: Δεν με πειράζει, το καταλαβαίνω.
11: Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Δεν με πειράζει, μη ζητάτε συγγνώμη, δεν κάνετε.
11: Ναι, να ακούω πάντα και το κορίτσι, το γνωρίζω εκεί, μιλάω.
0: Καλά κάνετε.
11: Και στενοχωρήθηκα τώρα γιατί δεν άκουσα.
0: Εγώ προτιμώ τη Γάνη, γράφει κάποια, δεν θα πω πια.
11: Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά και μας κρατάτε παρέα και αυτές είναι οι παρέες μας που είμαστε μεγάλοι.
0: Και πόσο μεγάλοι είστε?
11: Δεν είμαι ότι 70, αλλά πετάω όμως. Πετάω γιατί κάνω.
0: 70 θεωρείστε μεγάλη, πλάκα μου κάνετε.
11: Κάνω
0: το 2000.
11: Πολύ και είμαι κύριε.
0: Τι κάνετε, πιλάτες? Τι κάνετε?
11: Με λένε Ρωμαία, με λένε εκεί στο Κερατσίνι που μένω.
0: Τώρα,
11: παιδί.
0: Τώρα...
11: Γιατί δεν μπαίνω στο αστικό, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρεις τάσεις και έρχομαι το καρότσι. Τα νερά τα κουβαλάω μόνοι.
0: Την καλύτερη γυμναστική είναι το περπάτημα, σιγά σιγά.
11: Και περπάτημα και το βράδυ κάνω 2-3 ώρες στο κρεβάτι. Δεν έχω φλεγμονές. Και τα μάτια μου είχα, γιατί έπλεκα όταν ήμουν, που είχα τα παιδιά μικρά, επειδή έκανα πολύ πλέξη μου και τα πουλούσα, που ήταν στα παιδιά που ήταν φαντάρα, τα τέλος πάντων. Και τα μάτια μου έχουν περάσει και πολύ, γιατί πότε γελάω, πότε κλαίω. Είναι μέσα φτιαγμένα. Γελάω όταν είναι χαρά, γελάω πολύ. Όταν είναι να κλάψουν, φεύγουν αμέσως στα δάκρυα. Και τα μάτια μου τώρα έχουν τρεχτεί. Και δεν βλέπω και καλά. Και τώρα που ήρθα, πήγα στο κέντρο υγείας. Και ήταν ένας γιατρός από την Αθήνα. Ένας γιατρός, δηλαδή, με κοίταξε τόσο πολύ ωραία. Μου βγάλε το δείγμα που μου βγάλε το αποτέλεσμα. Μου τα έβαλε και πήγα και κοίταξα έξω. Και είδα, πήγα στον παράδεισο, είδα όλο το βουνό και μακριά και κοντά. Τα ίδια γυαλιά. Δηλαδή, σαν και δεν θα βγάζω το ένα και θα βάζω το άλλο. Είναι η καινούργια τεχνολογία.
0: Μάλιστα.
11: Ναι, και έπαθα σοκ, πω Θεέ μου, είπα. Είδα. Και μου λέει, δεν βλέπεις το πεζοδρόμιο που θα πατάω και αυτά. Γιατί
0: ναι.
11: Δεν έβλεπα, δυσκολιόμουν. Ακούω, έχω και φακό μπροστά που κοιτάζω το νούμερο εδώ που το έχω γραμμένο.
0: Ωραία. Τι μας πήρατε να μας πείτε?
11: Τέλος πάντων, εγώ είμαι από τις παλιές γυναίκες, γιατί δεν με μάθαινε ο άντρας μου, ήθελε για το σπίτι και για τα παιδιά και για τα παιδιά.
0: Α, ωραία χρόνια που λένε πολύ και τότε. Ήταν, ότι είχε ίσως αξίες, δεν ψηφίζατε γυναίκες, δεν σας αφήνει ο άντρας σας. Ήταν ωραία.
11: Ναι, δεν με είχε μη θελιές μόνο για να φτιάχνω.
0: Και άντε να ακούω άντρες να λένε για γυναίκες και να αναπολούν. Ναι, δεν με κουράζετε. Πείτε,
11: εντάξει,
0: γιατί πήρατε.
11: Εντάξει, αλλά δεν μου δείχνουν και τα παιδιά τώρα και το κάνω μόνοι μου. Και το εισιτήριο που θέλω να έρθω, πήγα κάτω και πήρα.
0: Γιατί
11: και
0: καλέσατε? Τι έγινε και καλέσατε?
11: Να σας πω. Ναι, ήρθα εδώ και πήγα στον οφθαλμίατρο, εδώ στο κέντρο υγείας και μπήκα μέσα, Perlux μέσα. Έχασα. Ένας γιατρός κύριος, οφθαλμίατρος, με κοίταξε τόσο πολύ καλά και μου είπε μετά στο τέλος που έβγαλε το νούμερο και κοίταξε το παράθυρο. Πήγα στον παράδεισο για να πάρω τα γυαλιά αυτά.
0: Ναι.
11: Και δηλαδή τα βλέπω ωραία τώρα. Εδώ βάζω κάτι γυαλιά, βάζω και έναν φακό μεγάλο μπροστά και θα πάθω με χειρότερα. Και ήρθα εκεί εδώ στον τεχνείο και εξυπηρετήσαμε γιατί την Αθήνα εκεί.
0: Α, ότι είναι ωραίο το κέντρο εννοείται υγείας και
11: δεν ξέρω. Τέλειο, γιατί πεισμόνομαι όλοι και τα λέμε όλοι. Είναι έτσι.
0: Αν δεν ξέρω, εγώ σήμερα το μεσημέρι άκουγα Καλαμούκι που έλεγε ότι απλώς μπογιατίσανε, βάψανε δύο τείχους, έλεγε.
11: Καλά, ο Καμούκης όλο έτσι λέει.
0: Εγώ το λέω του Καμούκι, αλλά.
11: Τον Κωνσταντίνο. Τον ακούω.
0: Ναι.
11: Τον Κωνσταντίνο τον Καλαμούκι, τον ακούω.
0: Τον Κωνσταντίνο τον Καμούκι, ναι.
11: Ναι, τον ακούω, εντάξει, ξέρω. Τώρα δεν χρειάζεται να σου πω ότι έχω πάθει εγώ. Αυτοί όταν βγήκανε, εγώ έχω πάει στη δικαστήρια, με χτυπήσανε.
0: Ποιος?
11: Καπακάπα. Και μου πήρε και μου είπε εισαγγελέα.
0: Ο Καλαμούκη για... συγκεκριμένα σα.
11: Όχι ο Καλαμούκη.
0: Α, ο Μπαρβαγιάννη.
11: Ήταν οι κουκουέδε που σου.
0: Τι του κάνατε και σα χτυπήσανε, γιατί.
11: Εκεί στο χωριό ήταν ένα πρώτο ξεδέτερο άνθρωπο, το άντρα μου.
0: Ναι.
11: Και ήταν με το Πασόκ και μετά πήγε με το κουκουέ.
0: Ο Πασόκ κουκουέ είναι ωραία παρέα.
11: Ναι, και μετά έφυγε και
0: φυλάρα και καλά.
11: Να σα πω και τον έβγαλαν από το ΚΚΚ, τον έβγαλαν βουλευτή μέσα 2 τετραετίες και πέρ σύνταξη. Και τον ψηφίσαν, μα παρακάλεσε και τον βγάλαμε εμεί. Το χωριό και έρχονταν στο σπίτι και ήταν δεύτερο πέρα.
0: Ναι, μα πρόσεχε το χωριό.
11: Ναι, ναι, και καβάλει στη γυναίκα του το καλάμι. Με πιάνε εμένα μια φορά στο ξύλο, με πίσω αμόκ, γιατί δεν πήγαινα εκεί στο μαγαζί να καθίσω με τι άλλε γυναίκε.
0: Την είδε κυρία σύζυγο βουλευτή, δηλαδή την είδε
11: ναι,
0: κυρία
11: ναι,
0: βουλευτού.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν σα μιλάω, κύριε Κωνσταντίνε, βουλευτή, είχε 5 πρόβατα και είχε ένα γιουγού που λέμε στο χωριό και είχε το πριν το γάλα και του πήγαινε στο σπίτι και είχαν κρουπακρούκα μέσα. Και το πήγαινε στη βουλή και μίλησε.
0: Είχε 5 πρόβατα.
11: Και μιλούσε στη βουλή. Εντάξει, μιλούσε και έλεγε γυναίκα τάξη.
0: Είστε ό,τι καλύτερο.
11: Ναι,
0: για αυτόν που τώρα είναι στην κίνηση, βρέχει. Και ακούει η βουλευτή είχε 5 πρόβατα και πήγαινε το. Του φτιάξατε τη μέρα τώρα.
11: Η βουλευτή από το ΚΚΚ, μα σου μιλάει ειλικρινά, εμεί δεν ψηφίζαμε ποτέ. Ψηφίζαμε πάντα Πασόκο άντρα μου. Παντού πήγαινε κοντά στον Ανδρέα, τον Παπαντρέο,
0: στον
11: Γιώργο, τον Παπαντρέο και στην Πάτρα και στην Αθήνα.
0: Τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν ακούω να λέτε.
11: Να σου πω.
0: Α, όχι, να μην μου πείτε τίποτα. Πήγαινε καλά και μου το γυρίσατε.
11: Να σου πω, εγώ μετά μου κάναν λαδίες με τη σύνταξη.
0: Εγώ το κατάλαβα ότι...
11: Μου δεν ήταν μεγάλες λαδίες και πήγα στο χωριό και του λένε, να, είπα. Τους φόφεντου γεννηματά, εγώ είπα, κάτω που πήγαμε και γραφτήκαμε ότι θέλω να βγει μια γυναίκα και παίρνει ένας υπεύθυνος στην Αθήνα τηλέφωνο.
0: Ναι, η φόφη έφυγε και νωρίς.
11: Και λέει, να βγει μια γυναίκα, θεός χωρίες την ψυχή. Και δεν πρόλαβα.
0: Θεός χωρίες την πραγματικά.
11: Τον φωνάζαν οι γεννηματά στο χωριό. Είχε τα γένια μια ζωή.
0: Η φόφη έφυγε νωρίς, ήταν πολύ κρίμα,
11: ναι,
0: πολύ μικρό.
11: Ναι, ναι, και εγώ είπα. Και μετά εγώ
0: για οποιονδήποτε άνθρωπο έτσι φεύγει
11: τόσο. Και εγώ τον κύριο εκεί τον είχαν εκεί γιατί πηγαίναμε να γραφτούμε και λέει. Και λέει, εδώ μια κυρία, λέει, θέλει η γυναίκα, λέει, να βγει τώρα, πως είναι ο Ανδρουλάκης τώρα, απάνω για να βγει.
0: Άντε να δούμε αν θα έχουμε γυναίκα πρωθυπουργό ποτέ στην Ελλάδα, δεν είχαμε.
11: Δεν ξέρω.
0: Αυτή την περίοδο δεν φαίνεται.
11: Αυτή ήταν η καλή γυναίκα.
0: Αντρίλα, πολύ πάλι, φεστιβάλ, Λουκάνικ,
11: όλοι. Όχι, να βγει μια γυναίκα, να είναι γυναίκα. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω εγώ. Καλός είναι και αυτός που είναι. Εγώ πιστεύω ότι
0: απάνω. Δώσει ο Έλληνας σε γυναίκα, το τιμόνι, είμαστε καλά.
11: Καλή είναι και αυτή που είναι απάνω. Καγαλός. Εγώ δεν υποτυπωργεί, δεν φταίνει τίποτε. Φταίνει όπως ήταν στο Χριστό. Οι άλλοι γύρω, μερικοί. Σαν τον που κάρφωσε. Τέλος πάντων, δεν.
0: Το χάσα λίγο.
11: Σαν τον που κάρφωσε. Τέλος πάντων, δεν.
0: Το χάσα λίγο.
11: Δεν είναι, δεν είναι. Είναι και οι άλλοι που

0: χάρηκα που πήρατε.
1: Λέω ότι είδα εγώ τώρα. Γιατί ναι. ακούω όλο παράπονα και δεν μ' αρέσει. Και ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Γι' αυτό χάρηκα που πήρατε. Για να μην ακούγονται όλο.
1: Και εγώ τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Ο κύριος Μάνος είναι εντάξει, γιατί πρέπει κάτι.
0: Είναι καλά, είναι καλά. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα μπορούσε να. Δεν έσπασε, ράγισε το ισχύο. Από ό,τι μίλησα μαζί του, για να το ευχηθώ κιόλα.
1: Έπεσε.
0: Ναι, στο σπίτι μέσα.
1: Να είναι καλά, Παναγία μου.
0: Έκανε και ράματα πάνω από το μάτι. Τρία ράματα πάνω από το μάτι. Στο νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς δεν είναι σπάσιμο. Γιατί αν ήταν σπάσιμο, θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Είναι ράγισμα και θα είναι σύντομα πάλι εδώ. Ελπίζω να σας ακούει κιόλας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη.
0: Για να μην ζητάτε συγγνώμη, να καλείτε πιο συχνά, κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, καληνύχτα.
0: Γεια σας. Γεια σας, κυρία Δέσποινα. Ακούσατε οι μισοί που είστε εντωμεταξύ στα αυτοκίνητα και θυμηθήκατε τα νιάτα σας που είχατε τα πρόβατά σας. Τα πηγαίνατε στο χωριό. Τι ήρθατε και κάνετε εδώ στην πρωτεύουσα? Δεν είναι καιρός να γυρίσετε πίσω λίγο, να αδειάσει και καμιά θέση πάρκινγκ? Μόνα τους θα μείνουν τα πρόβατα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει. Γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι πάντα, ακούτε το ανεμολόγιο και θα πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον Life Coach, με τον οποίο θα κάνουμε και επίλογο. Δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα τραγούδι σήμερα από τις 6 που ξεκινήσαμε. Κάποιες, δηλαδή όποτε το σκεφτόμουν όλο και κάτι τύχαινε. Ξέρω ότι κάποιοι το προτιμάτε έτσι, αλλά γενικώς και η μουσική, ειδικά μέσα στο τρίωρο, αν το σκεφτεί κάποιος, χρειάζεται. Αν ακούει κάποιος και όλη την ώρα, περισσότερο. Οπότε μετά το Life Coach δεν θα φιλοξενήσουμε άλλους ακροατές. Εδώ είμαστε και από αύριο, εδώ θα είμαστε και την Παρασκευή. Γεια σου Life Coach.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα.
0: Με το υπέροχο ψευδόνιμο.
1: Έχω παράπονα.

0: ποιον έχεις παράπονα?
1: Από τότε που βγήκα στο κανάλι και δήλωσα live coach, βγαίνουν κάτι παιδάκια, μαζεύουν 50 ευρώ, 20 ευρώ. Δεν γίνεται τη δουλειά.
0: Δεν γίνεται, το ξέρω. Δεν γίνεται, το ξέρω.
1: Να πω και... ο διδάσκαλος παρετήθηκε, λέει.
0: Ο διδάσκαλος παρετήθηκε.
1: Δεν ξαναβγαίνει, λέει.
0: Ποιος, γιατί?
1: Δεν έπαθε ο διδάσκαλο.
0: Το θύμα, δεν πειράζει. Εγώ προτιμώ το life coach. Μ' αρέσει ο life coach.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Να πούμε κάτι και για τον νοικοκυριό, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό μόνο. Και μισό λεπτό. Το νοικοκυριό. Το κέρδος προκύπτει από την ελεγκτοποίηση του κόστους. Και λέω πάντα, δηλαδή αυτό που συμβουλεύω σε όποιον άνθρωπο, επειδή το έχω κάνει και πιαστά, δεν κάνει να συμβουλεύεις βέβαια, αλλά δεν γίνεται για αλλιώς, πώς θα γίνει. Να αγοράζουμε λίγο φτηνά και να πουλάμε λίγο ακριβά, Κωνσταντίνε.
0: Μάλιστα.
1: Για φαντάσου.
0: Ωραίο.
1: Να βγάλουμε από τη μύγα ξύγη, δηλαδή θυμάμαι τους καπνοπαραγωγούς στο χωριό που ήμουν παιδί. Βάζανε καπνά οι θείοι εκεί. Δεν ήμουν στη Γερμανία τώρα.
0: Ναι.
1: Ερχόταν ο έμπορος, είχαν παζάρια, τους κράταγε... Κράταγε το ξερένα του καπνό. Και μπορεί να το κρατάγανε και 6 μήνες στις αποθήκες.
0: Το σοβάρεψες.
1: Τα πέρανε τσάπα. Το πέρανε τσάπα το καπνό. Οι έμποροι, οι σπύροι έμποροι. Αυτά δηλαδή με λίγα λόγια να είμαστε λίγο άνθρωποι, Κωνσταντίνε.
0: Εντάξει, life coach.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, life coach. Το βάρινε σήμερα ο coach. Ο άνθρωπος είναι 17 χρόνια μπροστά από την εποχή του. Χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Life Coach όταν ακόμα το CrossFit ήταν άγνωστη λέξη. Σας λέω τώρα για εποχές που οι ποδοσφαιριστές φοράγανε μαύρα παπούτσια. Και επειδή λέμε για γυμναστική, διαβάζω ότι στο εκτός σίγουρα θα υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά ακόμα δεν θα έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, έχει τεράστια απήχηση. Το HIROX, HIROX, ένα παγκόσμιο άθλημα και αγώνας fitness, δημιουργήθηκε μόλις το 17, συνδυάζει την αερόβια αντοχή με τη λειτουργική προπόνηση, την λεγόμενη functional training. Τρέχεις για ένα χιλιόμετρο, σταματάς σε ένα λειτουργικό σταθμό άσκησης που είναι διάφορες ασκήσεις και μετά ξανά τρέχεις ένα χιλιόμετρο και μετά η άσκηση. Και διαβάζω ότι αυτό γίνεται, λέει, για 8 γύρους. Άρα 8 χιλιόμετρα που θα τρέξεις και 8 στάσεις που θα κάνεις. Και οι στάσεις είναι: σπρώχνεις το έλκυθρο, τραβάς το έλκυθρο, μπέρπεις, κοπηλατική, farmer's carry, μεταφέρεις βάρη αλτήρες, προβολές με σακίδιο, ρίψεις μπάλας. Έχει διάφορα. Έχει αρχάριους, ερασιτέχνες, προ. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς είστε προ στο HIROX. Έχει ομαδικό. Έχει σκηταλοδρομία που συμμετέχουν 4 άτομα. Σας το λέω τώρα που έχουμε ακόμη 2026, μόλις 9 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε. Όταν σε 3 χρόνια θα ακούτε τη λέξη HIROX τόσο συχνά όσο ακούτε τη λέξη Φρέντο Εσπρέσο, εσείς θα είστε ήδη ενήμεροι. Γιατί ακούτε τη σωστή και την κατάλληλη εκπομπή. Σιγά σιγά πηγαίνουμε για αποφώνηση. Δεν πρόλαβα σήμερα να αναφερθώ σε email και αποφάσισα να είμαι δίκαιος αντί να αναφερθώ στα μηνύματα κάποιων και να έχουν όσοι δεν αναφέρθηκα στο μήνυμά τους ένα παράπονο γιατί σε μένα το δικό μου δεν το διάβασε. Είπα να τους δυσαρεστήσω όλους μαζί και να μην διαβάσω το μήνυμα κανενός. Όπως μου λέει και ο φίλος ο Νικόλας Μπισμπίκης που είναι στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνος ο δίκαιος. Με βρίζουν όλοι. Δίκαια πράγματα, όχι μισή. Η Ειρήνη Λεγάκη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια. Μένετε συντονισμένοι. Ακούτε Μάνο Τσιλιμίδη. Απλώς είναι σε επανάληψη. Μπορεί να επιστρέψει και μέσα στην εβδομάδα. Μακάρι. Αλλιώς από ό,τι κατάλαβα όταν μίλησα μαζί του, από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά. Αλλά ας περιμένουμε να το διαπιστώσουμε και στην πράξη. Το ραντεβού μας με το ανεμολόγιο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι για αύριο 6 το απόγευμα, Πέμπτη 15 του μήνα, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Να είστε καλά όπου για βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Βιακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
7: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να στο χμαστεί.
1: Και ο ύπνος μας χτύπησε.
2: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια. Δίπλα η βρύση με ρυθμό στα τζιπλή.

0: Αντίο, ωραία γλαρέτζα.
1: Σε αυτόν τον τόπο, από τις 365 μέρες του χρόνου, οι 300 είναι με ηλιοφάνεια. Και έτυχε σήμερα να έχει αυτή τη συννεφιά, να πέφτει βαριά πάνω στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Φεύγει η Κίμπερλι, αυτή είναι η κυρία που λέει εδώ ο Μπιθικότσης. Φεύγει η Κίμπερλι, χάνουμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είχαμε ελπίσει τόσα πολλά, είχε αλλάξει η κοσμική ζωή της Αθήνας. Είχε αποκτήσει μια έξτρα λάμψη, γιατί είχε μια λάμψη έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι αλλιώς όταν έρχεται αμερικανική λάμψη. Είχαν αλλάξει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είχαν αλλάξει οι ελληνικές σχέσεις, οι αμερικανικές σκέτες σχέσεις. Όλα είχαν αλλάξει, όλα ήταν αλλιώς. Και έρχεται αυτός ο Τραμπ, ο παράλογος, και απομακρύνει την Κίμπερλι από την Ελλάδα. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές προεκτάσεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον και στην κρίσιμη στιγμή της Μέσης Ανατολής, της χώρας μας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και η μαχαιριά στην καρδιά, η στενοχώρια που νιώθουμε όλοι μας. Ο καθένας χωριστά, κάθε Έλληνας νομίζω πενθεί με το δικό του τρόπο. Είναι και ο ουρανός από πάνω που κλαίει. Μεγάλη Παρασκευή και σήμερα. Δύο φορές το χρόνο. Κλαίει ο ουρανός. Και όλα πήγαιναν τόσο καλά και ο ιστορικός ο επιστήμονας, όχι του μέλλοντος, του παρόντος και του παρελθόντος, τα είχε πει λίγο αλλιώς.
2: Η κυρία Πρέσβης που ορίζει παρόδο είναι πάρα πολύ συμπαθητική από κοντά και πάρα πολύ ενημερωμένη. Και πιστεύω πραγματικά ότι έχει στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη όρεξη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη. Έχει έρθει με όρεξη πραγματική. Έχει έρθει με κέφι, τις αρέσουν στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω, ενθουσιάστηκα. Πιστεύω θα αφήσει μεγάλη εποχή στην Ελλάδα.
3: Μακάρι.
2: Εκεί με λίγο Γλυφόλη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη.
1: Ότι θα τη θυμόμαστε, θα τη θυμόμαστε. Αλλά όχι για αυτούς τους λόγους που μας περιέγραφε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν είχε έρθει εδώ και όταν την είχε γνωρίσει την Κίμπερλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί έφυγε. Όταν είχε έρθει λοιπόν εδώ η Κίμπερλι, θα σταθούμε λίγο στην παρουσία της κυρίας Γκιλφόιλ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη χαρά να τραβάνε πρέσβη πριν με το που έρθει, ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει. Την πήρανε πίσω στην Αμερική, γιατί έχει τα θέματα της εκεί με τα ευρώ, με τις διευκολύνσεις, με τις πιστωτικές κάρτες, ότι αντιμετωπίζουμε όλοι δηλαδή. Τα αντιμετώπιζε και η ίδια και να που της στέρισαν τη θέση. Όταν είχε έρθει εδώ, είχε συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πάει και μετά είχαν βγει έξω και είχαν πέσει πάνω σε ένα σχολείο.
4: Γεια σας, γεια σας. Από πού είστε εσείς?
5: Το highlight της συνάντησης πάντως ήταν η επιλογή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Πρωθυπουργού να βγουν μαζί περπατώντας από το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν μαθητές.
4: Σας έφερα την Αμερικανίδα Πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια. Πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, Ambassador.

0: Olimpete, good morning ambassador.
1: Kolay gelsin.
2: Το πιάτε τα λουστά.

0: σταματημένο.
1: Ένα, δύο, τρία, δούλεψε.
0: Το ρολόι στις 8 σταματημένο.
1: Come on. Ένα, λοιπόν, δύο, τρία, δούλεψε.

0: morning, πέτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Good morning, ambassador, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παιδάκια εκεί να πούμε good morning, καλημέρα στην πρέσβυρα κτλ. Ήταν ο Γκέλερ αυτός, γιατί είπε ο Μπιθκότσης ότι το ρολόι ήταν σταματημένο στις 8. Και βάλαμε τον Γκέλερ εκεί να τα επισκευάσου, που έλεγε που συντονιζόμασταν με τηλεόραση και φτιάχναμε ρολόγια. Γυρίζαμε κουτάλια εκείνα τα βράδια. Τα πολύ ωραία με τον Χαρδαβέλα, ύμνηστος Χαρδαβέλας, που έκανε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Οπότε το ρολόι σταματημένο δεν ξανάνε. Το φτιάξαμε, τελειώσαμε. Έχουμε μείνει βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας, με σταματημένα ή όχι ρολόγια, όπως και να είναι τα ρολόγια σας, αλλά αυτόν που σκεφτόμαστε περισσότερο από όλους είναι τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Πρέπει να σου πω ότι ξαναήρθε στο μυαλό μου αυτό που έγραφαν τα τρόλ του διαδικτύου όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Είπαν πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου, του Eric, και εξαιρετικού φίλου.
3: Σε μια εκδήλωση στην Αγγλία γνωριστήκατε?
4: Όχι, όχι. Γνωριστεί από πιο πριν.
3: Μάλιστα.
4: Πριν καν μπλεχτεί με την πολιτική, έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο.

0: κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πώς πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν ξέρω κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε μια παλιά του συνέντευξη μιλάει για την Κίμπερλι και πώς γνωρίστηκαν. Πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, όλα αυτά. Και εντάξει, το ΚΚΕ κάνει πορείες και η αριστερά γενικότερα από το Σύνταγμα, από το Πολυτεχνείο, από το Σύνταγμα προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία για διάφορους λόγους που τους ξέρουμε. Εδώ τώρα δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διοργανώσουν πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δεν είναι το timing το σωστό, γιατί το χάνουν αυτή την ευκαιρία. Πορεία απ' έξω να ζητήσουν την επαναφορά, την επανατοποθέτηση, το να μην φύγει η Κίμπερλι. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Τονώνουμε το ηθικό, γιατί έχει πέσει όλων των Ελλήνων το ηθικό. Δεν μας νοιάζουν οι ακρίβειες, τα σούπερ μάρκετ, τα πετρέλα, τα έχουμε αφήσει στην άκρη σήμερα όλα αυτά, διότι θρηνούμε όπως μπορούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε εδώ την Κίμπερλι. Ήταν αυτό που τέριαζε απόλυτα με αυτή τη χώρα και στο timing το συγκεκριμένο, οπότε δεν είναι μόνο τα καλά λόγια του Αργυρού προς την Κίμπερλι, είναι και τα καλά λόγια της Κίμπερλι προς τον Αργυρό. Είναι στην Αγγλική, αλλά θα ακούσουμε τώρα εδώ, της θύμιζε, λέει, είχε πει τότε, τον Φρανκ Σινάτρα, ο Αργυρός, και τον Έλβις Πρίσλι.
2: Do you admire Kostandios Argyros?
3: I do. I think he's so unbelievably talented. He reminds me of like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.

0: Kimberly Guilfoyle έφυγες νωρίς.
1: Μητσοτάκης, πολύ καλά τα λέει. Το τραγούδι αυτό είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι το Παρασκευή πρωί που την ψάχνει, Παρασκευή Σάββατο, μέσα στις ξένες αγκαλιές. Το πλήγμα είναι μεγάλο και στον καλλιτέχνη και στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και στον κόσμο της μόδας. Κυρίως από εκεί θα λείψει, από τις δεξιώσεις, από τα γκαλά. Τώρα πιο ο Τσούνης πριν πήγαινε πουθενά, που είχαμε τον Τσούνη μόνο κάτι μπιφτέκια. Πήγαινε και κάτι παγιδάκια είχε να πει στην αυπακτία, στο χωριό του. Μιζέρια δηλαδή. Ελληνάρας. Τα ξέραμε αυτά, δεν μας λείπαν. Ενώ εδώ με το που ήρθε, αρχίσαν τα μάξι φορέματα, αρχίσαν όλοι να ξερογλύφονται πάνω τους. Νομίζω θα είναι πρέσβης που θα μείνει πολύ καιρό εδώ. Την έγλυφαν όπως μπορούσαν, με διάφορους τρόπους. Και τώρα τι έχει μείνει, τώρα έχει μείνει το κενό. Το κενό της ψυχής, το ψυχικό κενό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό θα ξαναπάμε λίγο στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε λίγο αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα ότι θα είναι καινούργια πρέσβης και τα λοιπά. Και εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα, γιατί λέω αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση που ήταν χαρά, από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μια πιο καλή σχέση. Γνώρισε την οικογένειά μου, γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου κτλ. Και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

0: Είναι και γκρούπι όμως. Είναι και γκρούπι. Τη βλέπω ότι σε ακολουθεί μουσικά.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι συζητήσεις δηλαδή που έχουμε μεταξύ μας είναι το αν μπορέσω κι εγώ να αντισπώ κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Διότι όπως έχω ξαναπεί και εγώ, προέρχομαι από μια γειτονιά η οποία είναι μια περήφανη κοινωνία μένα, αλλά έχει τις δυσκολίες της.
0: Πρέπει να τις μεταφέρεις.
1: Θέλω να τις μεταφέρω οτιδήποτε, όχι μόνο στη γειτονιά μου. Αυτά που αντιλαμβάνομαι κι εγώ με το δικό μου τρόπο, αν μπορέσω να είμαι βοηθητικός σε μια κατάσταση, θα το κάνω με πολύ αγάπη, γιατί αγαπάω πάνω απ' όλα τη χώρα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ποιος θα λέει τώρα στον άλλο πρέσβη που θα έρθει, ποιος θα του λέει τα προβλήματα της γειτονιάς, της περήφανης γειτονιάς του Αργυρού και όλων των γειτονιών? Γιατί ο Αργυρός δεν τραγουδούσε μόνο και χειροκροτούσε, άλλοι και χόρευε από κάτω με τα μάξι φορέματα, αλλά μετέφερε, ήταν ένας αγωγός της κοινωνίας, της φωνής της κοινωνίας προς την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι με τη σειρά της στο Υπουργείο Εξωτερικών, του State Department της Ουάσιγκτον, και από εκεί στον πλανήτη όλο. Δηλαδή δεν ήταν μια απλή σχέση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το τραγούδι είναι το Παρασκευή πρωί του Αργυρού, πάντα θέλουμε να το βάλουμε. Ψάχναμε μια αφορμή και έκατσε τώρα τόσο ωραία μαζί με το μια κυρία του Μπιθικό της νωρίτερα. Οπότε ο στίχος λέει, εδώ τώρα που ακούσαμε, έχει και βαθύ στίχο. Σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός, γιατί μιλάει ακόμη συχνά ο εγωισμός. Το σε φάγανε, στο Άινο Κύρκος, σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός. Αυτό ταιριάζει νομίζω απόλυτα εδώ. Οπότε θυμηθήκαμε με όλα αυτά που γίνονται, και επειδή είναι βαριά η ατμόσφαιρα, και όταν υπάρχει βαριά ατμόσφαιρα θες ένα σοκολατάκι, κάτι να ανέβεις, και θυμηθήκαμε αυτό.
3: Το να είσαι πρέσβυρα είναι ικανοποίηση αλλά και δέσμευση. Καλεσμένοι από όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του γούστο. Και ρόλος μου είναι να τους φέρω σε συμφωνία. Γι' αυτό έχω έναν ακαταμάχητο τρόπο. Τι αίσθηση. Μας κακομαθαίνετε.
4: Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις, με φυλάς και ξαναβγαίνεις.
5: Και σε έξω μόλι να σου σπικάρω μερικά φωνήεντα να ξεθυμάνω.
4: Και ξαναβγαίνεις.
5: Πες μέσα μόλι να μη σε βλέπω.

0: you. God bless you. God bless Greece. And God bless the United States of America.
1: Πάνω απ' όλα, η Κίπερλιν εδώ, το God bless you, Αμέρικα, Ελλάδα, ο Θεός προστατεύει και τις δύο χώρες, τη φιλία και όλα τα υπόλοιπα. Μια τελεία εδώ, βεβαίως δεν την ξεχνάμε, θα παραμείνει αθάνατη στην καρδιά μας. Νομίζω είναι η καλύτερη πρέσβευση που έχει περάσει. Έδωσε έναν άλλο τόνο σε μια εποχή ευμάρειας της Ελλάδας, την καλύτερη εξαετία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πάμε λίγο στην Κύπρο, για άσχετο λόγο θα πάμε στην Κύπρο, γιατί εκεί γίνονται πράγματα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ.
1: Απόσπασμα από την Κυπριακή Τηλεόραση που το ρεπορτάζ περιγράφει τα προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ στην Κύπρο, επειδή εδώ ρωτάνε το Μητσοτάκη, όχι ότι ψυχουλάκια θα ήταν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ψυχουλάκια μαζεύονται, και εδώ απαντάει ότι δεν γίνεται πουθενά αλλού, δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ και θα κερδοσκοπήσουν κάποιοι, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία, οπότε τι μας απομένει, επειδή θα είναι το ψωμί πιο φθηνό, θα πιαστούμε από το καλώδιο που έχει μπει κάτω των τηλεπικοινωνιών, το καλώδιο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και θα το κάνουμε σαν μονόζυγο και θα φτάνουμε στην Κύπρο, ψωνίζουμε και μετά θα ξαναγυρίζουμε. Αυτό το θέμα του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που το έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας το πιάσαν σε σατιρική εκπομπή της Κύπρου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εν έχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.

0: να έχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi.
1: Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Έδωσε άπτες στα κυπριακά. Βάλαμε και την Άννα Βύση, άλλη πληγή, να τραγουδάει το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι. Από εδώ και πέρα αυτό θα μας πάει πιο κάτω, γιατί από τη μία πληγή στην άλλη. Δεν ξέρω αν είχε προλάβει να πάει η Κύμπερ να δει Βύση. Είναι απώλειες μαζί με τον Ζαχαρό, πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μαζί, γιατί και ο Ζαχαρός απολύθηκε από το ΟΑΝ με αυτές τις ασυναρτησίες και όχι μόνο που έλεγε. Οπότε είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευτυχώς όμως πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κρήτη, όχι για να επιθεωρήσει το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Πήγε στην Κρήτη επίσκεψη και εκεί μια ηλικιωμένη του είπε τη μαντινάδα.
2: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Και αφού βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού, γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσω με εμείς την εξουσία.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέτσα μουσικό.

0: είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Boing. Boing.
1: Καρδιά να είσαι φτυχισμένος, πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος.
2: Μακριά τα περιστέρια όμως, γιατί δεν μπορεί τα περιστέρια. Είχε βγει στο μπαλκόνι, γιατί φτεροκοπούσε ένα περιστέρι κάπου, είχε πιαστεί αυτό το ηλίθιο και βγήκε, το αποδέσμευσε και το απελευθέρωσε. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο του. Εδώ λοιπόν η Μαντινάδα από την κυρία από την Κρήτη. Μπορεί εμείς να μην έχουμε μηδενικό ΦΠΑ εδώ στην Ελλάδα, με ένα σωρό τρόφιμο όπως έχει η Κύπρος και άλλες χώρες, όμως έχουμε τον πιερακάκι.
3: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Η Παναγιά να βάλει το

0: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
1: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας.
0: Τη βάψαμε.
2: Α, χωρίς πίεση οι οικογένειες, εννοεί την αρτηριακή πίεση. Θα μοιράσει πιεσόμετρα. Με αυτά που συμβαίνουν στις τιμές, λογικό να ανεβαίνει η πίεση, η αρτηριακή και η άλλη, η χαμηλή και η υψηλή. Οπότε αυτή την πίεση. Την άλλη πίεση δεν είναι αρμοδιότητα του Πιερακάκη. Υπάρχει, υφίσταται και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερη και μεγαλύτερη. Τώρα θα κάνουμε μία απόπειρα να υπολογίσουμε, να προβλέψουμε, να προδιαγράψουμε τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Άνοιξης.
3: 27%.
4: Γιατί λέγονται όλα αυτά?
3: Στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης ενός κόμματος στην Ελλάδα, ναι, δεν το έχει ξαναδεί όχι η Νέα Δημοκρατία αλλά κανένα κόμμα ούτε στον ύπνο του.
4: Ναι. Πράγματι.
3: Ούτε στον ύπνο του.
4: Αλλά είστε πολύ
3: μακριά. Άρα είναι πάρα πολύ στόχο. Καλό ποσοστό, αυτό που λέτε είναι κακό.
4: Ναι, πράγματι. Ναι. Δεν είναι τι λέει κανείς.
3: Άρα...
4: Αλλά είστε 10 μονάδες και βάλε από, μακριά.
3: 10 μονάδες στη δημοσκόπηση.
4: Στη δημοσκόπηση. Καλά, γιατί με τη δημοσκόπηση κρίνουμε.
3: Κάτσε, ανοίξει το κουτί.
5: Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα έχει άνοιγε καινούργια σε κουτί.
6: Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα έχει άνοιγε καινούργια σε κουτί.
5: Τώρα έχει άνοιγε καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
6: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
5: Τώρα έχει άνοιγε κουτί, και τι κουτί.
6: Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί.
5: Του κουτιού και του σπιτιού.
3: Θα ανοίξει το κουτί.
4: Άμα ανοίξει το κουτί, τι θα βρεθούν 10 μονάδες.
7: Πάρετε τις εκλογές. Θα πάρετε αυτό.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33. Μας έδινε 33.
8: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει.
4: Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
4: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα υπέρες. Είναι 7 και, και μία 8 μονάδες διαφορά. Άρα είναι 7 και, και μία 8 μονάδες διαφορά.
2: Ωραία τα υπολογίζει, ωραία τα λέει. Σημασία έχει το κουτί. Τι ακριβώς θα γίνει στο κουτί, γιατί το κουτί, την κάλπη εννοεί, το κουτί θα βγάλει κυβέρνηση μάλλον. Εν τω μεταξύ λέει εδώ, χρησιμοποιεί τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, των δημοσκοπήσεων, που ο Αντένα τότε έλεγε 33% και πήραν 40, πόσο πήραν 41. Όμως στις ευρωεκλογές οι δημοσκοπήσεις πάλι δίναν στη Νέα Δημοκρατία 33% και πήρε 28. Σε αυτό δεν αναφέρεται, γιατί ήταν μεταγενέστερες οι ευρωεκλογές και είχαν αρχίσει να φαίνονται πολλά δείγματα καταστάσεων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά επειδή είπε κάτι για το κουτί, βάλαμε την παλιά διαφήμιση της μπύρας με το κουτί-κουτί που εμείς οι παλιότεροι την ξέρουμε και την τραγουδούσαμε και τη χορεύαμε και βάλαμε και την Αλίκη κάπου ανάμεσα να λέει πόσο το κουτί, όλο αυτό μας θύμισε τον Μπακάλικο.
9: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
10: Ναι.
9: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε.
10: Ναι.
9: Γεια σου Κατερίνα εδώ, ναι.
10: Γεια σου μα, μαλά.
9: Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι.
10: Πες μου καλά χειάς τώρα.
9: Τι?
10: Τι χρειάζομαι.
9: Καλά, καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι.
10: Γρήγορα.
9: Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε.
10: Ποιος θα πληρώσει, ο Τσίπρας.
9: Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Σε σκήνα τα ωραία.
10: Τα μπαρίλα μακαρόνια.
9: Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά.
10: Τα 500 γραμμάρια από 1,42, 1,27.
9: Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι.
10: Αν θέλεις απλά μακαρόνια από private label που λέμε, 0,62.
9: Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη.
10: Από 2,49. 1,85.
9: 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε.
10: 400 γραμμάρια. 4,90.
9: Από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί.
10: 1,60, 1,45, 1,48.
9: Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χήμα, δεν έχει χήμα.
10: Το βρήκαμε στο καλάθι του κεριού, 1,22.
9: Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόνι.
10: Χοιρινός Ολλανδίας, από 5,95, 5,55.
9: 2
11: κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200.
10: Κοτόπουλα νοπά, γροζόι. Ελληνικά σκευασμένα από 3,75-2,95.
11: Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις.
10: Νου, από 1,25-1,19.
11: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα.
10: Το γάλα με βγάλω από 1,40 μέχρι τον 80.
11: Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα.
10: Από 20 έως 40 λεπτά και 50 λεπτά λιγότερο.
11: Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση.
10: Τη θέση στη Νέα Δημοκρατία.
11: Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα.
10: Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ.
11: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Τόσα πολλά, 30 ευρώ, καλή τιμή, καλά έκανε. Ωραίος ο Μπακάλης, ωραία και η Αλίκη. Πάντα παραγγέλνει τα ίδια πράγματα για τα παιδιά και για τα κουτιά και για τα ζαμπόν με τις φέτες που ψωνίζανε τότε, νομίζω και τώρα. Ενώ κάποια στιγμή φύγαμε από τις φέτες, ξαναγυρίζουμε στις φέτες και στα τεμαχισμένα προϊόντα. Το μισό κουνουπίδι, για παράδειγμα. Θα πάμε στο αισιόδοξο μετά από με την Κίμπερλι και τη Βύση και τη συννεφιά που έχουμε. Είναι αυτό που ξεκίνησε να λέει για την αυτοδυναμία με το 38%.
7: Θα πάρετε αυτοδυναμία.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33.
7: Μάλιστα. Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
7: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Αν παίρνουμε τώρα στη δημοσκόπηση 30, είναι 38.
7: Άρα πάτε για αυτοδυναμία.
3: Αυτό με τι μαθηματικά το κάνετε. 30-38. Μαθηματικά πρόσθεση είναι. Συν. Τριάντα 38, μαθηματικά πρόσθεση είναι. Συν.

0: 38.
1: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μέσα στα μάτια σου. Είναι και τραγούδι όλο αυτό, 38 το έχει δει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα από τα παροπολιτικά 90,1, σε λίγο ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα για το πετρέλαιο, ντίζελ κτλ. Κτλ. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούν συνάδελφοι, αν είναι κάτι πολύ χρήσιμο και έτσι διευκολύνει τη ζωή μας, θα το μεταδώσουμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής, αλλιώς στην συνέχεια. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και στο 2-11-10-80-8-80 είναι ο Αποστόλης μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
2: Το βαπόρι από την Περσία.
3: Το βαπόρι από την Περσία. Το βαπόρι από την Περσία.
2: Φτιάστηκε στη Μεσσηνία.
4: Τι λες ρε παιδάκι μου.
2: Αφιερωμένο στους παοξίδες τους φίλους μας. Έχετε κανένα παοξί εκεί να το πείτε.
4: Δεν έχουμε, επειδή τον ήπιανε 3-1 από την Καλαμάτα λες, ε.
2: Ναι, βέβαια, τι άλλο. Λοιπόν.
4: Καλαματιανός είσαι.
2: Ναι,
4: ένα μου τα λες.
2: Καλαμάτα και θες με το καλό.
3: Περιμένα μα.
4: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να ρωτήσουμε αν είναι καλά ο Γεωργούτσος.
2: Όχι, ο Γεωργούτσος, ε.
4: Αυτό είναι. Μετά από αυτό που έγινε, πού είναι.
2: Ο Ναύαρχος έπαθε.
4: Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία.
2: Ναύαρχο Νικοδήμου, κάθε τη σωσή.
4: Δεν είναι στην ηλικία του να παθαίνει τέτοια.
5: Ναι, τρίτη και 13, έβλεπα.
4: Απαπα, φτούφ, πιάσ' τα αρχίδια σου τρεις φορές.
5: Τώρα την έχουνε φάει, δεν τα βρίσκω που θέλω να βλέπω τις...
4: Πού να τα βρεις, έχει αρχίσει το κρύο, χάνονται αυτά εκεί μέσα.
5: Δεν ξέρω πώς τα χαλάσανε, αλλά θέλω τώρα να πω στους θεατές που ήρθανε στα UFO το πρώτο συνέδριο και μου λέγανε, δεν έχετε υπνοτιστή. Όλοι στο εξωτερικό λέει κάνουν αναδρομή ύπνωση. Δεν έχουνε βάλει μυαλό, να τους πω τώρα. Όσοι θα μπουν στο επόμενο συνέδριο, θα γίνει για τη βαρύτητα, θα γίνει για τον Αϊνστάιν.
4: Θα γίνει και άλλο συνέδριο, πάλι καλά φοβήθηκα ότι τελειώσαμε.
5: Θα γίνει για μένα.
4: Για σένα, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, θα είμαι εγώ εκεί, δηλαδή.
4: Συνεδριούχος.
5: Χωρίς να έχουν διαβάσει τα παλιά βίπερ της Ορόρα, τα οποία είναι του Τσάρλς Πέρλες, υπάρχει και στο διαδίκτυο βίντεο Τσάρλς Πέρλες, Βερμούδα Τριάντζελ, τρίγωνο Βερμούδων και χωρίς ήχη. Αλλά και τον Ντόναλντ Έντουαρτ τείχο, η ξένια από το διάστημα ελευθερίας.
4: Με χάνεις τώρα πάλι. Ξεκινήσαμε κάπως, τώρα πάει. Έχεις φύγει και φεύγω κι εγώ. Έλα, γεια.
6: Ρε σύντροφε από τη Νέα Ιωνία που σε υπεραγαπάω, όχι απλά σε συμπαθώ. Είπα ότι το μαγαζί ήταν σκυλάδικο, όχι ο Καζαντζίδης ρε φίλε. Είπα ότι το μαγαζί που τραγούδαγε και πέφτανε πιστολιές ήταν σκυλάδικο. Ο Καζαντζίδης είναι δυνατόν ρε φίλε.
7: Επιτέλους το σήκω σας, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω.
4: Είμαι σίγουρος.
7: Την Πέμπτη θα έχετε την εκπομπή με το φίλο μου, το Θύμιο, να κάνετε έναν έρανο υπέρ Κίμπερλι.
4: Α, λες, να μαζέψουμε λεφτά για τους καναπέδες.
8: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
9: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
8: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
7: Όχι, για τα κατάχιλιάρικα, ρε φίλε, που έστειλε μήνυμα στον άλλο, το μπιτσαρά από το Κονέκτικα. Και δεν τη φτάδωσε από εδώ και την κατήγγειλε. Κατάλαβες και αν θέλεις, ας πούμε, μπορεί να διοργανώσει. Οργανώσω και εγώ μια μικρή πορεία εδώ πέρα στο Ρέθυμνο.
4: Στο Ρέθυμνο.
7: Ναι.
4: Να το οργανώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Τι στο Ρέθυμνο τώρα.
7: Εγώ μιλώ για μένα.
4: Τι μπορείς να κάνεις εσύ, σωστό, με τις δυνάμεις. Το ακούω. Όλοι στο Ρέθυμνο. Υπέρ Κίμπερλις.
7: Έτσι.
10: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια χαρά.
10: Είστε καλά.
4: Ναι, ναι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω για τυχείο που είχατε αυτό το ρεπορτάζ τέλος πάντων. Από πάνω γράφει διεθνής αερολιμένας.
4: Άρα και λιμένας. Ορίστε. Είναι και αέρας και λιμένας. Δεν θα έχει νερό στο λιμένα.
10: Βεβαίως.
4: Άσε που μπορεί να έχει σβηστεί η πινακίδα, μπορεί να ήταν μόνο λιμένας.
10: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτό.
4: Και καλύτερα που ήταν λιμένας, γιατί φαντάζεσαι να ήταν δεμένας. Βρε χιούμορ. Τρίκαλο. Και εγώ δεν με χορταίνω, ρε σόρι.
10: Πραγματικά και εμείς δεν σε χορταίνουμε. Και άσε τη Λουκά να λέει για τους Γερμανούς ότι δεν είναι φίλοι μας. Φίλοι μας είναι. Κοίτα τι κάνουν στη Χίρο και σε άλλα αεροδρόμια. Θα δούμε, εντάξει. Σιγά σιγά με τον καιρό θα το κάνουν και σε άλλα αεροδρόμια.
11: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας!
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App. Και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Ωραίο τραγούδι όμως και αυτό, το Μια Κυρία. Και αυτό και του Αργυρού και το παραδοσιακό της Κύπρου με την Ανούλα τη Βύση. Νεότερη τα τραγούδα για αυτά. Νομίζω το λέει και στις παραστάσεις, στις συναυλίες, τι ακριβώς κάνει, δεν είναι του Καρβέλα και θα μπορεί να το λέει. Μην το γυρίσει τελείως τα παραδοσιακά νησιώτικα κυπριακά. Εκεί δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Πήγε ο Άδωνης στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, ένα κέντρο υγείας ακόμη να εγκαινιάσει, που έχουν βάψει τείχους, που θα έχουν όλα εκεί. Λείπουν γιατροί βέβαια. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται απ' έξω ότι τους λείπουν οι γιατροί. Αυτός το πηγαίνει εκεί που θέλει πάντα, με τους απ' έξω, τους συγκεντρωμένους και με τον τρόπο που έχει. Και κάποια στιγμή του φώναξαν και ου. Αυτό που έλεγε ο Ράλης παλιά, δεν θέλω ου, επαναλήφθηκε.
3: Εσείς παιδιά κάνουμε τέτοιο έργο και υπάρχει συμπορία της μιζέριας. Λέει η κυβέρνηση σας δίνουμε λεφτά για το πετρέλαιο, παρεμβαίνουμε στα δηληστήρια, παρεμβαίνουμε στα αγορά, στα προϊόντα και συνεχίζεται και γκρινιάζεται. Όλο αυτό είναι πλασματικό.
4: Καταρχάς, ως προς το εσύ για να πω, δεν είναι η συμπορία της μιζέριας, είναι ένα μικρό κλάσμα τώρα. Μερικοί το άμεσα δίκαιοι φωνάζανε ου και νομίζω μου κάνανε και μεγάλη ζημιά μου. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τι αγένεια. Το υπουργός, άστο να τον Ιουργιάτη. Το υπουργός. Έγινε όλο αυτό και πας και φωνάζει ου.
3: Εξπλάδα
2: είναι αυτή.
3: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
2: Είστε αγενείς. Δεν είστε μόνο μίζεροι και κακομύριδες που λέει ο Θεοχάρης. Είστε και αγενείς. Εν τω μεταξύ, ου φωνάζουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, σε όλες τις πρωτεύουσες και σε όλους τους υπουργούς. Όλος ο κόσμος παντού. Το ου είναι το λιγότερο. Παντού υπάρχουν διαμαρτυρίες. Παντού ο κόσμος δεν συμμερίζεται τη χαρά και την ευτυχία του υπουργού που νομίζει ότι αλλάζει το σύμπαν με το μικρό κοσμό του και με τους συνεργάτες του. Υπάρχουν θέματα ουσίας. Μπορεί να έχουν βαμμένους στίχους τα κέντρα υγείας και να έχουν ανακαινιστούν 10, 15, 20 χρόνια και να βάφτηκαν κάποια από αυτά ή τμήματα αυτών, αλλά όμως λείπουν άνθρωποι μέσα. Όλοι έχουμε εμπειρία, ιστορία που έχουμε πάει σε κέντρο υγείας της επαρχίας ή νοσοκομείο εδώ και υπάρχει έλλειψη. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι ου, στην κρίσιμη στιγμή και άλλα φωνήεται και άλλους φθόγκους και διφθόγκους θα τους φωνάξεις και θα κάνεις τα πάντα, θα διαμαρτυρηθείς γιατί λόγω των διαμαρτυριών και λόγω του νου των πολλών του παρελθόντος βάφουν τουλάχιστον τώρα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Τι θέλουν, ένα λαό που μόνο θα χειροκροτεί, δεν θα κάναν τίποτα. Η αλαζονία στο έπακρο έχει χτυπήσει κόκκινα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Έλα.
6: Έλα Μαρή.
5: Καλή χρονιά, ξέρω εγώ.
6: Καλά είναι.
5: Ωραία.
6: Τι γίνεται, πού βρίσκεσαι εσύ?
5: Δεν πήρα να συζητήσουμε τίποτα τέτοιο.
6: Μπαμπά, μ' αρέσει που βάζεις το πλαίσιο από την αρχή ότι δεν έχει πολλά.
5: Ναι, δεν πήρα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Πήρα να πω κάτι για το γυμναστηριακό γιατί τσαντίστηκα.
6: Μπα, κάνεις και τέτοια.
5: Εντάξει, τσαντίστηκα. Δεν μπορεί να μας τσαντίσει τώρα κάποιος με το όνομα γυμναστηριακός που βρίζει και ασταμάτητα.
6: Καλά, εσύ να μπορέσει να ανάψει και λίγο αυτό.
5: Ο γυμναστηριακός και τέτοιο στυλ, όχι.
6: Δεν ξέρεις
5: πιο,
6: ποτέ.
5: Πιο άντρικο θα έλεγα.
6: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω σ' αρέσουν αυτά.
5: Τέλος πάντων, άκου λίγο. Έτσι να είσαι καλά, καλή χρονιά, ξέρω εγώ, στην εκπομπή και τέτοια. Αυτό εννοείται. Επειδή άκουγα και την κοπέλα τώρα που λέγε τον αμαγαπάς του Σιδηρόπουλου και παίρνει ο κόσμος και λέει τραγούδια, ρε παιδί μου, γιατί αυτός άνοιξε και είπε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει και καψούρα. Πρώτα απ' όλα, εμείς τα ροκ τα άτομα και η χήμα δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τι ακούνε και καψουρεύονται οι κυριλέδες. Λέδες κάθονται και κάνουν κριτική με τι καψουρεύονται οι χήμα. Άρα κράζεις, θαυμάζεις ο γυμναστηριακός. Ας πάρει μια σκυλογκόμενα με ντεκαπάζ και ας πάνε μπουζούκια να κλάψουν με τα ουίσκια τους. Κανένα πρόβλημα. Κανένα σχήμα δεν θα γυρίσει αυτό το πράγμα να το κράξει. Γιατί η χήμα είναι cool άτομα και δεν κράζουν τα αισθήματα των άλλων. Τώρα αν ο γυμναστηριακός για να υπάρξει πρέπει να κράξει τον τρόπο που ερωτεύονται οι ροκάδες, είναι γελίος και κενός. Ενός ρε φίλε, αυτό θέλω να του πω.
6: Δηλαδή εμείς από αυτό βγάλαμε το συμπέρασμα.
5: Εγώ αυτό βγάζω και επίσης.
6: Δηλαδή από τα υπόλοιπα άλλα που έχουμε ακούσει.
5: Ναι, αλλά αυτό ήταν η σταγόνα που
6: χρησιμοποιεί
5: το ποτήρι για εμένα.
6: Σωστό, και εσύ με τις σταγόνες δεν τα πας καλά.
5: Υπάρχει και μια σταγόνα, ναι, εγώ δεν θέλω. Θέλω καταράχτη, λοιπόν.
6: Από δουλειά όλα καλά.
5: Πολύ καλά. Ακού λίγο και κάτι.
6: Εκεί που ήσουν.
5: Γυμναστηριακό ακόμα. Κάτσε γιατί με κόλλησες πάλι. Δεν το περίμενα.
6: Εντάξει, δεν το περίμενες αφού ξέρεις ότι είμαι σατανάς.
5: Για το γυμναστηριακό. γυμναστηριακό έχω να πω ότι εμείς η χήμα, τη λέξη γυμναστηριακός, την έχουμε και την κοροϊδεύουμε. Δεν την έχουμε για να τη βγάλουμε ψευδόνυμο σε αυτούς μας. Δηλαδή, όταν λέμε κάποιον γυμναστηριακό, τον κοροϊδεύουμε. Τώρα, αν κάποιος, επειδή κάποτε είχε σηκώσει 3 βάρη, κόλλησε στο όνομα γυμναστηριακός και τώρα δεν ξέρει καν που είναι τα γυμναστήρια, ούτε ξέρει να το αναγνωρίσει την ώρα που οδηγεί στο δρόμο, δεν ξέρει καν.
6: Αχ, τώρα μου ανοίγεις μπιφ, θα με ζαλίσει.
5: Λοιπόν,
6: εγώ θα την πληρώσω τώρα.
5: Δεύτερο λοιπόν, αυτό είναι ένας φλωρός αγύμναστος και γέρος.
6: Α, το χοντρένεις. Θα υπερασπιστώ τον άνθρωπο, είναι σφίχτης.
5: Εγώ υπερασπίζω με το ροκ και τον κάθε διθενά που θέλει από
6: ναι, αλλά το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Οπ, ρούφα.

0: κιόλα. Μια καλή, πάρα πολύ καλή κοπέλα.
1: Και ήταν συμμαθήτρια δικιά μου στην Ηλιούπολη κιόλα. Τέλειο.
0: Γιατί το λες ηρωνικά?
1: Γιατί δεν ήμουν στην Ηλιούπολη.
0: Δεν ήσουν στην Ηλιούπολη.
1: Ναι.
0: Τότε ήσουν στο Βύρονα, κάπου από εκεί ήσουν. Στον Καρέα ήσουν.
1: Ούτε.
0: Ασφάλε να έχει μπερδέψει το Θήμιο και αυτό.
1: Μάλλον σε κορόιδευε.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Τη είπε ότι είσαι τσιμπημένη μαζί μου και ότι είμαι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
0: Εσύ πρώτα απ' όλα έχει βρει μια καινούργια κοπέλα που σε παίρνει τηλέφωνο από ό,τι ακούω.
1: Να και οι γεσμένε ακροάτριε. Ποια είναι?
0: Και προχωρά στη ζωή σου.
1: Ναι, με αυτή την καινούργια.
0: Συγχαρητήρια.
1: Σε ευχαριστώ. Μη ζηλεύει.
0: Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιά.
1: Ναι, είμαι σίγουρο.
0: Δεν ξέρω τι κατόψει. Όχι, ναι. Δεν είμαι. Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιά. Εντάξει, δεν έτυχε μαζί μου, αλλά θέλω να είσαι ευτυχισμένο. Δηλαδή, τι θέλει να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Βλέπει ότι προσπαθώ να δείξω ανωτερότητα.
1: Αφού δεν το έχει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Εγώ πήγαινα στο τρίτο δημοτικό Ηλιούπολεως που είναι στην Αγία Μαρίνα και στο γυμνάσιο Καρέα. Ένα μπέρδεμα έχει γίνει, δεν έχει σημασία, λεπτομέρειες τώρα όλα αυτά. Στο να υπάρχουν, έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τους τρεις υπουργούς δίνουν συνέντευξη. Τώρα ανακοινώνουν εκεί τις επιδοτήσεις, τις ελαφρύνσεις. Γιατί το είπε και ο Πιερακάκης πριν, θα είναι δίπλα στους πολίτες. Έχουμε την κυβέρνηση δίπλα στους πολίτες. Υπάρχει μια απορία για το Σταμάτη Γονίδη, την έχουμε όλοι, αν είναι φασίστας.
3: Σταμάτη, μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
4: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνουν αυτά τα κακόβουλα σχόλια ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας.
3: Αυτή είναι η απάντησή σου, ε?
4: Ακριβώς αυτό είμαι.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα που το τακτοποιήσαμε και αυτό το θέμα, τώρα που το μάθατε όλοι, ότι δεν είναι φασίστας, είναι αρτίστας. Οπότε, καλά που το είπε, γιατί εκεί που έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έλεγε καλή συνέχεια για να πάνε όλα καλά, πως το ονειρεύεται ο Κασιδιάρης, ξέρουμε όλοι τι ονειρεύεται και τι σημαίνει επιτυχία στο μυαλό του Κασιδιάρη. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Γονίδης βεβαίως δεν είπε μόνο για τα πολιτικά, είπε και για τα άλλα που ειδικεύεται.
3: Έγινε κάτι στη ζωή σου και ξαφνικά έγινε ένας άνθρωπος αφοσιωμένος?
4: Δεν έγινε ένα. Γίνανε πολλά.
3: Όπως?
4: Τι να σου πω τώρα. Γίνανε πολλά.
3: Θέλω να μου πεις αυτό το κλικ που έγινε και που εσύ μπήκες σε αυτό το δρόμο.
4: Καταρχήν θα σου πω μία λέξη. Εκτός από τα άλλα, είδα το άξιστο φως. Το άξιστο φως, από ό,τι ρώτησα τον Γέροντα, είναι ένα δώρο που κάνει. Πήρα μια κουτάλισσα με λίγο. Είναι ένα δώρο που κάνει ο Θεός. Μπορεί να προσεύχονται στο Άγιο Όρος 100 χρόνια και να μην τη το κάνει. Και να είσαι αμαρτωλός, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμαρτωλό. Δεν το θεωρώ ότι δεν είμαι αμαρτωλός, αλλά για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκε ο Κύριος. Και να είσαι αμαρτωλός και να σου κάνει αυτό το δώρο. Τους λόγους ξέρει εκείνος.
3: Πότε έγινε αυτό?
4: Αυτό έχει γίνει πριν 12 χρόνια.
3: Άρα εσύ έζησε ένα θαύμα.
4: Δεν περιγράφεται αυτό.
3: Θες να το μοιραστείς μαζί?
4: Με λόγια δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο όμως. Τι δεν μπορεί να μας το περιγράψει? Είδε το άκτιστο φως. Πώς, τι έγινε, δηλαδή μια λάμψη? Άναψε, ήταν έξω, το είδε στον ουρανό? Συνήθως από εκεί έρχονται αυτά, από τον ουρανό. Ήταν στο δωμάτιο, είχε κάνει βραχυκύκλωμα, μια λάμπα, κάτι. Μας έχει τύχει σε όλους. Και αυτό άκτιστο φως είναι. Θα μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι είναι θαύμα. Στο κομβικότερο θέλω να πω, δεν εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Μας είπε ότι έγινε πριν 12 χρόνια. Από εκεί έχει στρίψει ο Γονίδης την πορεία του και μας λέει διάφορα τέτοια. Αλλά δεν μας έδωσε λεπτομέρειες και όλοι διψάμε να μάθουμε.
3: Λες τη λέξη ειλικρίνεια. Λείπει από την εποχή μας.
4: Πολύ. Ειλικρίνεια παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κακό και να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό μαζί με την αγάπη πάει και η ειλικρίνεια. Αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει μέσα στο όνειρό μου, αλλά δεν θέλω να πω παραπέρα, από τον Κύριο.
2: Ναι, αλλά στα βασικά δεν μιλάει. Εδώ στο, είδε το άκτιστο φως που το είδε, δεν μας είπε. Στο όνειρο ήρθε και του μίλησε για ειλικρίνειες ο Κύριος. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Γιατί να τα ζει μόνο ένας αυτά, όλα αυτά? Δεν πρέπει κι εσείς εκεί που κοιμόσαστε να έρθει ο Κύριος και να σας πει για την ειλικρίνεια, να πιάσετε μια κουβέντα για ένα θέμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή για οτιδήποτε άλλο? Γιατί έτσι όπως πάει, μόνο με θαύματα όλα αυτά θα αντιμετωπίζονται από εδώ και πέρα. Οπότε έτσι ήταν πολύ λιτός. Είδε το φως μια μέρα. Ένα φαντάζομαι ίδιο φως θα το είδε και ο Θωμάς Μόσχος που ήταν στον Βαρουφάκη και τώρα πήγε στον Τσίπρα.
5: Που γνωριστήκαμε με τον Αλέξη και

0: μιλήσαμε, κατάλαβα ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι αντιλήψεις που είχα και τα λοιπά, ήταν, ας το πούμε έτσι, η προπαγάνδα που είχε περάσει και σε μένα. Είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικό από αυτό που μας έχουν περάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που ξέρουμε. Εκεί δηλαδή άλλαξα, πήρα στροφή 180 μοιρών, ας το πούμε έτσι. Κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε την αγροτική πολιτική της χώρας μας για να δούμε και εμείς η παραγωγή άσπρη μέρα, ας το πούμε έτσι. Αυτό που είδα εγώ με έκανε να αλλάξω τελείως άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και γι' αυτό προσπαθώ και να το περάσω και στον κόσμο αυτό το δικό μου. Δηλαδή πιστεύω ότι άλλαξα και εγώ άποψη και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Είναι ο κτηνοτρόφος, γνωστός κτηνοτρόφος, πολύ δραστήριος, ομιλητικός, ήταν στο Βαρουφάκι και γνώρισε τον Τσίπρα. Και είδε και αυτός το φως, σαν το γονίδι. Όχι ακόμα, αλλά κάπου εκεί. Και του μίλησε και πήγε, έγινε η μετατόπιση. Φτάσαμε στο τέλος. Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί, θα τα ακούσετε σε λίγο από το δελτίο ειδήσεων. Είναι αυτά που περιμέναμε τις προηγούμενες μέρες. Εμείς κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Τι κάνει, ρε.
3: Καλά.
2: Τι κάνει αυτός ο μαλάκας ο Ζαχάρος, ρε. Τι μουνόπανο είναι αυτό το αρχίδι, ρε. Πώς βρίζει έτσι τον κόσμο, δηλαδή.
3: Τώρα δεν θέλω να μιλάμε έτσι για λογοκριμένους συναδέλφους.
4: Ρέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
5: Ναι,
4: ποτέ.
5: Πώς γίνεται.
4: Θα σας πω πώς γίνεται.
5: Δεν ήταν στο τρένο.
3: Έλεγε την αλήθεια και πόνες. Έτσι τον κόψανε. Άλλος ένας αγωνιστής που λογοκρίθηκε.
6: Σε παρακαλώ, θέλω δύο λεπτάκια. Πες στον κύριο αυτό που βγήκε και είπε για τον Γιαννακόπουλο, ότι αυτός ο ίδιος έχει το IQ του Τάκη Τσουκαλά. Και σε μια χώρα που είπε.
3: Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο.
7: Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη, βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
6: Άκουσε με, σε παρακαλώ.
3: Όχι, όχι. Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο τώρα.
6: Όχι,
3: να ξέρω αν λυθώ από τα γέλια τώρα ή να κρατηθώ λίγο.
6: Όχι, κορίτσι.
3: Άσε τα κορίτσι μου και αυτά, άκου μαλακακό. Αυτή η φάση των συμπεριφορά σου για να κόπλου ταιριάζει, λοιπόν.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Βεβαίως, να είστε καλά. Χάρηκα για τον πολυσπέρον διάλογο.
6: Εννοείται πάντα τι αλλήμον, σιγά μην βριστούμε, αν είναι δυνατόν. Αλλά σε μια χώρα που οι πεσβοί όλου του βάζω, αλλά να τα λέμε όλα με το όνομά του. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω αυτά.
3: Δεν θε όλα με το όνομά του, θε κάποια με το όνομά του.
6: Θα μου αφήσει να μιλήσει, πάμε.
3: Και αυτά που σε ενοχλούν δεν θε να λέγονται με το όνομά του.
6: Για επανελαμβάνω τι πε, πώ το πε αυτό αντίχριστε.
2: Πώ το πε αυτό αντίχριστε.
3: Όπω το είπα.
6: Δεν άκουσα, βρε φίλε, συγγνώμη, συγχωρεί πάρα πολύ.
3: Δεν με νοιάζει, θα τα ακούσει μετά στην προβολή.
6: Πες όμως του κυρίου ότι περισσότεροι που είσαστε Ολυμπιακοί και Πασόκ σε μια χώρα αυτή έχει το IQ του Τσουκαλά. Πειράζει, κακό είναι. Μια άποψη εκφέρω, κακό είναι. Και να θυμόμαστε από την ιστορία ότι και στα δύο συστήματα, και στον ναζισμό και στον κομμουνισμό.
3: Πήρες δηλαδή, τι, και στον ναζισμό και στο. Για πες το λίγο αυτό, γιατί τώρα μυρίζει ξέπλυμα, ωραίο, τέλειο. Μυρίζει ξέπλυμα ναζισμού, πάμε λίγο.
6: Πάταξον μεν, άκουσον δεν.
3: Ναι, ναι, πάμε λίγο το ξεπληματάκι, βεβαίως, σας ακούω.
6: Εγώ για να ξέρεις, δηλώνω μαλάκας. Δεν δηλώνω.
3: Δεν χρειάζεται να το δηλώσεις, αγάπη μου, είναι άμα την εμφανίσει που λέμε.
6: Έτσι, μπράβο, ευτυχώ. Και τον Παχούν έχουμε διαβάσει και τον Τρόμ και έχουμε διαβάσει.
3: Δεν έχει σημασία τι διάβασε, τι κατάλαβε, έχει σημασία.
6: Βεβαίω τι κατάλαβα. Καταλάβαμε ότι όλοι ξέρουμε για την θεωρία του Παχούν. Αλληλεγγύη και όχι αλληλοσπαραγμό. Και τι άνθρωπο να είσαι, με αυτό που ελέγχει, με αυτό που.
3: Τι έκανε, έχει σημασία, τι έκανε, άστα αυτά.
6: Τι κάνω, ό,τι μπορώ, καλό μπορώ να κάνω κάτι σοβαρό, ρε φίλε. Ένα είμαι, μόνο μου είμαστε και 500 είμαστε και 1000. Πόσοι είμαστε, είμαστε 10
3: χιλιάδε. Τι μαλακία σου, παιδί μου, τώρα να τελειώνουμε.
6: Έχει με κόβει, άσε μόνο από αυτό που θέλω, τι έγινε, θα γίνει κάτι και στα δύο συστήματα και στον αριθμό και στον κομμουνισμό, ιστορικά γεγονότα, δεν τα λέω εγώ. Εγώ είμαι ένας μαλάκας, ξαναλέω, άμα αυτό και πολύ μαλάκας και πολύ μαλάκας, κανένα πρόβλημα. Και στα δύο συστήματα υπήρχε μια ιδεολογία που φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα νέο είδος ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι και στα δύο συστήματα δεν συμφωνεί με την ανθρώπινη φύση όπως έχει. Είναι σε πόλεμο με την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η ρίζα του ολοκληρωτισμού. Την ξέρεις, φυσικά και ξέρεις.
3: Όχι, εντάξει, θαυμάζω τον τρόπο που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό και μπράβο. Θέλει κότσια να είσαι τόσο παπαράς.
6: Αυτά τα έχουν πει φιλόσοφοι.
3: Παιδί μου, τα έχουν πει. Ναι, εντάξει, φιλόσοφοι μπορούμε να πούμε για πολλούς φιλοσόφους και ιστορικούς, ό,τι θες, και ο Άδωνης ιστορικός είναι.
2: Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας.
6: Όχι, πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον. Αν τον Άδωνη τον βάλει στην αντιπολίτευση, θα είναι μια χαρά υπέροχος. Τι να κάνουμε, αφού είναι εκείνο η φύση του ανθρώπου.
3: Συλλεκτικό κομμάτι είσαι, δεν σε είχα εκτιμήσει άλλη φορά.
6: Που δεν είναι, μαλάκα είμαι για να ζήσει αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα.
3: Ναι, ρε παιδί, μίλαμε τώρα τα αυτονόητα, ναι, εντάξει, αυτό είσαι. Για
6: 30 χρόνια για να είσαι ευτυχισμένο πρέπει να είσαι μαλάκα ή όλοι.
3: Έπρεπε να σε χτυπήσουν στον Παναθηναϊκό για να ξεδιπλωθεί, ωραίο.
6: Ρε άμα του πω την Γιαννακόπουλο ότι δεν έχω δουλειά και αυτά ξέρεις θα μου πει. Θα μου πάρει για μου ρε φίλε, πρόσεχες, πλάκα μου κάνεις.
3: Ωραία, εσύ που παίζεις να τον ξεπλύνεις και να τον υπερασπιστείς. Όχι, μπράβο. Θαυμάζω την εξίσωση που έκανες πάντως με τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Μπράβο.
6: Ρε, αυτό δεν είναι ειδική, δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, σε πειράζει αντίθετη άποψη. Άκουσε την αντίθετη λιγάκι, δηλαδή, πού το κακό, το ότι είσαι μορφωμένος και πιο πολύ από όλους μας και γι' αυτός εκεί πέρα και δικαίως είσαι, το αξίζεις, καμία αντίρρηση. Αλλά ακούω λίγο και τους από κάτω, μαζί ήταν ο Χίτλερ και ο.
3: Ε, τώρα στα ίδια καφενεία τα πίνανε τώρα με κοροϊδεύεις, τώρα δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, έλα.
5: αύριο θα είστε εδώ στις 1.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνος 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
8: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28 369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
9: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνες 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.
6: The experience continues.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνους 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240500.
2: Η ώρα είναι 12. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουνε για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα,

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Pax FM 93.4.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Max FM 93.4.

που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.